102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

Μες στο μυαλό μου το σπίτι μας πλάθω και ονειρεύομαι όταν γυρίσω όλα να είναι αλλιώς εκεί πίσω, δίχως μιζέρια, χωρίς αδικίες, με αφορμές για ζωή και όχι αιτίες.

τα χέρια ενός σου δημιουργού και έχει τεράστιο αντίκτυπο. Ακριβώς επειδή είμαστε συνειδητοί και ξέρουμε τι σημαίνει το να γράψεις τραγούδι με ευρύ ανταπόκριση, είναι, λέω, ένα όπλο ακριβώς με το οποίο περνάς ιδέες ή εκφράσεις σε ένα κοινωνικό σύνολο.

ή που να μη συναντάμε μια μερίδα, ένα είδος πολιτικού τραγουδιού. Βεβαίως όταν υπάρχει οξύτητα στην πολιτική ή στα κοινωνικά προβλήματα, αυτό το...

Όταν όλα περάσουν κι όλα χαθούν, όταν όλοι σοπάσουν και κρυφτούν,

Μες στις αγάπες σου το παγωμένο δρόμο. Πίστραω, πέφτω και χάνω ό,τι έχω. Γιατί ερωτεύτηκα το λίγο στο σου χρόνο. Και αυτό το λίγο που μου δίνεις δεν αντέχω. Κάνω ταξίδια με υπτάμενα πατίνια. Ψάχνω να βρω στον ουρανό τις απαντήσεις. Θυμάμαι μου πες μέσα σ' όλη μας την κρίνια. Αν νοιάσω λίγο με τον ήλιο.

πιάνω να μου δώσει λίγη λάψη. Μ' αν πλησιάσω πιο κοντά του θα με κάψει. Κι αν μ' άδεια χέρια φύγω εσένα θα πειράξει. Είμαι λοιπόν σε μια φάση αυτοθυσίας, για τις αγάπες σου τα νόητα δέρτη πια. Κι έχω με σένα με την ίδια απορία, πόσο αξίζει για το

Είναι το στόμα μου πικρό από όσα δεν μπορώ να πω και από όσα είπα. Είναι το σώμα μου στεγνό, βασιλικό.

Από το αφήλιο του νου μέχρι την άκρη του ουρανού, μια καταιγίδα. Και από της καρδιάς στον ενικό ως της ψυχής στον πανικό.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.

σκισμένα παιχνίδια σε ενήλικα χρόνια, δάκρυα από κρεμμύδια, κεραστές σε χαρτό.

πάει σου χίλια. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Βολόνα.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

παλιά τσίδικα τα ρούχα σου ζητούσες. Γιατί αξία που μέσα μας φωλιά

γλώσσα. Στο τέρας της πόλης ή πια φόβο πολύ, ή πια μόλυνση, ή πια ψέματα. Κατά ποια λόγια λιπαρά ξεγλίστρησα από τον πόθο μου να μάθω. Κορόιδεψα τη δίψα μου να δω. Γιατί είμαι εδώ, γιατί είμαι εδώ. Μεγάλωσα με αισθήματα χημίας, με στυλ δοσοληψίας, με βλέμματα συμπάθειας και άσκοπης προσπάθειας να είμαστε καλοί.

Τα μυαλά να σου γδέρνουν, να ζητάς να κουνιάσεις και να βρίσκεις οάσεις στις ψυχώσεις των άλλων που έχουν για περιβάλλον ίδιες φάτσες με σένα, γόνατα λυγισμένα.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Σε ενεργειακή συμφωνία με τον Ρώσο Πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν ανακοίνωσε ότι κατέληξε ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Η συμφωνία, σύμφωνα με την ανακοίνωσή του, προβλέπει τη σταδιακή διάθεση περισσότερων από 4,8 εκατομμύρια τόνους ρωσικού ντίζελ στη διεθνή και αμερικανική αγορά. Σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε ο Τραμπ, η Ρωσία συμφώνησε να διαθέσει άμεσα περισσότερους από 300.000 τόνους ντίζελ, ενώ επιπλέον 500.000 τόνοι προβλέπεται να παραδοθούν εντός του Νοεμβρίου. Το Κρεμλίνο εξήρε τη συνεργασία των δύο χωρών, λέγοντας ότι θα ωφελήσει τον κόσμο, ενώ ο Ουκρανός πρόεδρος δήλωσε ότι η Ουάσιγκτον προσφέρει στη Ρωσία πρόσθετους πόρους για τη συνέχιση του πολέμου. Παρέμβαση στο πετρέλαιο θέρμανσης και αύξηση του επιδόματος την επόμενη εβδομάδα προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός χτες, τονίζοντας ότι η κυβέρνηση θα στηρίξει την κοινωνία στο μέτρο των δυνατοτήτων της. Τα μέτρα για την αύξηση του επιδόματος θέρμανσης και μείωση της τιμής στο πετρέλαιο θέρμανσης αναμένεται να ανακοινωθούν την Τετάρτη. Την ίδια ώρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή άναψε το πράσινο φως για την ενεργειακή ρήτρα διαφυγής της Ελλάδας, ανοίγοντας το δρόμο για νέες επενδύσεις που εκτιμάται ότι θα προσεγγίσουν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ στο 2028. Η απόφαση αφορά αποκλειστικά τη χώρα μας και αναμένεται να ενισχύσει το σχεδιασμό για την ενεργειακή μετάβαση. Την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου ανοίγει η πλατφόρμα για τη διεύρυνση του προγράμματος μετεγκατάσταση, ενώ μέσα στο επόμενο δεκαήμερο ξεκινάει η κατάθεση δικαιολογητικών για το ανακαινίζω, όπως ανακοίνωσε η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου σε συνέντευξή της. Στις 14 Οκτωβρίου τόνισε: ανοίγουμε την πλατφόρμα της μετεγκατάστασης, δίνοντας 10.000 ευρώ σε πολίτες που θέλουν να εγκατασταθούν μόνιμα σε ακριτικές περιοχές της χώρας με το 50% του ποσού προκαταβολικά. Παράλληλα, όπως ανέφερε, μες στο επόμενο δεκαήμερο ξεκινά η κατάθεση δικαιολογητικών για το ανακαινίζω, ώστε οι πολίτες να μπορούν να λάβουν το 50% της επιδότησης ως προκαταβολή. Στον εισαγγελέα αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα ο 22χρονος που αναζητούνταν για την επίθεση εναντίον του 32χρονου στην Ελευσίνα και παραδόθηκε χθες στην αστυνομία. Συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό του 18χρονου συνεργού του, ο οποίος φέρεται να τραυμάτισε με μαχαίρι το θύμα και οι δύο φέρεται να είναι μέλη νεοναζιστικής οργάνωσης. Αποκατεστημένο και επιβλητικό, το τέμενος Χαμζά Μπέι, γνωστός στη Θεσσαλονίκη ως Αλκαζάρ, παραδίδεται την Κυριακή στο κοινό μετά την ολοκλήρωση των εργασιών συντήρησης και αποκατάστασης που πραγματοποιήθηκαν σε διάστημα μικρότερο των 2 ετών. Η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη θα παραστεί το απόγευμα σήμερα στην τελετή απόδοσης του έργου. Η πρώτη έκθεση που θα υποδεχθεί το κοινό έχει στο επίκεντρό της στη Θεσσαλονίκη, ενώ η είσοδος θα είναι δωρεάν για τις 2 πρώτες εβδομάδες λειτουργίας του χώρου. Στη συνέχεια θα ισχύει συμβολικό χαμηλό εισιτήριο. Στο μεταξύ, συνεχίζεται σήμερα και αύριο το Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο 100 χρόνια ΠΑΟΚ, Ποδόσφαιρο και Κοινωνία, που διοργανώνει η ΠΑΕ ΠΑΟΚ στην αίθουσα τελετών του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου με αφορμή τη συμπλήρωση ενός αιώνα από την ίδρυση του Συλλόγου. Οι εργασίες ξεκίνησαν χθες, ενώ στο απόγευμα της Κυριακής πανεπιστημιακοί και ερευνητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό μαζί με ανθρώπους του αθλητισμού και του πολιτισμού θα εξετάσουν τη διαδρομή του ΠΑΟΚ και το ποδόσφαιρο ως πεδίο κοινωνικών, πολιτικών, οικονομικών και τεχνολογικών μεταβολών. Στο διεθνή χώρο, στον Παναμά, ο πρόεδρος Μουλίνο δήλωσε χθες ότι η χώρα βρίσκεται αντιμέτωπη με μεγάλη καταστροφή μετά το σεισμό των 7,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, που προκάλεσε κατάρρευση κτηρίων κοντά στο επίκεντρο στα νότια. Αναφέρθηκε σε δρόμους που κατέρευσαν εντελώς σε κάποιες περιοχές, χωρίς να προσδιορίσει αν υπάρχουν θύματα. Η Αναπτυξιακή Τράπεζα της Λατινικής Αμερικής προσφέρει πίστοση 50 εκατομμυρίων δολαρίων για τον Παναμά μετά το σεισμό, ενώ καθησυχαστικός ως προς την κατάσταση των Ελλήνων που βρίσκονται στη χώρα εμφανίστηκε ο πρέσβης της Ελλάδας Ευθύμης Ευθυμιάδης μιλώντας στην ΕΡΤ. Έφυγε από τη ζωή Στις 8 Οκτωβρίου ο συγγραφέας Διονύσης Χαριτόπουλος και η ανακοίνωση των εκδόσεων Τόπος, με τις οποίες συνεργαζόταν από το 2007, τον περιγράφει ως έναν άνθρωπο ολιγαρκή, ανθεκτικό Μπεσαλή, ο οποίος δεν εντάχθηκε ποτέ σε λογοτεχνικές σχολές ή παρέες και που άφησε πίσω του 24 βιβλία, μια ολόκληρη επικράτεια ανθρώπινων ιστοριών και προσωπικών αναμετρήσεων. Πριν τοποθετήσει μελάνη στο χαρτί, ο Διονύσης Χαριτόπουλος δούλευε ως εργάτης σε μηχανουργία Πέριξ του λιμανιού. Η σύγχρονη ελληνική ιστορία και οι αθέατες όψεις της, οι συγκρούσεις και οι αρνητικοί πρωταγωνιστές της δεν έμειναν ποτέ έξω από τα βιβλία του συγγραφέα, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 79 ετών. Και μια ματιά στον καιρό. Άστατος προβλέπεται για σήμερα σε Μακεδονία και Θράκη. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται ηλιοφάνεια με παροδικές νεφώσεις και άνεμοι που θα πνέουν μεταβλητή ως 4 μποφόρη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 ως 26 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη. Επόμενη ενημέρωση στις 9.
2: Το Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης παρουσιάζει την Ορχήστρα του Cleveland. Μια ορχήστρα θρύλος για πρώτη φορά στην Ελλάδα, σε μια μοναδική συναυλία που δεν πρέπει να χάσετε. The Cleveland Orchestra. Μουσική διεύθυνση Franz Welser Mest. Έργα Strauss και Σωστακόβιτς. 3η 20 Οκτωβρίου στις 8.30. Πληροφορίες εισιτήρια 2310-895-938 και tch.gr. Χορηγός επικοινωνίας 102FM της ΕΡΤ3.
3: Ένα βήμα μόνη σου είναι δύσκολο. Ένα βήμα μαζί γίνεται δύναμη. Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 12 το μεσημέρι περπατάμε όλοι μαζί στο Pink Together, στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου στη Νέα Παραλία. Για την πρόληψη του καρκίνου του μαστού, για κάθε γυναίκα που δεν είναι μόνη. Και αν είσαι μακριά, πάρε μέρος διαδικτυακά. Πληροφορίες στο almazoistest.gr. Όλοι μαζί μπορούμε. Pink Together. Πρόληψη, πράξη αγάπης.
2: Χορηγός επικοινωνίας 102FM της ΕΡΤ3.
4: Το καλοκαίρι, ένα μπολ με καθαρό νερό μπορεί να σώσει μια ζωή. Βάλτε νερό και λίγη τροφή για τα αδέσποτα της γειτονιάς σας. Και να θυμάστε, κανείς δεν έχει δικαίωμα να πετάει τα δοχεία νερού και τροφής. Ο νόμος 4830 του 21 προστατεύει τη φροντίδα και τη σύντηση των αδέσποτων ζώων. Αν δείτε ένα ζώο να κακοποιείται ή να βρίσκεται σε κίνδυνο, μην γυρίσετε το πλέμμα αλλού. Καταγγείλτε το. Η σιωπή δεν προστατεύει τα θύματα, προστατεύει τους δράστες. Είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε. Γιατί ο πολιτισμός μας φαίνεται στον τρόπο που φερόμαστε στους πιο αδύναμους. Φιλοζωικός Σύλλογος Προστασίας Ζώων, Μεσολογγίου, Η Ελπίδα.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Πιο ωραία πρωινά.
6: Με ενημέρωση, κουβεντούλα και καλή μουσική.
5: Πρόσωπα που αξίζει να γνωρίσεις.
6: Ιστορίες που θέλεις να ακούσεις. Με τη Χρύσα Νάνου
5: και τον Τάσο Ρέτζιο. Τα πιο ωραία πρωινά
6: είναι αυτά το Σαββατοκύριακο.

0: Καλημέρα σε όλες και όλους. Σάββατο 10 Οκτωβρίου. Είμαστε στα 11 λεπτά μετά τις 8 και είμαστε εδώ παρέα και αυτό το σαββατιάτικο πρωινό.
1: Καλημέρα, καλημέρα και πάλι καλημέρα. Θα είμαστε μαζί για 3 ώρες μέχρι τις 11 με τις συζητήσεις μας, με τις ειδήσεις μας, με τις εκπλήξεις μας. Με τις εκπλήξεις μας, ναι, βεβαίως. Μείνετε συντονισμένοι.
0: Εδώ με τη Ζωή Κουτελοπούλου μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου.

0: Ωραίο φθινοπορεινό το πρωινό σήμερα, 17 βαθμούς αυτή την ώρα. Ναι, δείχνει το θερμόμετρο εδώ στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Από αύριο αλλάζει ο
1: καιρός. Όλη η Ελλάδα.
0: Αν αναρωτιέσαι τι θα γίνει με τις βροχές, από αύριο.
1: Όλη περιμένουμε. Η Ελλάδα βροχές και τα λοιπά. Και σήμερα μάλιστα προβλέπεται και για την υπόλοιπη χώρα βροχές. Εκτός από το μικρό γαλατικό χωριό εδώ πέρα της Θεσσαλονίκης.
0: Που θα φτάσει στους 27 βαθμούς σήμερα η θερμοκρασία. Δηλαδή προετοιμαστείτε. Θα είναι ζεστή η μέρα, όπως και χθεσινή ήταν ζεστή η μέρα. Το μεσημέρι θα έχουμε αρκετή ζέστη. Από αύριο όμως αλλάζουν τα πράγματα.
1: Για πες, λίγο. Από αύριο, με ενδιαφέρει αυτό.
0: Από αύριο έχουμε και βροχές και πέφτει η θερμοκρασία.
1: Το πρωί που θα έρθουμε εμείς εδώ έχει βροχές.
0: Αύριο το... Έχει όλη την ημέρα αύριο. Τώρα τι να σου πω, άμα θα ξεκινήσει από το πρωί.
1: Δεν γίνεται αυτό. Έχω κανονίσει κάτι για το μεσημέρι πέθριο. Πρέπει να λίγο, βάλει λίγο τον καιρό, σε παρακαλώ.
0: Μπάρμπεκιου.
1: Αυτό. Όχι. Μπάρμπεκιου όταν ψήνουν οι άλλοι. Να σου πω, αυτό θα συνεχιστεί και τη εβδομάδα ολόκληρη.
0: Ναι, όλη η εβδομάδα έχει βροχές. Και θα είναι μία έτσι.
1: Στεναχωρείς τώρα.
0: Προς την Πέμπτη βλέπω ανοίγει λίγο ο καιρός. Είναι νωρίς ακόμη για να τα πούμε. Αλλά Κυριακή, Δευτέρα, Τρίτη, βροχές.
1: Μάλιστα. Τέλος πάντων, τι να κάνουμε, θα το αντέξουμε και αυτό όπως αντέξαμε πολλά. Λοιπόν, να δούμε λίγο και την κίνηση στους δρόμους Θεσσαλονίκη.
0: Ας ρίξουμε μια ματιά στους δρόμους, τι γίνεται. Ήσυχα τα πράγματα
1: ναι,
0: μέχρι στιγμής.
1: Ναι, τελείως ήσυχα. Δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα πουθενά αυτή τη στιγμή. Βλέπουμε ότι ξυπνάει ο κόσμος γιατί το βλέπουμε την κίνηση στην Εγνατία πρώτα απ' όλα και φυσικά. Πού έχει λίγο κίνηση αυτή τη στιγμή, εκεί πέρα.
0: Μαρτίου.
1: Που... Μπράβο. Μαρτίου, εκεί που γίνεται η περίφημη λαϊκή αγορά και του Σαββάτου, υπάρχει μια κινητικότητα. Ο περιφερειακός είναι OK, προσβάσιμος σε όλο το μήκος. Αυτή την ώρα λοιπόν είναι η καλύτερη ώρα για να πάρει κανείς το αυτοκίνητό του και να κυκλοφορήσει στους δρόμους.
0: Ή να μπει στο μετρό και να κάνει μια βόλτα. Γιατί από ό,τι βλέπουμε, λειτουργεί κανονικά.
1: Τι έγινε τελικά, τι είχαμε, μάθαμε.
0: Έπεσε και σε ώρα. Υπήρχε λέει ένα πρόβλημα στη μεταφορά δεδομένων, λέει η θέμα, η εταιρεία του μετρό που έκανε την ανακοίνωση μετά, αφού αποκαταστάθηκε η βλάβη. Λοιπόν, βρέθηκε σε εκείνη τη στιγμή. Πάντως ναι, ήταν ναι. Η ώρα της μεγάλης μετακίνησης.
1: Και ευχαριστούμε τον φίλο μου, τον ταξιτζή που μας πήρε εκεί και πήρε τα παιδιά να πάνε στην προπόνηση.
0: Παιδεύτηκε πολύ ο κόσμος εκείνη
1: πάρα
0: την
1: πολύ.
0: Ώρα και ξέρω και από ανθρώπους που βρέθηκαν πράγματι εκεί. Υπήρξε μια αναστάτωση, κόσμος που δεν ήξερε, κατέβαινε στους σταθμούς, ανέβαινε. Και πού στράφηκε ο κόσμος. Στον ΟΑΣΤ.
1: Στον ΟΑΣΤ ήταν γεμάτες οι στάσεις και ταξί δεν έβρισκες εύκολα, εκτός από τον δικό μου παραλαμβάνω που ήρθε και μας πήρε. Και,
0: εκεί νομίζω θυμήθηκαν οι περισσότεροι γιατί ήταν σημαντικό τελικά το μετρό και γιατί έπρεπε να γίνει σε αυτή την πόλη.
1: Εντάξει. Μπορούμε και χωρίς μετρό, μπορούμε και τα πάντα. Μπορούμε να περπατήσουμε, ό,τι θες μπορούμε να κάνουμε.
0: Αυτό είναι αλήθεια.
1: Αλλά το θέμα είναι το εξής, ότι εντάξει, λίγο πυκνώνουν, είναι σε. Μάλλον σε μια πυκνή διάσταση οι βλάβες του μετρό. Ας το δούνε λιγάκι υπεύθυνοι και είμαι σίγουρος ότι θα το είναι στο. Έτσι πως έχω κάνει κάτι συζητήσεις, είναι στις σκέψεις τους και στις πρακτικές τους.
0: Αυτά όλα προέκυψαν μικροπροβλήματα και χοντρά προβλήματα όπως το χθεσινό από τη στιγμή της επέκτασης της Καλαμαριάς. Από τότε που ξεκίνησε.
1: Εντάξει, είναι πολλά τα
0: ενδεχομένως
1: προβλήματα
0: το σύστημα να έχει να τροφοδοτηθεί ακριβώς.
1: Αλλά ξέρουμε πολύ καλά, ας πούμε, ότι. Εντάξει, το να μην λειτουργούν σε μόνιμη βάση κάποιες σκάλες κυλιόμενες, το να μην έχουν τέτοια μικρά προβλήματα, αυτά λίγο δεν είναι πολύ ανεκτά και δείχνει κάτι μια δυσλειτουργία στο σύστημα μετάθεσης ευθυνών. Εντάξει, οκ, να το πούμε έτσι. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, να δούμε. Πάντως και αύριο.
0: Ότι και αύριο Κυριακή τα δρομολόγια θα ξεκινήσουν στις 12 το μεσημέρι. Αυτό είναι προγραμματισμένο γίνεται, έχει εξηγήσει η εταιρεία, γίνεται προκειμένου να ολοκληρωθούν οι δοκιμές στους δύο τελευταίους σειρμούς.
1: Πώς θα έρθεις, περπατώντας λίγο σιγά-σιγά.
0: Λύσεις υπάρχουν.
1: Εντάξει, έχω ένα ποδήλατο, θες να το δώσω σήμερα.
0: Καλή σκέψη.
1: Αλλά θα βρέχει όμως.
0: Αν δεν γίνεται. Άλλες λύσεις.

0: Λοιπόν, μιας και πιάσαμε τα των συγκοινωνιών, να πούμε ότι θα κλείσει η περιφερειακή οδός το βράδυ σήμερα από τις 11.30 μέχρι τις 5.30 τα ξημερώματα λόγω των εργασιών για το flyover, και αυτός θα γίνει στην ανατολική κατεύθυνση, δηλαδή στο ρεύμα προς Χαλκιδική αεροδρόμιο, ανάμεσα στους κόμβους Ευκαρπίας και Μετεώρων, ώστε τα οχήματα να εκτρέπονται στην έξοδο του Σκλαβενίτη εκεί.
1: Εντάξει, δεν είναι και μεγάλο η παράκαμψη. Κάπως.
0: Τα καλά νέα όμως που μάθαμε χθες από τη σύσκεψη αυτή που έγινε του συντονιστικού οργάνου στο διοικητήριο είναι ότι αρχίζει τις επόμενες ημέρες η σταδιακή αποδέσμευση τμήματων της περιφερειακής στα σημεία όπου ολοκληρώνονται οι εργασίες για το flyover. Και αυτό είναι πολύ ευχάριστο. Και φυσικά οι παρουσιάσεις που γίνονται δείχνουν ότι το έργο προχωράει. Προχωράει με το ρυθμό που αναμενόταν.
1: Ναι.
0: Και επιβεβαιώθηκε για άλλη μια φορά σε αυτή τη σύσκεψη ότι το έργο θα παραδοθεί το Μάιο του 27 όπως είχε προγραμματιστεί.
1: Ναι. Πάντως αυτό οφείλουμε να πούμε στον Κωνσταντίνο τον Γιουλέκα, τον πρώην συναδελφό μας, ότι αυτή η ίδρυση του συντονιστικού οργάνου. Ναι. Αυτή η συνεδρίαση του συντονιστικού οργάνου, η ίδρυση του συντονιστικού οργάνου, στο οποίο πρωτοστάθηκε ήταν μια δική του ιδέα, που έδωσε πολλές λύσεις στην πόλη.
0: Πράγματι.
1: Και λειτουργήσε πραγματικά συντονιστικά, όντως. Και το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι αυτό με τους τροχονόμους, που αυτό θέθηκε εξ αρχής όταν πρώτο έγινε το συντονιστικό όργανο. Που από εκεί που δεν βλέπαμε τροχονόμους στην πόλη παρά έναν, δύο και αν εκεί πέρα, πλέον είναι σε μόνιμη βάση και δίνουν πολλές λύσεις.
0: Γιατί θα θυμηθούμε έτσι την κινδυνολογία και την καταστροφολογία που είχε επικρατήσει πριν καμιά διετία, πότε ήταν πρόκειτο να ξεκινήσει το έργο.
1: Άσε το λαϊκισμό να ανθίσει.
0: Και τότε υπήρχαν ανησυχίες και φωνές από διάφορες πλευρές ότι η πόλη θα παγώσει και τι θα γίνει, δεν θα μπορούμε να κυκλοφορούμε καθόλου. Εν τέλει το.
1: Αυτός
0: ο συντονισμός που λες ίσως και να βοήθησε και αυτό.
1: Ας πούμε βέβαια αυτό που λέγαμε με τον κύριο Γιαννόπουλο, έτσι, τον κοινωνιολόγο, και θα τα πούμε και αύριο αυτά πάλι, τι θα γίνει όταν λειτουργήσει το flyover, γιατί η μελέτη ξοκύλει κάπου ανατολικά, εκεί πέρα θα έχει ένα πρόβλημα, είναι σαν το μπουκάλι ας πούμε που ξαφνικά μπαίνει σε ένα στενό λαιμό εκεί. Εκεί θα δούμε πώς θα λειτουργήσει, εκεί τα πράγματα δεν τα βλέπω πολύ καλά, κάτι άλλο πρέπει να σκεφτούμε, δηλαδή στη διοχέτευση των οχημάτων.
0: Να δούμε να και δούμε. Πόσο θα εξυπηρετήσει τη ζωή μας το έργο αυτό, για το οποίο έχουμε ακούσει τόσο πολλά, και να δούμε πώς θα ενταχθεί, πώς θα ενταχθεί στην καθημερινότητα της πόλης.
1: Όσοι τον περιφερειακό θα έχουν ακόμη μια λύση, δηλαδή να σου πω την αλήθεια τώρα μεταξύ μας, εγώ θα προτιμούσα, και πολλοί συγκοινωνιολόγοι το λένε, εντάξει, όλο αυτό έγινε για να μην φάμε κάποιο δάσος. Δεν φάγαμε και τόσο μεγάλο δάσος. Αυτό το δάσος που φάγαμε θα μπορούσαμε την περιφερειακή να την κάνουμε μεγαλύτερη. Αυτό.
0: Διαπλάτυνση εννοείς.
1: Διαπλάτυνση, ακριβώς.
0: Κοίταξε, υπήρχαν πολλά ζητήματα εκεί, όπως το περίφημο θέμα της εξωτερικής περιφερειακής που άνοιξε για άλλη μια φορά η συζήτηση. Πλην όμως, μάλλον πρόκειται για ένα τιτάνιο έργο και έμεινε και αυτό στην άκρη.
1: Ας μην πιάσουμε και το γεγονός ότι είναι ένα που ξαφνικά η πόλη το είδε σχεδιασμένο κεντρικά να μας έρχεται για να μας λέει: παιδιά, σας κάνουμε και ένα flyover. Κάπως αλλιώς πρέπει να
0: λειτουργεί. Για να το δούμε πώς
1: επί
0: θα λειτουργήσει.
1: Επί της ουσίας πάντως, όπως είπες, λοιπόν, να πούμε ξανά ότι σήμερα το βράδυ, έτσι. Α, όχι, αυτό το τμήμα που θα δοθεί, πότε θα δοθεί όμως.
0: Τα τμήματα που θα δίνονται στις επόμενες μέρες, λένε, δεν λένε ακριβώς.
1: Ένα τμήμα,
0: είναι...
1: διαβάζω αυτό από το νοσοκομείο Παπαγεωργίου.
0: Έτσι, αυτό θα είναι το πρώτο.
1: Όπως κανείς κινείται από τα δυτικά προς ανατολικά, η ανηφόρα που λέμε που αρχίζει έτσι, έχει αποκατασταθεί και κατασκευαστεί, ανακοίνωσε ο Υφυπουργός Εσωτερικών, ο κ. Γκουλέκας. Οπότε θα το περιμένουμε δηλαδή τις επόμενες μέρες αυτό το κομμάτι, να το δούμε, να το χαρούμε πώς θα είναι. Δεν είναι κομμάτι του flyover, έτσι, είναι κομμάτι της περιφερειακής που αποκαταστάθηκε. Έτσι,
0: να πούμε ότι στην σύσκεψη αυτή του συντονιστικού για την οποία συζητάμε, συζητήθηκε και το θέμα της αναδιάρθρωσης των γραμμών του ΟΑΣΤ μετά τη λειτουργία της επέκτασης του μετρό προς την Καλαμαριά και τη

0: Δευτέρα θα γίνει μια σύσκεψη μεταξύ ο ΣΕΘ και ο ΑΣΤ για να συζητηθεί ειδικά το θέμα της γραμμής 6, της γραμμής αυτής, ναι, η οποία συζητήθηκε τόσο πολύ αν έπρεπε ή όχι να καταργηθεί, διότι δυσκόλεψε, να πούμε την αλήθεια, αρκετό κόσμο στις μετακινήσεις του. Ναι. Οπότε τώρα θα συζητηθεί
1: τώρα θα έχουμε και τι ακριβώς θα γίνει.
0: Ναι.
1: Εντάξει, δεν το βλέπω να επανέρχεται μεταξύ μας. Εσύ πώς το βλέπεις, έτσι πώς σους είδα τις δηλώσεις και όλα αυτά. Ναι. Δύσκολο το βλέπω να επανέρχεται.
0: Ίσως κάποιες τροποποιήσεις.
1: Μήπως είναι λίγο υπερβολικό αυτό. Εντάξει, τους καταλαβαίνουν τους ανθρώπους εκεί πέρα, αλλά υπάρχει και η κυκλική διαδρομή, το 6α, 6β, ναι, πώς γίνανε αυτά εκεί πέρα, που ίσως εξυπηρετεί τον κόσμο. Αλλά θα δούμε. Τέλος πάντων, λοιπόν, την Πόντου τι έγινε, εγκαινιάζουμε και οδούς τώρα. Πώς πάει, την έναρξη των οδών.
0: Την έναρξη ακριβώς.
1: Την έναρξη της.
0: Αλλιώς η ολοκλήρωση, γιατί να μην την εγκαινιάσουμε.
1: Ναι, ναι, η έναρξη, τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει.
0: Πάντως το έργο ξεμπλόκαρε μετά από τόσα χρόνια και φαίνεται πως προχωρά πια.
1: Ναι, γενικά με τα εγκαίνια και τα τέτοια έχουμε θέμα. Έχουμε και σήμερα εγκαίνια. Ωραία, λοιπόν, και η Πόντου θα ανοίξει και το μετρό θα γίνει. Γίνεται προς την Λαμαριά και θα δούμε και τι θα γίνει με τη λεωφορική γραμμή. Είπαμε όλα τα συγκοινωνιακά.

0: Λοιπόν, πάμε να ρίξουμε και μια ματιά στην εβδομάδα που πέρασε, να σταθούμε στα σημαντικότερα γεγονότα που απασχόλησαν την επικαιρότητα.
1: Ξεκινάμε με το άνοιγμα της Βουλής και το σχέδιο προϋπολογισμού που κατατέθηκε και ξαναμπήκαμε σε μια διαδικασία σαν να μην είχε κλείσει ποτέ η Βουλή, έτσι. Δηλαδή με τις αντιδικίες, με τις κόντρες, με τις εξυπνάδες, με τις ατάκες, και τι θυμηθήκαμε, ότι είμαστε πλέον κανονικά προεκλογική περίοδο, όσο και να απέχουν οι εκλογές ακόμη. Μια ακόμη φορά ο Πρωθυπουργός του ξεκαθάρισε ότι θα γίνουν τέλος άνοιξης οι εκλογές. Αυτό όμως δεν εμπόδισε διάφορους.
0: Τέλος άνοιξης, για τέλος, Μάιο τέλος. Από ό,τι φαίνεται πάει.
1: Μην πάμε και Ιούνιο. Το Πάσχα θυμίζω είναι 2
0: λίγο
1: Μαΐου.
0: Λίγο πριν, λίγο μετά τις πανελλαδικές. Όχι πάνω στις πανελλαδικές προφανώς. Το Πάσχα είναι 2 Μαΐου φέτος.
1: 2 Μαΐου, οπότε υπολόγιζε. Μετά μπορεί να γίνουν εκλογές οποτεδήποτε.
0: Ναι.
1: Το θέμα είναι ότι αυτή η διαδικασία. Ο Πρωθυπουργός μπορεί να λέει και να λέει ότι συνεχίζουμε τη δουλειά μας, αλλά όπως είδες και στη Βουλή, Χρήση, αλλά και, και μεταξύ υπουργών πολλές φορές και κυβερνητικών στελεχών, μάλλον το βλέμμα προς την κάλπη έχουν περισσότεροι και στην προεκλογική διαδικασία παρά στην δουλειά που πρέπει να γίνει. Γιατί ό,τι η συζήτηση ανοίγει στη Βουλή καταλήγει σε έναν καυγά που έχει στοιχεία πολιτικής όξυνσης.
0: Αυτοί πάντως που ξέρουν πότε θα γίνουν εκλογές είναι οι Ισπανοί, καθώς ο Ισπανός Πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ προκήρυξε πρόωρες βουλευτικές εκλογές για τις 29 Νοεμβρίου, τώρα σε ένα μήνα και κάτι.
1: Ναι.
0: Σε μια περίοδο έντονης πίεσης για την κυβέρνησή του, με τη στεγαστική κρίση στο επίκεντρο, με τις κοινωνικές αντιδράσεις που προκάλεσε, με όλα όσα έχουν προηγηθεί, γιατί είναι μια κυβέρνηση φορτωμένη και με σκάνδαλα και με διάφορα πολιτικά ζητήματα και με εύθραυστη πολιτική ισορροπία. Οπότε τώρα τι θα γίνει, δύσκολα τα πράγματα για τον Σάντσεθ.
1: Έχει δείξει ότι είναι εφτάψυχος, βέβαια. Πολλές φορές έχει πάει στην Κόλαση.
0: Θα δούμε τι θα
1: ξαναγύρισε.
0: Πήγε με τις συνεργασίες αυτές που έκανε για να παραμείνει στην εξουσία.
1: Αυτές σου στήχησαν όμως και την
0: εφτάσεις. Τώρα οι τελευταίες δημοσκοπήσεις δίνουν προβάδισμα στο Συντηρητικό Λαϊκό Κόμμα και στο ακροδεξίο Vox, τα οποία θα μπορούσαν μαζί να εξασφαλίσουν την κυβερνητική πλειοψηφία.
1: Και σε τοπικές κυβερνήσεις στην Ισπανία κυβερνούν όντως μαζί. Δηλαδή δεν υπάρχει αυτό το. Που έχει στη Γερμανία ακόμη το τείχος, το υγειονομικό τείχος που λέμε. Εδώ είχαμε την επίσκεψη Ρούμπιο μέσα στη βδομάδα που επικάλυψε κάθε άλλο γεγονός έτσι που έχει διπλωματικό, ας το πούμε έτσι. Ο Υπουργός Εξωτερικών τον είπα, επιβεβαίωσε όλα τα σενάρια που λένε ότι είναι ένα από τα πρόσωπα που θα συζητηθεί για τη μετατράμπ εποχή μαζί με τον J.D. Vance, και μάλιστα υπάρχει και μια κόντρα περί αυτού. Ο λόγος σου στην πνίκα, έτσι πως έπεσε το σούργο και χρήζει η Ακρόπολη, όπως το περιέγραψαν και τα ξένα μέσα ενημέρωσης, έδειξε πραγματικά στοιχεία. Εμένα δεν μου άρεσε πολύ γενικά ο λόγος του, εντάξει. Άρα ξέρετε, μου έκανε εντύπωση ότι είμαστε εμείς, είμαστε στην Ακρόπολη, είμαστε οι Έλληνες, τον ακούμε. Έχει φόντο Ακρόπολη και μας λέει ότι το δόγμα είναι πρώτα η Αμερική. Και γιατί εμείς θα το χειροκροτήσουμε, τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει. Υπογράφηκαν πολλές συνθήκες.
0: Το κοινό στο οποίο απευθυνόταν πρωτίστως στο Αμερικανικό.
1: Δεν ήμασταν εμείς. Εμάς όμως μας έκανε κάτι δωράκια, μας είπε τα καλύτερα λόγια, ότι είμαστε οι σύμμαχοι που θέλει, οι αξιόπιστοι που θέλει οι Ηνωμένες Πολιτείες. Μας πούλησε και κάποια πραγματάκια, που γράψαμε κάποιες συμφωνίες. Εμένα αυτό που μου έμεινε χρήσα είναι ότι σε περίπτωση που γίνει κάτι εδώ πέρα με τους γείτονες ή οτιδήποτε, θα έχουμε στο πλευρό μας την Εθνοφρουρά της Φλόριντα πλέον. Να το ξέρεις αυτό. Την συμφωνία που υπογράφτηκε κατευθείαν από το Μαϊάμι. Λοιπόν,
0: για στρατό λες, και ποιον θυμήθηκα, τον Ευάγγελο Αποστολάκη, τον άβαρχο αποστρατεία, ο οποίος έχει μια κινητικότητα πολιτική, να πούμε.
1: Ο μόνος είναι.
0: Να πούμε ότι τις μέρες αυτές εντάχθηκε ο κ. Αποστολάκης στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ έπειτα από μια διαδρομή που ξεκίνησε, πολιτική διαδρομή που ξεκίνησε από τη θέση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, να θυμηθούμε τότε το 2015 στην κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα. Συνεχίστηκε με την εκλογή του στο ψηφοδέλτιο επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ το 2023. Έδειξε τη στήριξή του στο Στέφανο Κασελάκη στη συνέχεια, ανεξάρτητος αμέσως μετά, και πλέον βρήκε την διαδρομή του να συνεχίζει στο ΠΑΣΟΚ. Η Νέα Δημοκρατία τώρα ανακοίνωσε την υποψηφιότητα για τις εκλογές του 2027 ενός προσώπου πολύ γνωστού από το χώρο της τηλεόρασης και της μόδας, του φωτογράφου Δημήτρη Σκουλού στην Β' Πειραιώς.
1: Με ναυάρχους και φωτογράφους. Θυμίζω ότι ο Ευάγγελος Αποστολάκης παραλίγο να μπαίνει και σε μια κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας ως Υπουργός Πολιτικής Προστασίας που τον πρότεινε ο κ. Μητσοτάκης και μετά τις αντιδράσεις έκανε πίσω, αν θυμάσαι. Οπότε έχει ακόμα να κλείσουμε κόμματα.
0: Μέλλον υπάρχει.
1: Ναι, ναι. Λοιπόν, εδώ με τους αλλοίς και με τις κινητοποιήσεις που αναστάλθηκαν για να δείξουν την καλή τους διάθεση. Για πόσες μέρες ήμασταν με τα καραβάκια στον Θερμαϊκό, αρκετές.
0: 8-9 μέρες.
1: Αρκετές. Κάποιοι το είδαν σαν ωραίο θέαμα, αλλά πίσω από το ωραίο θέαμα κρύβονται πολύ δραματικές ιστορίες, όπως των ανθρώπων που δεν βγάλαν καν τα ψαροκάικά τους για να μέσα στη χρονιά. Και με αυτό που εξηγούσε και στον Αλέξη Τσίπρα, πώς ακριβώς οι Τούρκοι ψαράδες μπαίνουν μέσα στο Αιγαίο και βγάλουν τους δικούς μας να μην μπορούν να επιβιώσουν πλέον με τις τιμές του πετρελαίου στα ύψη. Αυτό είχε αποτέλεσμα να έχουμε να πάμε στις ψαραγορές μας εδώ πέρα, στα ψαρά δικά μας, και να μην βρίσκουμε τίποτα. Τα ψαράκια, να βρίσκουμε μονάχα κάτι ηχθεοτροφείου, και αυτά δεν τα βρίσκαμε
0: στη
1: εύκολα.
0: Στη Λαϊκή προχθές ο πάγκος του ψαρά ήταν ανύπαρκτος. Ρωτούσε ο κόσμος πού είναι ο ψαράς, δεν ήρθε.
1: Τώρα που ερχόμουν και είδα στο καπάνι εκεί πέρα, είδα όντως ότι κάποιες γωνιές πάγκων
0: άρχισαν να γεμίζουν τώρα ξανά. Α, δεν λειτουργεί.
1: Δεν είχαν,
0: από τη στιγμή που λύθηκε η απεργία τώρα θα δούμε, θα ζωντανέψουν ξανά, να δούμε. Για λίγο είπανε προσωρινά
1: πάντως
0: ότι σταμάτησαν την απεργία και περιμένουν να δουν.
1: Πάντως πολύ ωραία συζήτηση αυτού του νεαρού ψαράκι με τον
0: Κυριάκο Μητσοτάκη. Πραγματικά.
1: Πραγματικά με πολύ ωραίο ύφος, με πολύ ωραία λόγια, με πολύ έτσι συντονισμό. Και...
0: Έχεις δίκιο, στάθηκα και εγώ σε αυτή το διάλογο. Ήταν δύο ανθρώπων που κοιτάζονταν στα μάτια και συνομιλούσαν.
1: Ναι. Εντάξει, δεν ξέρω αν σου έπεισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αλλά αυτό που είπε θα ασχοληθώ προσωπικά με το ζήτημα και θα σας στηρίξουμε όπως και να έχει.
0: Να το ευχηθούμε αυτό. Να πούμε ότι εχθές έκλεισε και η εβδομάδα του Νόμπελ με την ανακοίνωση του Νόμπελ Ειρήνης.
1: Πάλι δεν πήραμε τίποτα εμείς εδώ ως Έλληνες, έτσι. Αλλά κάποια ελληνική καταγωγή κάποιος θα έχει, δεν μπορεί. Κάπου να το ψάξουμε.
0: Η Επιτροπή, να πούμε ότι επέλεξε την Νοτιοαφρικανή νομικό να βιπηλάει, αναγνωρίζοντας τη μακρά δράση της υπέρ του διεθνούς δικαίου και της λογοδοσίας για εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. Μία εβδομάδα.
1: Με μεγάλες αντιδράσεις από
0: άνοιξε.
1: Ισραήλ.
0: Ναι,
1: έτσι, και με ειρωνική ανακοίνωση ότι είναι ο Γκέμπλες θα χειροκροτάει από εκεί που θα είναι. Γιατί θυμίζω ότι ήταν η δικαστής που με την Νότια Αφρική πρωτοστάτησε για να καταδικαστεί ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου του Ισραήλ για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας.
0: Η εβδομάδα, να πούμε ότι ξεκίνησε με το Νόμπελ Ιατρικής που δόθηκε στους Καρλ Ντέισεροθ, Πέτερ Χέγκεμαν και Γκέωργ Νάγκελ. Βραβεύτηκαν λοιπόν για την οπτογενετική, και ακούσαμε και αυτό τον όρο, μια τεχνική που επιτρέπει τον έλεγχο της δραστηριότητας των νευρικών κυττάρων με φως, και μια έρευνα που ξεκίνησε από μια φωτοευαίσθητη πρωτεΐνη που εντοπίστηκε σε μικροσκοπικό φύκι.
1: Βρε το φύκι.
0: Στη φυσική. Μου λείψε ένα σι. Τιμήθηκε ο Φράνσις Χόλτσεν για τη συμβολή του στο παρατηρητήριο νετρίνων Ice Cube στη χημεία
1: Κάγκαν
0: και Χένσο Σοάι για την ασύμμετρη οργανική σύνθεση. Δεν μπορούμε να εξηγήσουμε τίποτα παραπάνω.
1: Παρακάτω, γιατί είχε μια φράση που δεν κατάλαβα ούτε μία λέξη.
0: Και στη λογοτεχνία, να πούμε ότι το βραβείο δόθηκε σε ένα από τα πρόσωπα που συζητούνται τις τελευταίες μέρες. Ήταν μέσα στα φαβορί. Αναφερόμαστε στην Καναδή ποιήτρια, μεταφράστρια και δοκιμιογράφο Αν Κάρσον. Είναι η 19η γυναίκα. Αυτό έχει σημασία. Που τιμάται με το Νόμπελ Λογοτεχνία σε σύνολο 122 βραβευθέντων.
1: Εντάξει, είχαμε όμως χρόνια που ήταν ανδροκρατούμενο πολύ.
0: Εντελώς. Και κάπως ανεβαίνει τελευταία, να πούμε, το ποσοστό. Η Αν Κάρσον, η οποία. Κοίταξε, δύσκολη ποιήτρια, δύσκολο το είδος της.
1: Αυτό με το κόκκινο, η αυτοπροσωπογραφία του.
0: Η οποία, εντάξει, ήταν πολύ συγκινητικό που τη ρώτησαν τι βιβλία διαβάσατε καλά τελευταία. Και είπε, δεν διαβάζω νέες κυκλοφορίες, προτιμώ τα κλασικά. Και τη είπαν σε τι αναφέρεστε, και είπε στον Όμηρο.
1: Τόσο κλασικά, ρε παιδί μου. Εντάξει, κάτσε να σου πω λίγο την Αν Κάρσον τώρα, γιατί είχα διαβάσει ένα βιβλίο, το κόκκινο. Πρέπει να πάω παρακάτω. Καλά, μετά ίσως το βρούμε.
0: Όταν
1: αυτό.
0: Το θυμηθεί, θα μας το πεις.
1: Όταν το θυμηθώ, θα το πω. Λοιπόν,
0: πάμε
1: πού
0: στη
1: να
0: Γαλλία.
1: Θες να πάμε στη Γαλλία, πώς θα είδες τα πράγματα εκεί πέρα. Δηλαδή, η βία έχει ξεφύγει, έτσι δεν έχει. Η αστική βία, μίλησε η κυβέρνηση Μακρόν.
0: Και να δούμε και πώς θα συνεχιστεί αυτό.
1: Η οποία το εξήγησε και λίγο δυναμικά πάρα πολλές. Δηλαδή, κοιτάξτε, πρέπει να το διαχωρίσουμε τώρα. Προφανώς δεν διάβαζα την φίλη μας τη Σοφία. Τρενταφύλου που ξέρει καλά τη Γαλλία, την Παρίσι και όλα αυτά, και εξηγούσε ότι όλα αυτά για την υποχρηματοδότηση παιδεία κτλ. Είναι όχι κουραφέξαλα, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν είναι πραγματικός λόγος που βγήκαν έξω. Γιατί εκεί πέρα οι δάσκαλοι, οι καθηγητές έχουν 18 ώρες τη βδομάδα. Και αυτό που τους ζητάνε είναι να δουλέψουν παραπάνω και αρνούνται.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι, ένα αυτό. Δεύτερον, η υποβάθμιση στο σχολείο που λέμε οφείλεται πολλές φορές στον ίδιο τον βανδαλισμό των ίδιων των μαθητών. Όπως καταλαβαίνεις, κοντά στα Μαρία και όλα αυτά, αλλάζει και η σύσταση των παιδιών εκεί πέρα. Και φυσικά είναι μια τάση, μια κουλτούρα βίας και αντίδρασης απέναντι και στην κυβέρνηση Μακρόν και στον αστικό έτσι, πολιτισμό εν γέννη.
0: Προφανώς και
1: η Γαλλία έχει μεγάλο πρόβλημα σε αυτό το τομέα.
0: Και όσοι ψαρεύουν
1: σε αυτό, για πολιτικούς σκοπούς,
0: α, θα κερδίσουν,
1: ότι υποσκάπτουν, ναι, υποσκάπτουν ολόκληρο το οικοδόμημα.
0: Ακριβώς. Τώρα, χθες διαβάσαμε ότι αρχίζει να περιορίζει το ρυθμό των σχολείων που συμμετέχουν. Είναι όμως ακόμη δεν φαίνεται. Ακριβώς. Τρομακτικός αριθμός. Δεν φαίνεται κάποια αποκλιμάκωση.
1: Πολύ βία ανάμεσα στους δρόμους, στους μαθητές, οτιδήποτε. Χάσανε το χέρι του, έχασε ένα δόντια, έχασε ο άλλος, το μάτι του, ένας τρίτος. Και φυσικά και αστυνομική, βέβαια, να πούμε εδώ σε μια παρένθεση ότι η νομική βία της Γαλλίας έχει παράδοση πολύ μακρά, πριν το 68 ακόμη. Είναι, θεωρείται μια από τις πιο βίαιες αστυνομικές σκληρές δυνάμεις στην Ευρώπη.
0: Τώρα εμείς εδώ στα δικά μας είχαμε αυτή την την υπόθεση της φερόμενης απάτης σε βάρος του ΙΕΦΚΑ και του Δημοσίου, με βασικό κατηγορούμενο τον πρώην τηλεοπτικό παρουσιαστή και πρόεδρο του Λαός Εξοκοινοβουλευτικού Κόμματος, τον Φίλιππο Καμπούρη. Ένα κύκλωμα που φέρεται να χρησιμοποιούσε εικονικές εταιρείες, απασχολούσε εργαζόμενους για τους οποίους δηλώνονταν ασφαλιστικές εισφορές, χωρίς όμως αυτές να καταβάλλονται. Ακούσαμε για γνωστούς τραγουδιστές που είχαν εμφανιστεί σε νυχτερινά κέντρα και φαίνεται να συνδέονται με την υπόθεση. Οι 11 κατηγορούμενοι, 11 είναι συνολικά, έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν αύριο, Κυριακή. Ναι.
1: Ο Φίλιππος Καμπούρης προσπάθησε κάποια στιγμή να γίνει ο Τζέρι Σπρίγκερ της Ελλάδος. Στις εκπομπές εκεί πέρα, τις αγαπημένες τέλος πάντων.
0: Τι να σου πω, ένας κύκλωμα καλωστημένο που λες, πρε παιδιά, όλη αυτή την ευφία στη σύλληψη, στρέψτε τη σε κάτι θετικό.
1: Σε άλλο πράγμα. Λοιπόν, επέτειος στις 7 Οκτωβρίου
0: τη
1: εβδομάδα.
0: Μια πολύ
1: πέρασε,
0: δύσκολη μέρα.
1: Έτσι, δύσκολη μέρα. Το Ισραήλ την τίμησε με κάθε τρόπο και πολλές έτσι. Πάρα πολλοί κόσμος και στην Ευρώπη και αλλού στάθηκε σε αυτά τα γεγονότα, την τρομοκρατική επίθεση που έλαβε χώρο. 1.221 άνθρωποι, σύμφωνα με τη μέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου, χάσαν τη ζωή τους εκείνη τη μέρα, σε μια από τις χειρότερες μέρες για το κράτος του Ισραήλ και που θα καθορίσει πάρα πολύ και τις εκλογές που είναι τώρα στις 27. Βέβαια, βρέθηκαν και κάποιοι ανεγκέφαλοι να εκείνη ακριβώς τη μέρα να βγάλουν αφίσες και να γιορτάσουν την έναρξη ως γιορτή.
0: Τα είδαμε και αυτά.
1: Έτσι. Αλλά νομίζω ότι η πλειοψηφία του κόσμου ξέρει πολύ καλά τι συνέβη εκείνη τη μέρα και τι αντίκτυπο έχει και τι σημαίνει. Μια μέρα που άλλαξε μια ολόκληρη περιοχή, έτσι, μη σου πω και το μισό πλανήτη.
0: Για το επόμενο θέμα δεν θα πω πολλά, γιατί ακούσαμε πολλά αυτή την εβδομάδα και εύχομαι να μην συνεχίσουμε να ακούμε τόσο πολλά τις επόμενες ημέρες. Αναφέρομαι στην διαμάχη αυτή μεταξύ της Άννας Βύσης και του Νίκου Καρβέλα. Ναι, για την οποία...
1: Εσύ ό,τι έχεις ζήσει το έχει τραγουδήσει Βύση.
0: Ακούσαμε τα πάντα για το ποιος φταίει από τους δύο, ότι ακούσαμε τρελά ποσά, ακούσαμε... διάφορα θέματα. Πάντως είναι μια συζήτηση που πέρα από το προσωπικό, το τι συνέβη εδώ στην περίπτωση αυτή των δύο καλλιτεχνών και την αντιπαράθεσή τους, άνοιξε και μια ολόκληρη συζήτηση για το τι σημαίνουν πνευματικά δικαιώματα, για το αν έχει δικαίωμα πράγματι ο δημιουργός να απαγορεύει από τον καλλιτέχνη να ερμηνεύει τα έργα. Ξέρεις, εδώ είναι και νομικό το ζήτημα, είναι και ηθικό όμως το ζήτημα.
1: Καλά, τώρα δεν έχει κανένα μνημείο πολιτιστικής κληρονομιάς αυτά τα τραγούδια του Καρβέλα.
0: Τι να σου πω, γούστα είναι αυτά, αλλά δεν νομίζω πως θα έσβηνε η πορεία του ελληνικού τραγουδιού.
1: Τόσο έχω φωνή, θα σου τραγουδάω, είναι του Καρβέλα ή όχι.
0: Τι να σου πω,
1: μπορεί
0: δεν
1: να
0: ξέρω,
1: το λέει αυτό
0: κατέχω.
1: Η Βύση. Όχι, δεν είναι του Καρβέλα. Ναι. Άρα μπορεί να το λέει. Άμα το λέει αυτό, όλα τα άλλα περιττεύουν.
0: Να σου πω κάτι. Για μένα η Άννα Βύση έμεινε στα πρώτα χρόνια όταν τραγουδούσε Κουγιουμτζή. Αλλά ποιο το θυμάται πια αυτό.
1: Και ωραίο στυλ τότε με το μαλλί, εκείνο το τέτοιο έτσι, το φουντωτό.
0: Λοιπόν, θα δούμε τι θα γίνει για αυτή η υπόθεση.
1: Ωραία.
0: Η οποία μας απασχόλησε δυσανάλογα πολύ, για να πούμε την αλήθεια.
1: Αυτό θα έλεγα τώρα, δηλαδή, εντάξει, τόση ανάλυση ρε φίλε και τόση τέτοιο, δεν πειράζει. Είμαστε αναλυτικοί τύποι όμως εμείς γενικά εδώ πέρα στην Ελλάδα. Λοιπόν, πού να πάω. Δάκρυσε και το δάκρυ που λέμε στο τελευταίο παιχνίδι του Μέση. Ξενύχθησες να το δεις?
0: Όχι.
1: Ε, γιατί? Γιατί τελευταίο παιχνίδι δεν είσαι μεσική.
0: Όχι ιδιαίτερα.
1: Εμείς Ρονάλντο είμαστε, να σου πω την αλήθεια.
0: Για να είμαι ειλικρινής.
1: Αλλά ο Μέση ήταν πραγματικά συγκινητικό και τα λόγια του τα ίδια ήταν πολύ συγκινητικά. Σας ευχαριστώ πολύ που με αγαπήσατε τόσο. Εντάξει, είναι μια φράση πολύ έτσι ιδιαίτερη. Και στο τελευταίο παιχνίδι της Αργεντινής με τον Μπενίν, 3-0 για την ιστορία, έβαλε και ένα γκολ με πέναλτι, έδωσε και ασίστ, είχε και δοκάρι και γενικά όλη η ανθρωπότητα έκλεινε το γόνι σε μια πολύ μεγάλη προσωπικότητα του παγκοσμίου ποδοσφαίρου, με τον ένα τον άλλο τρόπο, συμπαθής ή αντιπαθής στην προσωπικότητά του, που οφείλεις να παραδεχτείς ότι ήταν ένας από τους σπουδαιότερους παίκτες που πέρασαν ποτέ από τα γήπεδα, που είναι ακόμα δηλαδή, απλώς δεν θα παίξει άλλο με την Αργεντινή.
0: Και να δούμε ποιο
1: την ίδια ώρα, βέβαια,
0: επόμενο Ρονάλντο, κεφάλαιο της Αργεντινής, έτσι.
1: Την ίδια ώρα ο Ρονάλντο κάπως αλλιώς φανταζόταν την Πορτογαλία. Όχι ακόμα, περίμενε, γιατί λέει ότι εντάξει, μπορώ να ξαναγυρίσω. Ήταν λίγο περίεργα τα πράγματα.
0: Ακριβώς.
1: Θα δούμε.
0: Τώρα, η Εύα Μέρι Σέντ, η Αμερικανίδα ηθοποιός, αυτή που μου γνωρίσαμε στο λιμάνι της Αγωνίας του Καζάν, δίπλα στο Μάρλο Μπράντο, και μάλιστα πήρε και Όσκαρ με το Καλημέρα.
1: Ζούσε, εγώ νόμιζα ότι δεν ζει.
0: Ζούσε και δεν μας αρέσει να αναφερόμαστε σε ηλικίες, όμως στην περίπτωσή της θα κάνουμε μια εξαίρεση. Στα 102 της πέθανε η Εύα Μέρι Σέντ και τι να πούμε, μια ζωή έτσι έκανε έναν κύκλο μεγάλο, έπαιξε σε πάρα πολλές ταινίες. Ένα ιδιαίτερο πρόσωπο, έτσι, για το αμερικανικό σινεμά. Επίσης να πούμε ένα πρόσωπο το οποίο έγινε γνωστό τον τελευταίο καιρό με αφορμή τις κινητοποιήσεις αυτές για το στεγαστικό στην Ισπανία, καθώς ήταν το πρόσωπο που υπέστη την έξωση και γι' αυτό άνοιξαν όλες αυτές οι κινητοποιήσεις. Αναφέρομαι στη Μαρή Καρμέν Μπασκάλ. Δυστυχώς, αφού έκλεισε η ιστορία αυτή με την έξωση, πέθανε.
1: Ναι.
0: Και ήταν έτσι ένα πικρό
1: αντίο
0: κλείσιμο σε αυτή την ιστορία. Χθες το βράδυ πέθανε ο συγγραφέας και διανοητής Διονύσης Χαριτόπουλος στα 79 του χρόνια, αφήνοντας πίσω του ένα πλούσιο, για να πούμε την αλήθεια, συγγραφικό έργο. 24 βιβλία σε ακριβώς μισό αιώνα. Το 1976 εξέδωσε το πρώτο του βιβλίο.
1: Ναι, έτσι είναι. Και ο συγγραφέας του Άρη. Έτσι,
0: πολύ συζητημένος και ναι, θα θυμηθούμε μια εποχή. Ήταν από τα πρόσωπα της πρώτης γραμμής.
1: Πρωθυπουργός εγγενίασε από την άλλη χρήσα το περίφημο έργο στις Σκουριές, έτσι, το εργοστάσιο εξόρυξης Χρυσού και Χαλκού, και μας θύμισε τις πολύ μεγάλες αντιδράσεις, διαδηλώσεις την εποχή που είχε ανακοινωθεί το έργο και που άρχισε τις πρώτες μέσες εργασίες. Θυμάσαι τότε και τα περίφημα μπουκοτάζ με τρομοκρατικές ενέργειες που κάψαν μηχανήματα, άνθρωποι που διαδηλώνανε με ευγενείς ή όχι σκοπούς. Τώρα τα πράγματα είναι κάπως διαφορετικά, έτσι. Οι φωνές αντίδρασης είναι πολύ πολύ λιγοστές, υπάρχουν βέβαια κάποιες, και έτσι πως είδαμε και την εικόνα, δεν μας φάνηκε και ότι αλλοιώθηκε εξωτερικά τουλάχιστον και πολύ το τοπίο.
0: Κοίταξε, ένα βαθμό ήταν και δικαιολογημένες οι ανησυχίες. Εγώ δεν κρύβω τη σχέση μου με την περιοχή, έτσι,
1: ναι,
0: από εκείνο τόπος καταγωγής μου, οπότε να σου πω την αλήθεια ότι υπήρχε μια μεγάλη ανησυχία τότε για το τι θα γίνει σε σχέση και με το περιβάλλον, αλλά και με την προστασία της υγείας των ανθρώπων και με τον τουρισμό, τις ανησυχίες.
1: Σωστό.
0: Για τον τουρισμό. Ναι. Εντάξει, κάποια πράγματα να πούμε ότι ίσως ήταν υπερβολικές οι ανησυχίες. Τα πράγματα εξελίχθηκαν πάντως από τότε.
1: Θα δείξει και η λειτουργία, βέβαια, έτσι, δηλαδή αυτό πώς θα πάει.
0: Να σου πω ότι βρήκε δουλειά εκεί πολλοί κόσμος της ευρύτερης περιοχής της
1: βορειοανατολικής
0: Χαλκιδικής. Μεγάλος αριθμός είναι ντόπιοι.
1: Μάλιστα. Εντάξει, να δούμε πώς θα πάει αυτό. Για την Πόντου τα είπαμε που μετά πήγε, γιατί ήταν στη Χαλκιδική ο Πρωθυπουργός και μετά πήγε και είδε και τους αλληλείς εκεί και φυσικά πήγε και θα εγγένεια των εργασιών της Πόντου. Λοιπόν.
0: Ακριβώς, για τα ενεργειακά τώρα τι να πούμε. Ναι. Περνάμε μία περίοδο έντονων διακυμάνσεων, αυξήσεις στις τιμές, υποχώρηση στις τιμές στη συνέχεια. Να πούμε ότι τελευταία οι τιμές υποχώρησαν μετά τις δηλώσεις του Τραμπ ότι δεν σχεδιάζεται επίθεση στο Ιράν. Τώρα για την Ευρωπαϊκή Ένωση όλο αυτό έχει μεγάλη σημασία. Δεν σχεδιάζεται επίθεση, να προσθέσω, μέχρι τις αμερικανικές ενδιάμεσες εκλογές. Οπότε ακούστηκε ένα ουφ ανακούφιση, ας πούμε, αυτή τη στιγμή σε σχέση με αυτό το ζήτημα. Για μας τους υπόλοιπους, για την Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι μια εξέλιξη που έχει άμεση σημασία, διότι ακριβότερα καύσιμα σημαίνουν αυξημένο κόστος μεταφορών και παραγωγής και νέες πιέσεις στον πληθωρισμό που δεν νομίζω ότι τις αντέχουμε.
1: Ναι, θα δούμε μετά και να πούμε και για την συμφωνία, συσταγωγικά, Πούτιν, Τραμπ εκεί πέρα. Λοιπόν, στο μπάσκετ τι γίνεται? Το ευρωπαϊκό μας μπάσκετ, όλες οι ελληνικές ομάδες νίκησαν.
0: Ναι.
1: Έτσι, τρομερή εμφάνιση. 8 ή 9 νίκες είχαμε αυτή τη εβδομάδα. 9 νομίζω, αν δεν κάνω λάθος. Εδώ η δική μας, ο ΠΑΟΚ με το ζόρι νίκησε στο Σαράγεβο την Μπόσνα. Άντε να δούμε πότε, μέχρι πότε δεν θα μπαίνουν τα τελευταία καλά των αντιπάλων για τον ΠΑΟΚ. Καλά τα πήγε.
0: Ναι, τυχεροί ήμασταν νομίζω στα τελευταία.
1: Γενικώς είμαστε τελευταία. Ο Άρης ακόμη καλύτερα τα πήγε στο Χαριλάου με μια εντυπωσιακή ατμόσφαιρα και με την παρουσία του Νίκου Γκάλη βέβαια μέσα στο γήπεδο. Νίκησε πολύ πιο εύκολα και συνεχίζουν και οι δύο έτσι, πολύ ελπιδοφόρα στο EuroCup. Αλλά και οι άλλες ομάδες πήραν μόνο νίκες. Αυτό δείχνει ότι οι ομάδες ενισχύθηκαν και θα έχουμε ένα πολύ ωραίο πρωτάθλημα φέτος.
0: Τώρα αυτά όλα τι σημαίνουν για την εθνική μας το μπάσκετ? Όχι πολλά πράγματα.
1: Εντάξει, γιατί?
0: Περιμένουμε.
1: Επειδή
0: περιμένουμε
1: ξένους,
0: το ένα.
1: Έχουμε και μερικούς Έλληνες.
0: Είναι πάντως, αν το δεις έτσι σημειολογικά, είναι δύο διαφορετικοί κόσμοι αυτή τη στιγμή.
1: Ναι,
0: το ελληνικό μπάσκετ και το ελληνικό ποδόσφαιρο.
1: Παίζει εθνική και δεν ξέρεις τους περισσότερους παίκτες.
0: Ακριβώς.
1: Ναι.
0: Βέβαια, αυτό ξέρεις μπορεί να σημαίνει ότι θα προκύψουν νέα ταλέντα και θα πάμε σε μια επόμενη εθνική που ακόμα δεν έχει διαμορφωθεί αυτή τη στιγμή. Κατά τα λοιπά. Στο δικαστικό κομμάτι είχαμε την αθώωση.
1: Αυτό ήταν έκπληξη.
0: Ναι, την αθώωση κατά πλειοψηφία των δύο ψαράδων που κατηγορούνταν για το θάνατο του πρώην υπουργού Σύφη Βαλιουράκη το 2021 τότε στη θαλάσσια περιοχή της Ερέτριας. Μία απόφαση που δεν ικανοποίησε φυσικά την οικογένεια του Σύφη Βαλιουράκη. Προκάλεσε έντονες αντιδράσεις και στη σύζυγό του, τη σύζυγο του πρώην υπουργού, τη Μίνα Παπαθεοδόρου Βαλιουράκη, η οποία δήλωσε ότι θα συνεχίσει τη δικαστική μάχη.
1: Μάλιστα.
0: Και οι δικηγόροι της οικογένειας ανακοίνωσαν ότι θα ασκήσουν έφεση.
1: Ωραία, και να κλείσουμε λίγο με το Eurogroup,
0: ναι,
1: και γενικά με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που έδωσε θετικό σήμα στο ελληνικό και στο ιταλικό αίτημα για δημοσιονομική ευελιξία στον τομέα της ενεργειακής ασφάλειας. Για την ρήτρα, αξιολόγησε μάλλον θετικά την επέκταση της υφιστάμενης ρήτρας διαφυγής που αφορά τις αμυντικές δαπάνες, ώστε να καλύπτει και ενεργειακές δαπάνες. Άρα, περιμένουμε και άλλα πας δηλαδή. Ωστόσο, βέβαια, παραμένει ανοιχτό το άλλο αίτημα που κάναν και η Ελλάδα και η Ιταλία για πρόσθετο δημοσιονομικό χώρο για να χρηματοδοτηθούν μέτρα στήριξης. Άρα τα ΠΑΣ μπορούν να περιμένουν. Θετικό λοιπόν σήμα για την πρόταση ενεργειακή ευελιξία, ανοιχτό για τα πρόσθετα μέτρα κατά της ακρίβειας.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε ένα διάλειμμα.
1: Και δεν πάμε.
0: Ακολουθεί το δελτίο ειδήσεων με τη Βούλα Σαΐτη. Εμείς επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: Η ώρα είναι 9. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σε ενεργειακή συμφωνία με το Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν, η οποία προβλέπει τη σταδιακή διάθεση περισσότερων από 4,8 εκατομμύρια τόνους ρωσικού ντίζελ στη διεθνή και αμερικανική αγορά, ανακοίνωσε ότι κατέληξε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε ο Τραμπ, η Ρωσία συμφώνησε να διαθέσει άμεσα περισσότερους από 300.000 τόνους ντίζελ, ενώ επιπλέον 500.000 τόνοι προβλέπεται να παραδοθούν του Νοεμβρίου. Το Κρεμλίνο εξήρε τη συνεργασία των δύο χωρών, λέγοντας ότι θα ωφελήσει τον κόσμο. Την ίδια ώρα, ο Ουκρανός πρόεδρος δήλωσε ότι η Ουάσιγκτον προσφέρει στη Ρωσία πρόσθετους πόρους για τη συνέχιση του πολέμου. Παρέμβαση στο πετρέλαιο θέρμανσης και αύξηση του επιδόματος την επόμενη εβδομάδα, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξή του, τονίζοντας ότι η κυβέρνηση θα στηρίξει την κοινωνία στο μέτρο των δυνατοτήτων της. Τα μέτρα για την αύξηση του επιδόματος θέρμανσης και μείωση της τιμής στο πετρέλαιο θέρμανσης αναμένεται να ανακοινωθούν την Τετάρτη. Την ίδια ώρα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή άναψε το πράσινο φως για την ενεργειακή ρήτρα διαφυγής της Ελλάδας, ανοίγοντας το δρόμο για επενδύσεις που εκτιμάται ότι θα προσεγγίσουν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ στο 2028. Η απόφαση αφορά αποκλειστικά τη χώρα μας και πρόκειται να ενισχύσει, σύμφωνα με όσα ανακοινώθηκαν, το σχεδιασμό για την ενεργειακή μετάβαση. Στον εισαγγελέα αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα ο 22χρονος, ο οποίος αναζητούνταν για την επίθεση εναντίον ενός 32χρονου στην Ελευσίνα και παραδόθηκε χθες στην αστυνομία. Την ίδια ώρα συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό του 18χρονου συνεργού του, ο οποίος φέρεται να τραυμάτισε με μαχαίρι το θύμα και οι δύο φέρεται να είναι μέλη νεοναζιστικής οργάνωσης. Χωρίς νερό για διάστημα 8 ώρων θα μείνουν κάτοικοι και επιχειρήσεις σήμερα το βράδυ σε περιοχή της Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΙΑΘ, από τις 11 το βράδυ του Σαββάτου ως τις 7 το πρωί της Κυριακής, λόγω εργασιών αντικατάστασης δικλείδων εξαιτίας διαρροής στη Δημοτική Ενότητα Σταυρούπολης του Δήμου Παύλου Μελά, θα παρουσιαστούν προβλήματα υδροδότησης στην περιοχή που περικλείεται από τις οδούς Δένδρο Ποτάμου, Μανώλη Αντίπα, Καραολή και Δημητρίου Ζαλόγκου, Λόρδου Βύρονος, Κατσόνη, Μίκη Θεοδωράκη, 28 Οκτωβρίου και παρακείμενες σοδή. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε εφαρμογή το βράδυ σήμερα στην περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης λόγω εργασιών για την κατασκευή του flyover από τις 11.30 το βράδυ του Σαββάτου και τις 5.30 τα ξημερώματα της Κυριακής. Θα διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στο ανατολικό ρεύμα της περιφερειακής οδού με κατεύθυνση προς Χαλκιδική και ο αεροδρόμιο. Ο αποκλεισμός θα αφορά το τμήμα μεταξύ των κόμβων Ευκαρπίας και Μετεώρων. Οι οδηγοί θα εκτρέπονται από την περιφερειακή οδό μέσω της εξόδου στο ύψος του Σκλαβενίτη, ενώ κλειστή θα μείνει η ράμπα εισόδου στην περιφερειακή οδό στο ύψος των νοσοκομείων. Την ίδια ώρα, χωρίς μετρό, θα είναι η Θεσσαλονίκη το πρωί της Κυριακής. Η πρώτη αναχώρηση των σειρμών από τους θερματικούς σταθμούς, νέους σιδηροδρομικούς σταθμούς Νέα Ελβετία και Μίκρα, θα γίνει στις 12 το μεσημέρι. Σύμφωνα με τη διαχειρίστρια εταιρεία, η τροποποίηση του αεραρίου κρίνεται αναγκαία λόγω της ολοκλήρωσης της τελευταίας φάσης των δοκιμών ένταξης των δύο τελευταίων σειρμών στο στόλο του μετρό. Ραντεβού για τις 11 το πρωί σήμερα στα φανάρια Μαυροβουνίου δίνουν οι κερασοπαραγωγοί της Πέλλας με σκοπό στη συνέχεια να πραγματοποιήσουν πορεία προς τα γραφεία των βουλευτών στα Γιάννητσά. Η κατάσταση στον αγροτικό τομέα και ιδιαίτερα στους κερασοπαραγωγούς έχει φτάσει σε οριακό σημείο, αναφέρουν σε ανακοίνωσή τους. Διεκδικούν μεταξύ άλλων κατώτερες εγγυημένες τιμές για τα προϊόντα τους, αλλαγή του κανονισμού του ΕΛΓΑ για τις αποζημιώσεις, μείωση του κόστους παραγωγής. Αποκατεστημένο και επιβλητικό, το τέμενος Χαμζάμπεϊ, γνωστός στη Θεσσαλονίκη ως Αλκαζάρ, παραδίδεται αύριο Κυριακή στο κοινό μετά την ολοκλήρωση των εργασιών συντήρησης και αποκατάστασης. Η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη θα παραστεί το απόγευμα σήμερα στην τελετή απόδοσης του έργου. Η πρώτη έκθεση που θα υποδεχθεί το κοινό έχει στο επίκεντρό της στη Θεσσαλονίκη, ενώ η είσοδος θα είναι δωρεάν για τις δύο πρώτες εβδομάδες λειτουργίας του χώρου. Στη συνέχεια θα ισχύει συμβολικό χαμηλό εισιτήριο. Στον Παναμά, ο πρόεδρος Μουλίνο δήλωσε χθες ότι η χώρα βρίσκεται αντιμέτωπη με μεγάλη καταστροφή μετά το σεισμό των 7,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που προκάλεσε κατάρρευση κτηρίων κοντά στο επίκεντρο στα νότια. Αναφέρθηκε σε δρόμους που κατέρευσαν εντελώς σε κάποιες περιοχές χωρίς να προσδιορίσει αν υπάρχουν θύματα. Η Αναπτυξιακή Τράπεζα της Λατινικής Αμερικής προσφέρει πίστοση 50 εκατομμυρίων δολαρίων για τον Παναμά μετά το σεισμό. Καθησυχαστικός ως προς την κατάσταση των Ελλήνων που βρίσκονται στη χώρα, εμφανίστηκε ο πρέσβης της Ελλάδας Ευθύμης Ευθυμιάδης μιλώντας στην ΕΡΤ. Μια ματιά στον καιρό. Άστατος προβλέπεται σήμερα σε Μακεδονία και Θράκη. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται ηλιοφάνεια με παροδικές νεφώσεις, άνεμη μεταβλητή ως 4 μποφόρ και θερμοκρασία που θα κυμανθεί από 16 ως 26 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη, επόμενη ενημέρωση στις 10.
2: Ένα βήμα μόνη σου είναι δύσκολο. Ένα βήμα μαζί γίνεται δύναμη. Την Κυριακή, 11 Οκτωβρίου στις 12 το μεσημέρι, περπατάμε όλοι μαζί στο Pink Together, στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου στη Νέα Παραλία. Για την πρόληψη του καρκίνου, του μαστού, για κάθε γυναίκα που δεν είναι μόνη. Και αν είσαι μακριά, πάρε μέρος διαδικτυακά. Πληροφορίες στο almazoistest.gr. Όλοι μαζί μπορούμε. Pink Together. Πρόληψη, πράξη αγάπης.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
5: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
4: Μόνο χαρίζεται.
5: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
4: Δώσε αίμα.
5: Αιμοπετάλια.
4: Μυελό των οστών.
5: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυττάρων.
4: Κάνε ένα δώρο ζωής στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
5: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
4: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
5: Δήμος Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκη.
6: Άσε με να δω.
7: Το βλέπεις?
6: Έχει βγει και λίγο στο αυτί.
7: Ωραία.
6: Όταν είσαι κάπως, βγαίνουν. Πώς το έχεις πει, αυτό άγνωστο?
7: Αυτό άγνωστο.
6: Θα πάμε να το δούμε, ναι.
7: Οκ.
6: Οκ, τι?
7: Οκ, θα πάμε.
8: Επισκέψου το δερματολόγο για τα αυτοάνωσα φλεγμονώδη δερματικά νοσήματα, όπως την ψωρίαση, τη γυροειδή αλοπαικία και τη λεύκη. Και φρόντισε για την έγκυρη διάγνωση και θεραπεία τους. Δες τα με αγάπη και μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
9: Πιο ωραία πρωινά.
10: Με ενημέρωση, κουβεντούλα και καλή μουσική.
9: Πρόσωπα που αξίζει να γνωρίσεις.
10: Ιστορίες που θέλεις να ακούσεις. Με τη Χρύσα Νάνου
9: και τον Τάσο Ρέτζιο. Τα πιο ωραία πρωινά
10: είναι αυτά το Σαββατοκύριακο.

0: Εδώ είμαστε και πάλι, είμαστε στα 9 λεπτά μετά τις 9. Η Αγγελική Μπρέλου είναι μαζί μας στη ρυθμίση του ήχου και θα είμαστε μαζί για 2 ώρες ακόμη ως τις 11.
1: Ακόμη και εσείς, αν μας ακούτε από το αυτοκίνητό σας, ξέρετε ότι η κίνηση αυτή τη στιγμή αρχίζει και αυξάνεται λίγο στην Εγνατία. Όχι κάτι ιδιαίτερο βέβαια, μην φανταστείτε. Αλλά υπάρχει μια κινητικότητα στην πόλη, η οποία ξύπνησε για τα καλά. Στο περιφερειακό τα πράγματα είναι ήσυχα. Ρε, εσύ, πάλι, εκεί πάει το μυαλό μου να πω ο δρόμος ως Χαλκιδική. Αλλά δεν νομίζω ο δρόμος ως Χαλκιδική θα είναι πλέον άνετος, Χρύσα, για αρκετούς μήνες ακόμα. Το
0: και
1: λέω έτσι.
0: Από το βράδυ θλίψη. Να πούμε ότι χαλάει και ο καιρός. Οπότε, κοίταξε, σήμερα, ναι, αν θέλει κανείς, έχει τη δυνατότητα να πάει για μπάνιο, νομίζω δεν πρέπει να τη χάσει την ευκαιρία.
1: Τώρα θα το πει σοβαρά να πάει για μπάνιο, τώρα θα συστήσει πραγματικά στον κόσμο να πάει
0: σήμερα,
1: για μπάνιο.
0: Σήμερα, βεβαίως.
1: Κρυοπαγήματα.
0: Σιγά-σιγά πάθει κρυοπαγήματα. Ε. Η θάλασσα είναι πολύ ζεστή.
1: Το ξέρει, δοκίμασε.
0: Το ξέρω, έχω πολύ καλές μαρτυρίες αξιόπιστες. Από κόσμο που συνεχίζει το κολύμπι αυτό το διάστημα.
1: Η θάλασσα πώς είναι?
0: Απόλαυση.
1: Δεν θα παγώσουμε να πάμε μέσα?
0: Όχι βέβαια.
1: Να πάμε
0: τώρα από αύριο μπάνιο. Που θα έχει βροχές, όχι φυσικά.
1: Βροχές δεν θα κάνουμε μπάνιο. Να πάμε ρε, για μπάνιο τότε σήμερα.
0: Μα είναι και ο ήλιος και η ακόμη.
1: Και θα βρούμε και κίνηση στον δρόμο πρώτα απ' όλα. Ναι, λοιπόν, για μπάνιο σήμερα. Οκ. Okay.

0: Να πούμε, Τάσο, ότι σήμερα έχουμε δύο σημαντικά γεγονότα στον τομέα του πολιτισμού που θα γίνουν εδώ στη Θεσσαλονίκη. Αναφερόμαστε πρώτον στην παρουσίαση που θα γίνει σε λίγη ώρα στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού σε εμάς τους δημοσιογράφους των 48 κοιμηλίων που προέρχονται από τις Ιερές Μονές Παναγίας Οικοσιφήνισης, Τιμίου Προδρόμου Σερών και την Ιερά Μητρόπολη Σερών και Νιγρήτης. Είναι τα κοιμήλια αυτά που επέστρεψαν η Βουλγαρία.
1: Ναι, αλλά χάσαμε του Σαμουήλ Ντοτέ.
0: Χάσαμε τα οστά.
1: Λοιπόν, χάσαμε τα οστά. Ο κύριος Σαμαράς το έχει πει αυτό.
0: Όχι μόνο ο κύριος Σαμαράς, και θα σου πω και ποιος άλλος. Θα σας αφηγηθώ τώρα έτσι σύντομα ένα περιστατικό λίγο και αστείο, αλλά και εύγλωτο από κάποιες απόψεις που έζησα αυτή τη βδομάδα. Ήμουνα στο σπίτι το πρωί και άκουγα από τον ακάλυπτο της πολυκατοικίας, όπου γίνονταν τεχνικές εργασίες, άκουσα την εξής. Τον αρχιμάστορα προφανώς να λέει στον βοηθό του: «Έμαθες τι έγινε αυτή την εβδομάδα? Δώσαμε πίσω τα οστά του Σαμουήλ και δεν πήραμε τίποτα». Και αρχίζει λοιπόν ο αρχιμάστορας να εξηγεί στον βοηθό τι ακριβώς έγινε. Έφτασε μέχρι το Βυζάντιο και το Βουλγαροκτόνο, διαβασμένος πολύ. Πλην όμως με αυτήν την μονομέρεια διαβασμένος, που είναι πολλοί κόσμος τον τελευταίο καιρό και πολύ στεναχωριέμαι.
1: Δεν βγήκες να πεις στον ακάλυπτο να πεις τι θα ψηφίσεις,
0: ναι,
1: φίλε.
0: Γιατί είπε «τους τα δώσαμε και δεν πήραμε τίποτα». Και είπε για άλλη μια φορά ότι ακολουθήσαμε μια... Επειδή συζητήθηκε αυτό το θέμα πάρα πολύ και από στόματα όπως του Αντώνη Σαμαρά, αλλά και από κόσμο έτσι, και ακούστηκαν διάφορα τα οποία είναι εντελώς ατεκμηρίωτα και μονομερή, διότι δεν μπορούν να δουν εδώ μια τέτοια προσέγγιση, δεν βλέπει το σύνολο που είχαμε. Μάλιστα. Είχαμε επιτέλους να καταλήγει κάπου μια διαπραγμάτευση με θετικό τρόπο για την Ελλάδα.
1: Ήταν το deal καλό,
0: λες. Να ανοίγει ένας δρόμος, διότι όταν η Βουλγαρία παραδέχεται και επιστρέφει αυτά που είχαν κλαπεί, λέει, λατηθεί από την Ελλάδα, για να πούμε τα σωστά ρήματα.
1: Δώσαμε τα οστά, ναι. Του Σαμουήλ, γιατί ο Σαμουήλ, εντάξει, τέλος πάντων, να σου πω όμως,
0: δεν ήξερα
1: ότι είχαμε τα οστά του Σαμουήλ.
0: Αυτό είναι αλήθεια,
1: όλα.
0: Και τώρα ξαφνικά αναδείχθηκαν, αλλά... σε έναν ελληνικό θησαυρό που τον είχαμε και δεν τον αξιολογούσαμε.
1: Ναι, τώρα αυτό είναι μια πολιτική ανάλυση.
0: Νομίζω για την Ελλάδα
1: έκανες,
0: δεν σήμαινε τίποτα.
1: Αυτό εδώ πέρα είναι μια πολιτική τέτοια που έκανε.
0: Θα τα βγάζαμε σε ελληνικά μουσεία τα οστά,
1: λοιπόν,
0: του Σαμουήλ να τα δείχνουμε.
1: Ο αρχιμάστορας αυτός, ο οποίος δεν ήταν και ο αρχιμάστορας Σόλνες, για να θυμηθούμε και τον Ήψεν.
0: Αυτόν σκέφτηκα κι εγώ.
1: Μπορεί και να ήταν τότε, γιατί ήταν τόσο διαβασμένο. Έπεισε και έναν άλλον, τον εργάτη, αυτή τη στιγμή είναι δύο δυνητικοί ψηφοφόροι του υποκόλαψη κόμματος Σαμαρά, από ό,τι καταλαβαίνω. Έπρεπε να βγεις να κάνεις μια πολιτική τέτοια δημοσκόπηση.
0: Μου θύμισε ελληνική ταινία του 60 όλο αυτό. Και αν έβγαινα θα ήμουν τέτοια πρωταγωνίστρια. Ναι. Αλλά είπα όχι, να κρατήσω τις γνώσεις για τον εαυτό μου και για τους ακροατές μας εδώ, για να τα συζητήσω.
1: Να βγεις στον ακάλυπτο εκεί πέρα και να λες.
0: Και να του πω, κάνετε λάθος.
1: Έλα εδώ να σε δημοσκοπήσω.
0: Κοίταξε, δείχνει πάντως και πόσο αυτό το ζήτημα άγγιξε έτσι τον ελληνικό λαό. Είναι θέματα τα οποία νομίζω μας ευαισθητοποιούν τους Έλληνες. Ναι. Όλη αυτή η προστασία της πολιτιστικής μας κληρονομιάς.
1: Μπορεί να πέσει και σε περίπτωση.
0: Και χαμένη θησαυρή.
1: Μπορεί και να πέσει και σε περίπτωση τώρα. Εντάξει, η αλήθεια είναι. Δεν είναι οι συζητήσεις όλες περί Σαμουήλ και οστών.
0: Εμείς απλά λέμε κάθε φορά όταν ανοίγουν τέτοια θέματα, όσο μπορείτε, διαβάστε, ενημερωθείτε από πολλές πλευρές και μην σπέβδετε έτσι να υιοθετήσετε και όλα αυτά τα οποία κρύβουν και στην άκρη τους έναν αντιεθνικισμό. Και πολύ με στεναχωρεί αυτό, γιατί στην πραγματικότητα
1: όχι.
0: Αυτό λέει, ότι αμφισβητούμε την Ελλάδα και τους χειρισμούς της.
1: Ναι, εντάξει. Λοιπόν, δεν θα είναι το μόνο όμως, εντάξει, θα τα δούμε. Τι, για εμάς τους δημοσιογράφους, μόνο το κάνει η κυρία Μενδώνη.
0: Η παρουσίαση θα γίνει, γιατί κοίταξε, ακολουθεί τις επόμενες μέρες θα επιστραφούν τα κοιμήλια και στις Μονές, από όπου προήλθαν.
1: Να τα δούμε λίγο από κοντά. Θα πας εσύ?
0: Και θα μας συζητήσουν, βεβαίως. Θα πάω. Οπότε αύριο θα έχουμε και τέτοιες πληροφορίες.
1: Θα πάω, γιατί έχουμε ποδόσφαιρο, παίζουμε σήμερα.
0: Το βράδυ έχουμε Αλκαζάρ.
1: Βράδυ, απόγευμα, 7 η ώρα. Ναι.
0: Την απόδοση.
1: Ας πούμε εγκαίνεια, να το πούμε.
0: Ναι,
1: και
0: τώρα
1: δεν το λέμε.
0: Είναι το Υπουργείο το αποκαλεί, το χαρακτηρίζει απόδοση στο κοινό.
1: Εγώ πέρασα, μπήκα και λίγο μέσα γιατί ήταν λίγο αργή, με διώξανε βέβαια γρήγορα. Και πολύ εντυπωσιακό έγινε, πολύ ωραία, φωτεινό μέσα. Εντάξει. προφανώς η χρήση ίσως πρέπει να την ξανασκεφτούμε λίγο, είναι μόνο εκθέσεις κτλ. Μπορεί να γίνει κάτι καλύτερο, θα δω, δεν ξέρω. Αλλά το γεγονός για μένα είναι ότι δημιουργήθηκαν δύο μικρές πλατείτσες. Μία που είναι τα μπαγαζάκια και απέναντι εκεί που είναι και η στάση του μετρό. Πολύ σύχνα σε όλο αυτό.
0: Το από πάνω την άλλη πλατεία, όμως, πάνω το πλατεία, πάνω πάντα, κομμάτι, ναι.
1: Από την άλλη πλευρά των Καζαρών όμως, μια νέα πλατιούλα δημιουργήθηκε εκεί μπροστά.
0: Αυτή είναι εννοούσα. Ναι.
1: Εκεί τώρα θα μπορούσαν να βάλουν και δύο εστίες.
0: Έχει τελειώσει εκεί. Έχει τελειώσει το έργο, γιατί από εκεί έχω να περάσω καιρό.
1: Ναι, έχει τελειώσει και έχει δημιουργηθεί μια πλατεούλα πολύ ωραία που με μικρά παγκάκια και είναι πάρα πολύ ωραία εκεί πέρα που δημιουργήθηκε αυτός ο χώρος.
0: Και με ένα σημείο.
1: Όπως μου είπε ο γιος μου και οι φίλοι του μαζί, μου είπαν κύριε Τάσο να το πείτε οπωσδήποτε. Αυτό. Δεν είναι δυνατόν να κάνεις, λέει, μια πλατεία, ένα παρκάκι μικρό και να φεύγει η μπάλα στην Εγνατία. Κάτι πρέπει να.
0: Τι να κάνουμε, λαμαρίνες
1: πάλι. Να βάλουμε κάτι.
0: Ένα σημείο
1: δίχτυα,
0: που δεινοπάθησε στην Εγνατία, να πούμε, από τη στιγμή που ξεκίνησε
1: βέβαια.
0: Έργο του μετρό, έτσι πέρασε τα πάνδυνα η περιοχή.
1: Δεν μπορούσαμε
0: εκεί,
1: να το πάμε λίγο τα Καζάρ, λίγο.
0: Πολλά.
1: Έτσι πώς μεταφέραμε
0: τις, είναι πάνω.
1: Να το φέρουμε λίγο πιο, γιατί ενοχλεί λιγάκι.
0: Είναι πολύ πάνω στο δρόμο, πράγματι.
1: Ενοχλεί λιγάκι. Λίγο πιο μέσα να μπει, ρε παιδί.
0: Ένα μνημείο που επίσης έχει τη δική του ιστορία και το πώς ενσωματώθηκε στη ζωή της πόλης, θυμόμαστε έτσι. Εκείνα τα μαγαζάκια που ήταν πάνω.
1: Μην μου πεις ότι έχεις πάει στο Αλκαζάρ το σινεμά τώρα. Θα με σοκάρεις. Γιατί εγώ έχω πάει. Εννοείται. Λοιπόν, κοίταξε. Η αλήθεια είναι. Τώρα,
0: δεν
1: είναι
0: θυμάμαι αν το πρόλαβα και ο σινεμά. Μέχρι
1: σωστά,
0: πότε λειτουργούσε. Ναι, βρέφος. Λοιπόν, θα σου λέω, θυμάμαι τα μαγαζάκια που λούσαν.
1: Μπορεί να πάει ο κόσμος τώρα στις 7 φυσικά, έτσι. Κανονικά. Είναι μια εκδήλωση ανοιχτή, νομίζω. Την παράδοση αυτό. Το μνημείο, λοιπόν.
0: Δεν είμαι σίγουρη γιατί οι προσκλήσεις που έχουν σταλειώσει προσωπικές. Τέλος πάντων, έτσι κι αλλιώς το μνημείο. Ανοίγει, δεν χρειάζεται να πάει σήμερα κανείς στο συνωστισμό. Θα
1: λοιπόν,
0: ανοίξει
1: θα έχει,
0: και στο εξής θα λειτουργεί.
1: Νομίζω ότι θα έχει έκθεση.
0: Έκθεση έτσι, του Μόμους,
1: το
0: ναι.
1: Μόμους θα αναλάβει τη διαχείριση του χώρου, το μουσείο δηλαδή. Αλλά θα έχουμε εκθέσεις και ειδικές πολιτικές εκδηλώσεις υψηλής ποιότητας, όπως λέει το μουσείο, και συμβατές με την ιστορία και το χαρακτήρα του μνημείου. Ένας μόνιμος εκθεσιακός χώρος, λοιπόν, με διάφορες πολιτικές δράσεις. Η πρώτη έκθεση έχει στο επικέντρο της στη Θεσσαλονίκη. Η είσοδος θα είναι δωρεάν για τις δύο πρώτες εβδομάδες λειτουργίας του χώρου και στη συνέχεια θα έχει πολύ μικρό συμβολικό εισιτήριο. Θα είναι ανοιχτό το Αλκαζάρ από Τρίτη, από την ερχόμενη Τρίτη, έτσι, ως Κυριακή, από τις 10 το πρωί ως 6 το απόγευμα και θα παραμείνει κλειστό τις Δευτέρες. Μουσείο, ρε φίλε. Κανονικά.
0: Για τις δηλαδή, Δευτέρες.
1: Ναι, θα μείνει.
0: Εντάξει, και κάποια μέρα πρέπει να είναι κλειστό.
1: Εσείς,
0: αυτό
1: κάντε κάτι
0: παντού.
1: Να μένουν ανοιχτά όλα αυτά. Δεν μπορώ να το λέμε κάθε τόσο δηλαδή και με τα μουσεία και μετά τα έχουμε συζητήσει και με τους υπεύθυνους και όλα αυτά. Κάτι πρέπει να γίνει με αυτό. Δεν είναι δυνατόν να κλείνουν αυτά τα πράγματα. Πρέπει να είναι συνέχεια ανοιχτά.
0: Πιάσαμε τα αρχαιολογικά. Να πούμε ότι τι ήταν ευχάριστο που είδαμε αυτές τις ημέρες. Επιτέλους ότι αποκαλύφθηκαν τα ψηφιδωτά δάπεδα στον άκτορο του γαλερίου. Στην πλατεία Ναβαρίνου. Ήταν αυτά τα ψηφιδωτά που αποκαλύφθηκαν πριν πάρα πολλά χρόνια, νομίζω το 90 κάτι, δεκαετία του 90, και έκτοτε παρέμεναν σκεπασμένα με άμμο και χώμα για λόγους προστασίας φυσικά.
1: Τώρα πώς θα προστατεύονται.
0: Πριν όμως αποκαλύφθηκαν, γιατί επιτέλους δόθηκε η έγκριση στη συντήρηση του στο πρόγραμμα αυτό που θα γίνει για τη συντήρηση, γιατί φυσικά καταλαβαίνουμε πολύ ευαίσθητα τώρα αυτά. Φαντάσου να μπαίνει ο κόσμος να περιηγείται εκεί, οι επισκέπτες, οι τουρίστες, και να πατάνε αυτά τα δάπεδα. Τώρα ακριβώς ποια μέτρα θα πάρει η εφορία αρχαιοτήτων, θα το μάθουμε. Η εικόνα πάντως άλλαξε πολύ εκεί, στο γαλεριανό συγκρότημα.
1: Ωραία.

0: Άμα είπαμε για μπάσκετ, να πούμε ότι σήμερα έχει και ντέρμπι Άρης ΑΕΚ στο Αλεξάνδριο. Χαμός θα γίνει. Ο ΠΑΟΚ, παίζει με τη Δόξα Λευκάδας, αλλά δεν έχει εκεί, δεν θα γίνει χαμός γιατί είναι και κλεισμένο των θυρών. Οπότε στην αρχή Δόξα Λευκάδα, πάγω Δόξα Λευκάδα και μετά Άρης ΑΕΚ. Τώρα, άμα θέλω να βαρέσει και εσεί κανένα σουτάκι όμως, δύσκολο θα σα αφήσω στο Αλεξάνδριο να σου πω την αλήθεια. Α, αυτά γιατί δεν τα κάνω σαν διαλύματα του διαγωνισμού που κάνα παλιά, ναι. Αν βάλει τρίποντο κτλ. Ξέρω ότι είχα κερδίσει ένα τέτοιο στο παρελθόν, έτσι, στο Μεγάλο Αλεξάνδριο. Είχα κερδίσει χρήσα και είχα πάρει μια ολόκληρη μπάλα μπάσκετ δώρο. Λοιπόν, πολύ μικρό βέβαια. Λοιπόν, όταν πάω Κάρης είχε και πάω και Άρη μέσα στο γήπεδο. Πώς τα ζήσαμε αυτά, μας φαίνονται σαν εξωπραγματικά τώρα πλέον. Λοιπόν, αν θέλετε να βάλετε ένα σουτάκι, πάτε στην πλατεία Αριστοτέλους σήμερα μετά τις 11 ως τις 2 θα στηθεί εκεί πέρα μπασκετούλες και θα υπάρξουν, μπορούμε να δοκιμάσουμε ικανότητες σα σουτ τρίποντα όμως, όχι βολές. Μάλιστα. Και τέτοια, μόνο με τρίποντα.
1: Επειδή ψάχνει εθνική κάποιο...
0: Τρίποντα για καλό σκοπό λέγεται η δράση, σουτέρ, ναι.
1: Ψάχνει σουτέρ, ναι.
0: Και θα γίνει στην πλατεία Αριστοτέλους, το διοργανώνει η ΟΝΕΔ Θεσσαλονίκης με στόχο τη στήριξη του πολίτη μέρου του χρονοτροφείου Θηλαίων Μέλισσα.
1: Μάλιστα, είναι για καλό σκοπό.
0: Βέβαια, για καλό σκοπό.
1: Ώρες είπαμε.
0: Είναι από τις 11 ως τις 2. Μάλιστα. Θα είναι εκεί και όσοι βρεθούν εκεί πέρα θα ετοιμάσουν να σουτάρουν το τριποντάκι τους. Όλους είναι για όλους και όλοι θα ενισχύσουν την προσπάθεια αλληλεγγύης για το ορφανοτροφείο Θηλαίων Μέλισσα.
1: Λοιπόν, και αν έχετε όρεξη έτσι για να πάτε σε μια συναυλία το βράδυ, να πούμε τώρα, ναι. Μου έκανε κάτι αυτή. Το disco party που διοργανώνει ο Δήμος Νέαπολης Οικαιών, όσο ακόμη κρατάει ο καιρός, γιατί από το βράδυ μου θα χαλάσει κιόλας. Ναι. Πυρετό στο Σαββατόβραδο είναι το σύνθημα. Είναι η τρίτη κατά σειρά φθινοπορεινή γιορτή που φαίνεται να καθιερώνει ο Δήμος Νέαπολης Οικαιών και είναι πια θα τραγουδήσει η Μπέση Αργυράκη με την μπάντα της.
0: Ναι. Ρε φίλε.
1: Είναι εντελώς disco party. Πού θα γίνει αυτό? 8.30 το βράδυ στο γήπεδο μπάσκετ και εδώ της Ευαγγελίστριας που είναι απέναντι από το Πανεπιστήμιο με συμμετοχή και της χοροδίας μάλιστα του Δημοτικού Σχολείου, Πειραματικού Δημοτικού Σχολείου του Αγίου Παύλου και είσοδο ελεύθερη.
0: Ωραία.

0: Τώρα να πούμε, Τάσο, ότι αυτές τις μέρες η είδηση που είδαμε να κυκλοφορεί για ένα κρούσμα πανόλη στην Ρωσία σε ένα εργαστήριο, ερευνητικό Ινστιτούτο, για να το πούμε σωστά, της Σιβηρίας, μας προκάλεσε μια ανησυχία, καθώς επανέφερε στο προσκήνιο ένα φόβο που συνδέεται με, να πούμε, και με σκοτεινές σελίδες της ιστορίας. Τώρα, τεκμηριωμένος αυτός ο φόβος και η ανησυχία, ή υπάρχει όντως πραγματικός υγειονομικός κίνδυνος, ή είναι ο θόρυβος πια που έχουμε συνηθίσει μετά από ένα ιατρικό τέτοιο που ακούμε ένα κρούσμα. Καθώς μπαίνουμε μάλιστα τώρα στην περίοδο των αναπνευστικών λοιμόξεων, έχουμε και μια άλλη συζήτηση που είναι πιο πραγματική, θα έλεγα, πιο κοντινή μας, για το τι κάνουμε, ποια είναι τα μέτρα πρόληψης, ποιοι εμβολιασμοί χρειάζονται. Έχουμε πολλά λοιπόν να συζητήσουμε με τον γιατρό ερευνητή για τα επιδημιολογικά των λοιμόξεων και συγγραφέα Γιώργο Παπά, που είναι μαζί μας. Θα συζητήσουμε όλα αυτά για να τα βάλουμε και σε μια σειρά τις ανησυχίες μας. Καλημέρα, κύριε Παπά.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα και σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Και να πούμε ότι είστε ο άνθρωπος τον οποίο απευθυνόμαστε κάθε φορά που νιώθουμε
1: ανασφαλής.
0: Μήπως κάτι συμβαίνει και δεν το έχουμε πιάσει. Υπάρχει ένα ντεζαβί, γιατί για να πούμε την αλήθεια, όλοι νομίζω πια το μοιραζόμαστε αυτό, ότι μετά την πανδημία κάθε φορά που ακούμε για κάτι είμαστε έτοιμοι να κινητοποιηθούμε, να ανησυχήσουμε.
1: Και να ακούσουμε τη φράση: οι επόμενες δύο εβδομάδες είναι κρίσιμες, για να θυμίσω και το βιβλίο σας, κύριε Παπά.
2: Στην προκειμένη περίπτωση σαφώς και δεν έχουμε τέτοια υποψία, ούτε τέτοια ένδειξη. Για πολλούς λόγους. Είναι λογικό να φοβόμαστε, όχι μόνο λόγω της πανδημίας του κορονοϊού, αλλά και γιατί η λέξη πανούκλα αυτόματα θυμίζει μαύρο θάνατο, θυμίζει διάφορες πανδημίες του παρελθόντος.
0: Βέβαια.
2: Στοιχείς της ζωής σε εκατοντάδες εκατομμύρια ανθρώπους. Όμως δεν είμαστε στο 1300, ούτε στο 1400, ούτε στο 1500. Ούτε καν στο 1925 που ήταν τα τελευταία κρούσματα πανούκλα στην Ελλάδα, στα λιμάνια που κατέφθαναν στην Καλαμάτα, στον Πειραιά και το καθεξής. Εδώ έχουμε μια διαφορετική κατάσταση. Πρώτον, γιατί είναι ένα μικρόβιο το οποίο ξέρουμε ότι το πιάνουν συγκεκριμένα αντιβιωτικά και το πιάνουν πολύ καλά, αρκεί να το υποπτευχείς, να το διαγνώσεις και να το επιτεθείς πριν προλάβει να σου επιτεθεί αυτό με μοιραίο τρόπο. Αυτό είναι το ένα το βασικό. Δεύτερον, δεν είναι κορονοϊός ούτε η λαρά που μεταδίδεται πάρα πολύ εύκολα. Θέλει πολύ στενά επαφή με έναν άνθρωπο που νοσεί από τον πνεύμα, και αυτός ο άνθρωπος που νοσεί από τον πνεύμα είναι τις τελευταίες ώρες του στο νοσοκομείο, είναι στη μονάδα, δεν είναι βόλτες έξω να σε κολλήσει. Γιατί ανησυχήσαμε για τη Ρωσία? Ανησυχήσαμε για δύο λόγους. Πρώτον, γιατί είναι λίγο ανακόλουθα όλα αυτά που ανακοινώθηκαν και δεν ανακοινώθηκαν. Δηλαδή, ουσιαστικά δεν ξέρουμε επίσημα από τι έχει πεθάνει αυτή η νεαρή ερευνήτρια του Ινστιτούτου Μελέτης Πανόλης του Ιρκούτσκ. Επίσημα δηλαδή, οι Ρώσοι λένε ότι πέθανε από κάποιο παθογόνο. Δεύτερον, δεν ξέρουμε, δηλαδή μας φαίνεται λίγο παράξενο ότι αν όντως πέθανε από πανόλη, ως ενώ δούλευε σε εργαστήριο που σε εργαστήριο στη Ρωσία κάνουν και ένα από τα παλιά εμβόλια που υπάρχουν, που εντάξει δεν είναι και πάρα πολύ αποτελεσματικό, αλλά είναι εν μέρη, ως και πέθανε, και τι στέλεχος ήταν αυτό που τον το έπιασαν, δηλαδή ότι αντιβιωτικά θα το κατάλαβαν τι ακριβώς είναι. Εκεί είναι λίγο γιατί όλη αυτή η επιφυλακή. Μήπως γίνεται τίποτα παραπάνω και τώρα δεν το ξέρουμε.
0: Ναι.
2: Αυτό είναι ένα θέμα.
0: Και εκεί μας θύμισε λίγο, ξεκίνημα πανδημίας κορονοϊού και τους χειρισμούς τότε της Κίνας.
2: Ακριβώς, η μυστικότητα και η νύπη από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, γιατί του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, ναι, ζητήσαμε και όχι κάναμε, και διαβάσαμε στην Daily Mail ότι υπάρχει και δεύτερος νεκρός. Τώρα είναι ντροπή ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας να λέει: διάβασα στην Daily Mail ότι υπήρχε και δεύτερος νεκρός. Στην Daily Mail διαβάζει, δηλαδή δεν έχει τίποτα άλλο πιο σοβαρό ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας να χρησιμοποιήσει ως επιχείρημα. Είναι μια άλλη πονεμένη ιστορία.
0: Για μας,
2: είναι μια ιστορία η οποία έχει λήξει.
0: Ναι.
1: Τώρα εμείς έχουμε γίνει, κύριε Παπά, έτσι ευαίσθητοι σε αυτές τις ειδήσεις. Έχουμε αφήσει πίσω μας την πανδημία, αλλά δεν ξέρω αν έχουμε αφήσει πρώτον την επαγρύπνηση γι' αυτό, και δεύτερον αν έχουμε μάθει να αξιολογούμε και τις πληροφορίες καλύτερα.
2: Εντάξει, είμαι η άποψη περί επιδημιών και λοιμόξεων, δυστυχώς, και νέων παθογόνων έχει παραμείνει πολλωμένη από την εποχή του κορονοϊού, από την εποχή των πολύ υψηλών κρουσμάτων κορονοϊού, και θα παραμείνει, φοβάμαι, για πολύ καιρό. Δηλαδή, ακόμα και αν πεις ότι πρέπει να συζητήσουμε λίγο τι ακριβώς γίνεται στο Ιρκούτσκ, θα σου πούνε: α, τρομάζει τον κόσμο. Δεν μπορεί να θες να πεις ότι δεν συμβαίνει ακριβώς τίποτα και μπορεί να ηρεμήσει. θα πούν κάποιοι ότι θέλετε να μας βάλετε πάλι εμβόλια και το καθεξής. Υπάρχει ένας παραλληληματικός λόγος αντιεμβολιαστικός και αντιεπιστημονικός και έξω, ο οποίος όλο και γιγαντώνεται. Γιατί τον αφήνουμε εμείς οι επιστήμονες να γίνεται έτσι. Για παράδειγμα, κανένα δεν μιλάει για τον κορονοϊό, ενώ έχουμε 130 επίσημα κρούσματα δεδομένα ημερησίου σύμφωνα με την τελευταία
0: έκθεση.
2: Θα μου πει σιγά τον αριθμό. Ναι, εντάξει, σαφώς δεν είναι για μεγάλο αριθμό. Έχουμε δει και πολύ χειρότερου και οι εισαγωγές παλιότερα ήταν πολύ περισσότερες, αλλά έχει αρχίσει να τσιμπάει και να κυκλοφορεί στην κοινότητα αρκετά σε σχέση με το προηγούμενο διάστημα που ήταν μια περίοδο που πραγματικά κοντά να το μεσχάσουμε. Ένα είναι αυτό. Δεύτερο, κανένα δεν μιλάει ότι δεν έχει έρθει ακόμη το επικαιροποιημένο εμβόλιο για τον κορονοϊό. Δηλαδή, είμαστε 10 Οκτωβρίου και ακόμα δεν έχει έρθει ένα εμβόλιο. Το καινούριο. Δηλαδή, πότε θα το κάνουμε, πότε θα έρθει, πότε θα βάλουμε προγραμματισμό στου ανθρώπου. Κανένα δεν το συζητάει αυτό. Τρίτον, κανένα δεν συζητάει επαρκώς την ανάγκη να εμβολιάζονται με τα ενισχυμένα εμβόλια γρήπης αυτοί που τα δικαιούνται. Δηλαδή, οι άνω των 65 μπορούν να κάνουν τα ενισχυμένα εμβόλια γρήπης που τα έχουμε εδώ και 2 χρόνια, τρίτο χρόνο πλέον στην Ελλάδα, το οποίο είναι λίγο πιο αποτελεσματικότερο και θα βοηθήσουμε ώστε να έχουμε ακόμα λιγότερους θανάτους, ακόμα λιγότερες νοσηλίες, ακόμα λιγότερες μέρες από τη γρήπη.
0: Είδατε να επηρεάζεται και η στάση των ανθρώπων απέναντι και στα εμβόλια της γρήπης, δηλαδή άνθρωποι που έκαναν εμβόλιο αντιγρυπικό από πάρα πολλά χρόνια. Μετά την πανδημία είδατε να γίνονται έτσι πιο επιφυλακτικοί και για αυτά τα εμβόλια?
2: Ως ένα βαθμό, το κυριότερο είναι ότι έγιναν παράλληλα επιφυλακτικοί ακόμα και αυτοί που δεν θα έπρεπε να είναι απέναντι στα ενισχυμένα, αυτά που δίνουν στους άνω των 65.
0: Μάλιστα.
2: Και τα οποία στο εξωτερικό χρησιμοποιούνται σε κάποιες χώρες εδώ και 20, ευρωπαϊκές χώρες εδώ και 20 χρόνια. Δεν είναι κάτι καινούργιο, απλά αργήσαμε να τα φέρουμε εδώ. Αλλά ναι, ακούει ο άλλος, λέει τώρα θα κάνω εγώ εμβόλιο με τέτοιο πράγμα, κάτι κρύβεται. Δεν βγαίνει η πολιτεία να πει πράγματα. Η επίσημη επιστημονική κοινότητα, το να βγουν να πω εγώ 10 πράγματα, το να βγουν να πει ένας άλλος τον άλλο 10 πράγματα. Αν δεν βγουν η πανεπιστημιακή, η ακαδημαϊκή, το Υπουργείο να επιμείνει και να δίνει διευκρινήσεις, δεν γίνεται δουλειά. Και γιατί όλοι αυτοί οι αντιεμβολιαστές και έξω που εξυπηρετούν προσωπικούς σκοπούς και προσωπικά συμφέροντα και έχουν και κάποιο όφελο πάντα πουλώντας διάφορα ματζούνια, θα βλέπουμε αυτά τα.
0: Τον τελευταίο καιρό και αν δεν το είδαμε.
2: Ναι. Και μην ξεχνάμε ότι όλοι αυτοί οι έμποροι ευεξίας και αποτοξίνωσης πουλούσαν και αποτοξίνωση από τα εμβόλια. Και ήταν και αντιεμβολιαστές. Να τα θυμόμαστε αυτά.
0: Ακριβώς.
2: Είναι ένα πράγμα, είναι όλο αυτό. Επί της ουσίας, λοιπόν, αυτό πρέπει να κάνουμε είναι να βγαίνουμε για να λέμε στον κόσμο τι πραγματικά συμβαίνει. Δηλαδή, ωραία, έχει πανούκλα, ναι, να συζητήσουμε πανούκλα, δεν είναι ότι είναι ένα άμεσο πράγμα επικίνδυνο για μας και υπάρχουν και δεδομένα για την Ελλάδα. Και υπάρχει και ακόμα και αν ξεκίναγε και έβγαινε ένα παράξενο πειραγμένο στέλεχος από κάποιο εργαστήριο, δεν είναι κάτι το οποίο θα ήταν τόσο δύσκολα διαχειρίσιμο με τα υπάρχοντα δεδομένα. Το ξέρουμε. Δεν ξέρουμε την πανούκλα, δεν είναι κάτι που εμφανίστηκε και δεν το ξέρουμε καθόλου. Αντίστοιχα, θα πρέπει να λέμε στον κόσμο, ναι, είχαμε, για παράδειγμα, τις ιστορίες με τον ιό των Άμβιων στο Κουραζερόπλιο, έχουμε στην Αφρική, στην Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, την παραλλαγή του έμπολα, τον Ντιμπούγιο, που έχει σκοτώσει πάνω από 4.000 ανθρώπους, συνεχίζεται η επιδημία και κανένας μιλάει, δεν ασχολείται κανένας. Είναι φοβερό, δηλαδή, είναι μια εξακολουθή, είναι μια ελεγχόμενη επιδημία, η οποία δεν μας αγχώνει αρκεί να μην πάρει κανένας το αεροπλάνο και αυτή στην πόρτα μας και πάει στα έκτακτα στη Θεσσαλονίκη, στα Γιάννενα.
1: Εκτός δυτικού ημισφαιρίου που λέμε, είναι σαν να μην υπάρχουν αυτά όλα.
2: Ναι, και
1: δυστυχώς.
2: Οι προσπάθειες που γίνεται και η συζήτηση που γίνεται είναι πολύ περιορισμένη.
1: Ακριβώς.
2: Αλλά ας επανέλθουμε στην επιστήμη, αυτό είναι το σημαντικό, να θυμόμαστε ότι έτσι κι αλλιώς το θέμα πανούκλα έκλεισε, ότι υπάρχει μια ανησυχία για την πληροφόρηση και την ανεπάρκεια επίσημης πληροφόρησης από ορισμένες χώρες υπάρχει, ότι υπάρχει ένας ασθενής παγκόσμιος οργανισμός υγείας στην πίεση προς διάφορες χώρες υπάρχει, τον χειροτερεύει και η στάση των ΗΠΑ που είναι εκτός πλέον ουσιαστικά του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και έχει τα δικά της, ακόμα χειρότερα να τρέχουν εκεί πέρα όσον αφορά την διοίκηση υγείας. Όλα αυτά δημιουργούν μια εικόνα στην οποία επάγουν δυσπιστία ακόμα και στον πλέον καλόπιστο. Βρίσκεται εκεί έξω. Γιατί όταν ακούει κάθε μέρα τα εμβόλια, τα εμβόλια, τα εμβόλια, σκοτώνουν, που ακούγεται από ορισμένους επαγγελματίες που άλλη δουλειά δεν έχουν να κάνουν, αυτή είναι η δουλειά τους. Μπορεί να σας είπα να το κάνουν γιατί έχουν προσωπικό συμφέρον ή γιατί νομίζουν ότι είναι σε μια αποστολή από το Θεό, ας πούμε, ας όχι να το πω.
0: Και δυστυχώς έχουν εξαιρετική απήχη σε πολύ κόσμο. Είναι κάτι που προκαλεί τρομερή απορία, διότι κάθε φορά που συμβαίνει ένας θάνατος αδόκητος ενός ανθρώπου σε νέα σχετικά ηλικία, η αποδόση είναι ότι τον σκότωσαν τα εμβόλια. Δεν σας τα λέγαμε
2: ακόμη,
0: εμείς.
2: Ναι, ακόμη,
0: δηλαδή δεν υπάρχει πια θάνατος. Ακριβώς, ναι.
2: Ακόμα και τις ανεμβολίες τους σκότωσαν τα εμβόλια. Ναι, αυτό ακούμε.
0: Χωρίς να ξέρουμε δηλαδή... και βέβαια για το συγκεκριμένο άνθρωπο αν έκανε, δεν έκανε και τι άλλο έκανε, αλλά είναι πάντα το πόδι. Όρισμα, το ιατρικό που βγαίνει από κάθε ένα που συμμετέχει σε τέτοια συζήτηση, τα εμβόλια αυτά είναι.
2: Αυτό το κάνουν και το κάνουν με επιμονή και το κάνουν 24-24 ώρες, 7 μέρες την εβδομάδα, 365 μέρες χρόνο παντού. Αυτό είναι το πρόβλημα, το παντού. Εμείς δυστυχώς έχουμε παραμείνει, σας λέω, πού είναι τα πανεπιστήμια. Να μιλήσουν για τα επιτεύγματα, να μιλήσουν να κάνουν μια ανακεφαλαίωση τι ακριβώς έγινε. Αλλά θα πρέπει να μιλήσουν γιατί δεν έχουμε ακόμα εμβόλιο φετινό. Θα έπρεπε να έχει υπάρχει εδώ και ένα μήνα.
0: Εδώ και ένα μήνα, μάλιστα. Ναι, γιατί έχουμε μπει πια, είμαστε 10 Οκτωβρίου.
2: Πέρυσι, ένα μήνα πριν, είχαμε εμβολιαστεί. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι πέρυσι, 12 Σεπτεμβρίου έκανα εμβόλιο.
0: Μάλιστα. Τώρα, καθώς είμαστε στο διάστημα αυτό έτσι που περνάμε σταδιακά στην περίοδο έξαρσης, ναι, των αναπνευστικών κυρίως λοιμόξεων, τι θα μας απασχολήσει, γιατρέ, το διάστημα που έρχεται?
2: Τα αναμενόμενα, γρήπη και κορονοϊό θα έχουμε αρκετά. RSV θα έχουμε τώρα που έχουμε αρχίσει να τον προσέχουμε λίγο παραπάνω, τον αναπνευστικό συγκυτιακό ιό, για να καταλαβαίνουμε ότι πέρα από τα παιδιά που κάνει τη γνωστή βρονχιολίτιδα, μπορεί να προσβάλλει με σημαντικά προβλήματα και νοσηρότητα τους ηλικιωμένους των άνω των 75 ή των άνω των 60 που έχουν και κάποια άλλα προβλήματα υγείας. Ειδικά τα καρδιακά και τα αναπνευστικά, τα απορριθμίζει τελείως αυτός ο ιός. Και γι' αυτό αν υπάρχει ένα εμβόλιο, δεν γίνεται κάθε χρόνο, γίνεται εφάπαξ προς το παρόν. Και αυτό οι άνθρωποι που το δικαιούνται, δεν είναι καλά να το έχουν κάνει τα προηγούμενα δύο χρόνια που κυκλοφορεί, να το κάνουν. Και κυκλοφορεί τα προηγούμενα δύο χρόνια, δεν υπάρχει κανένα τίποτα, ίσα ίσα σώθηκαν πολλοί άνθρωποι με μια βαριά λίμωξη. Για τη γρήπη να προγραμματίσουν. Δεν άρχισε ακόμα, αλλά θα αρχίσει. Δεν άρχισε το κύμα. Φυσικά αργεί, συνήθως έρχεται το Δεκέμβριο. Δεν περιμένουμε εκπλήξεις φέτος, αλλά και πέρυσι δεν τα πήγαμε άσχημα. Ο κορονοϊός είπαμε ότι φέρνει να παίρνει πάλι μια ανωδική πορεία σε σχέση με την περίοδο χάριτος που μας είχε δώσει. Από εκεί και πέρα, το πιο απλό που μπορούμε να κάνουμε είναι να προσέχουμε τον αέρα που αναπνέουμε. Αν μπει σε ένα σανσέρ που έχουν μπει 10 άγνωστοι πριν που δεν ξέρεις τι έκαναν, τι είχαν, πώς έδειξαν εκεί μέσα, τι απελευθέρωσαν στην ατμόσφαιρα, φόρε καμιά μάσκα, ειδικά σε τέτοιο κλειστό χώρο. Γενικά στους κλειστούς χώρους όπου άνθρωποι με διαφορετικά προφίλ υγείας και άγνωστη κατάσταση υγείας για σένα κυκλοφορούν και μαζεύονται όλοι μαζί, έτσι ασφυκτικά, ως πάνω, δεν είναι κακή ιδέα, προσέξεις λίγο, αν νοσήσεις εσύ ο ίδιος, δεν έχεις κάποια συμπτώματα, καλά είναι να κάνεις ένα τεστ και να κάτσεις στο σπίτι σου, δεν τελειώνουν οι μέρες. Και να προσέξεις ο ίδιος και να προσέξεις πάρα πολύ και τους ευπαθείς γύρω σου. Και οι ευπαθείς έχουν ζωή και οι ευπαθείς πρέπει να κυκλοφορούν και δεν μας θέλει τίποτα να τους εκφέρουμε εμείς σε κίνδυνο.
1: Τώρα είμαστε σε εποχές, κύριε Παπά, που βλέπουμε πολλές μεταλλάξεις. Ας πούμε στη γρήπη Α είδαμε να μεταλλάσσεται λιγάκι. Δεν ξέρω κατά πόσο η επιστήμη αυτόν τον καιρό μπορεί να ακολουθεί αυτόν τον ρυθμό των μεταλλάξεων και των νέων ιών που εμφανίζονται. Δεν ξέρω αν το απλοποιώ τώρα αυτό, αλλά μήπως ο κίνδυνος έρχεται όπως και την πανδημία από ιούς που εξελίσσονται γρηγορότερα από ό,τι μπορούμε να τους αντιμετωπίσουμε.
2: Συνήθως, ας πούμε με τη γρήπη πέρυσι είχαμε αυτό το πρόβλημα, διότι εμφανίστηκε ένα κάπως διαφορετικό στέλχος που δεν προλαβαίναμε να φτιάξουμε καινούργια εμβόλια παραδοσιακά γρήπη για να το καλύψουμε καλά. Παρ' όλα αυτά δεν ήταν άσχημη η χρονιά. Πιθανώς μια διασταυρούμε μια νοσία από τα τρέχοντα εμβόλια από παλιές επαφές μας με τη γρήπη ή προσοχή στα μέτρα ατομικής προφύλαξης στα υπόλοιπα πέραν των εμβολίων μας βοήθησαν ώστε να μην είναι άσχημη κατάσταση. Τα βλέπουμε, τα παρακολουθούμε. Αν θα έχουμε καλύτερες πλατφόρμες εμβολίων στο μέλλον, τις οποίες φυσικά κάποιοι θα τις δυσμιούμε, θα έχουμε και δυνατότητα να προσαρμοζόμαστε πολύ πιο γρήγορα. Δηλαδή ένα mRNA εμβόλιο για τον κορονοϊό μπορεί να φτιαχτεί προσαρμοσμένο πιο γρήγορα σε σχέση με ένα εμβόλιο από το παραδοσιακό της γρήπης. Αν έχουμε και καινούργιες τρόπους να φτιάχνουμε εμβόλια, θα μπορούμε να καταφέρουμε να ελέγχουμε και τις παραλλαγές. Αλλά να θυμόμαστε ότι όλες οι παραλλαγές είτε η παραδοσιακή γρήπη, είτε μια καινούργια παραλλαγή της, είτε μια απρόβλεπτη παραλλαγή της, είτε κορονοϊού της γρήπης, πάλι με τον αέρα θα μεταλλεύονται. Ο καθαρός αέρας, ο οποίος μπορούμε να τον πετύχουμε, είτε με ανοίγοντας κανένα παράθυρο, είτε περισσότερο με μηχανικό αερισμό, για τον οποίο φωνάζουμε χρόνια κάποια, αλλά δεν μας ακούει κανένα, θα μπορούσε να βοηθήσει να ελαχιστοποιήσει όλες τις λοιμώξεις του πνευματικού. Αυτό το ξέρουμε από πριν από τον κορονοϊό, το τι συμβαίνει. Πλέον με τον κορονοϊό το μάθαμε ακόμα καλύτερα. Όταν βάλουμε κανένα καθαριστή αέρα στα σχολεία, θα είναι πάρα πολύ αποδοτικός. Και ξέρετε, αυτοί τους καθαριστές αέρα, άμα κοιτάξει κανείς προσεκτικά σε διάφορες φωτογραφίες από μέρη όπου συναθρίζονται σημαντικότεροι από εμάς, εντός εισαγωγικών, άνθρωποι, θα δείτε ότι υπάρχουν. Αυτά είναι οι καθαριστές αέρα. Μόνο στα σχολεία δεν υπάρχουν. Στους χώρους εργασίας δεν υπάρχουν. Δεν είναι άσχημο, είναι μια επένδυση και στον χώρο εργασίας, δηλαδή σε οποιονδήποτε, γιατί θα έχεις υγιέστερο προσωπικό.
0: Ναι, και τόσες ώρες την ημέρα. Γιατί πριν κλείσουμε, σας πάμε και σε ένα πεδίο που δεν είναι ακριβώς το δικό σας. Αναφέρομαι τώρα στο Νόμπελ Ιατρικής σε σχέση με αυτή την έρευνα, την οποία μάθαμε και εμείς και έχει λεπτομέρειες που δεν μπορούμε να τις κατανοήσουμε. Αυτό που καταλαβαίνουμε είναι ότι η έρευνα αυτή θα αποβεί πολύ σημαντική για την κατανόηση των αυτοάνωσων νοσημάτων, όπως ο διαβήτης τύπου 1, ρευματοειδής αθρίτιδα και ο λύκος. Λοιπόν, αυτό επειδή είναι ένα πεδίο που αφορά πάρα πολύ κόσμο, όλο αυτό το κομμάτι των αυτοάνωσων, και στο οποίο έτσι νιώθουμε πολλές φορές και κατά πόσο μπορεί όντως η επιστήμη να βρει κάποια ζητήματα για να προχωρήσουμε στην αντιμετώπιση τους. Τι θα λέγατε έτσι σχολιάζοντας αυτό το κομμάτι της
2: έρευνας? Είναι πολύ νωρίς για να θεωρήσουμε ότι αυτή ακριβώς η έρευνα θα δώσει αποτελέσματα ή θα βοηθήσει να κατανοήσουμε όντως τόσο καλά άμεσα.
0: Ναι.
2: Μέσα στο άμεσο μέλλον κάποια από τα σχετικά νοσήματα που αναφέρεται. Το εντυπωσιακό όμως είναι ότι πότε, την Τρίτη δόθηκε το βραβείο.
0: Την
2: Τρίτη δόθηκε το βραβείο, την Πέμπτη κυκλοφόρησε στο New England Journal of Medicine, έτυχε, επισπεύστηκε μια μελέτη που χρησιμοποιεί πραγματικά αυτή την βασική έρευνα στην πράξη σε ανθρώπους που έχουν προβλήματα όρασης. Αυτό είναι το πολύ εντυπωσιακό. Ήδη δηλαδή υπήρχε μια κλινική μετάφραση αυτής της έρευνας και ήδη δημοσιεύτηκε 2 μέρες μετά το βραβείο. Τυχαία, μεν, ουσιαστικά δεν. Άρα έχει μέλλον. Είναι πολλοί οι δρόμοι με τους οποίους προσπαθούμε να κατανοήσουμε ορισμένα πράγματα. Πολλές φορές είναι απρόβλεπτη. Η αυτοανοσία έχει 100.000 διαφορετικά αίτια. Πολλά δεν είναι ένα και κοινό. 100.000 διαφορετικοί άνθρωποι ψάχνουν να βρούνε και οι εργαστήρια ψάχνουν να βρούνε τα αίτια και δρόμους που οδηγούν εκεί. Κάθε πράγμα που μαθαίνουμε μας βοηθάει ακόμα περισσότερο.
0: Βέβαια, αν ρωτούσαν απλά τους Έλληνες χρήστες του Facebook, θα απαντούσαν ότι και τα αυτοάνωσα είναι επί των εμβολίων. Οπότε...
2: είναι γνωστό αυτό και απορώ πώς δεν έχουν ακόμα πάρει το βραβείο Νόμπελ.
0: Του χρόνου, λοιπόν. Κύριε Παπά, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για τη συζήτησή μας.
2: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Καλημέρα. Ο γιατρός ερευνητής για τα επιδημιολογικά των λοιμώξεων και συγγραφέας Γιώργος Παπά ήταν μαζί μας.

0: Στάζουμε μέλι που λέμε. Τα λόγια σου στάζουν μέλι. Και πού θα βρεις μέλι? Στο πάρκο Ξαρχάκου. Ωραία διαφήμιση δεν έκανα. Λοιπόν, νόμιζα θα έχετε παρατηρήσει εκεί πέρα κάτι
1: και στάδιο. Μη σε μέλι.
0: Ωραίο. Με μέλι και μη σε μέλι. Πάρε μέλι και έλα έλι. Κάτι και οτιδήποτε άλλο σε έλι. Λοιπόν, ο Δήμος Θεσσαλονίκης και η 5η Δημοτική Κοινότητα σε συνεργασία με το Μελισσοκομικό Σύλλογο Νομού Θεσσαλονίκης αλλά και το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης που έχει τμήμα μελισσοκομείας διοργανώνουν από προχτές. Ξεκίνησαν τη 17η κιόλας γιορτή μελιού μέχρι και την Κυριακή.
1: Στο πάρκο Ξαρχάκου,
0: θα δείτε τι χάνθε, έτσι. Λοιπόν, αν πάτε εκεί πέρα θα δείτε φοβερά προϊόντα με μέλι, φοβερά. Όλη η ελληνική μελισσοκομεία είναι εκεί πέρα. Και μπορείς να δοκιμάσεις διαφορετικές ποικιλίες μελιού και δεν μπορείς να φανταστείς, Χρύσα, πόσο διαφορετικές γεύσεις μπορεί να έχουν μέλι με μέλι. Ναι. Πολύ διαφορετικές. Δηλαδή, σαν να τρως άλλο πράγμα.
1: Εγώ κάποια στιγμή είχα πάρει ένα μέλι λεβάντας.
0: Λεβάντα.
1: Ήταν πολύ ωραίο. Ήταν ευχάριστο. Αυτό. Βέβαια, δεν ήταν για συνέχη κατανάλωση ή λίγο κάπου το βαριώσουν.
0: Μέλι σου αρέσει, εμένα μου αρέσει του Πεύκου.
1: Και εμένα.
0: Και σένα.
1: Από όλα θα διάλεγα αυτό.
0: Ναι. Κλασική είμαστε.
1: Όχι το ανθόμελο που μας πέφτει πολύ έτσι.
0: Εκτός από να πάρετε μέλι, βέβαια.
1: Πώς θα είναι αυτά, βέβαια. Πολλοί κόσμοι τρώει και τη κουμαριά που είναι πολύ πικρό και καστανιά που είναι πολύ έντονο.
0: Καστανιά είναι έντονο, ναι.
1: Ναι.
0: Okay. Και όχι μόνο μέλι, έχει και πάρα πολλά άλλα προϊόντα.
1: Προϊόντα, ναι.
0: Και βέβαια θα ενημερωθείτε εκεί πέρα και για τη μελισσοκομεία. Πόσο σημαντική είναι η μέλισσα για τη φύση και το περιβάλλον, μα πόσο σημαντική, έτσι. Και θα δείτε και τους ανθρώπους γύρω από τη μελισσοκομεία, να συζητήσετε για αυτά, για τα προβλήματά τους, να διατήρηση βιοποικιλότητας. Λοιπόν, από τη σήμερα και αύριο είναι ολοκληρώνεται ελεύθερη φυσικά είσοδος για όλους. 10 με 10. 10 το πρωί. Κοίτα, με 10 το βράδυ.
1: Εδώ θα προσθέσω μόνο μία φράση. Το αγαπάμε το μέλι πολύ και μας αρέσει και στη διατροφή μας. Όμως δεν πρέπει να κάνουμε το εξής λάθος. Να θεωρούμε ότι δεν είναι ζάχαρη. Πολλές φορές βλέπω και σε καταστήματα προϊόντα που λέει χωρίς ζάχαρη. Και πολλές φορές, ξέρεις, κάνουμε και τις δίαιτες μας και τα προσέχουμε. Οι άνθρωποι που έχουν κάποια νοσήματα και δεν κάνει να φάνε ζάχαρη. Και λες, τι έχει αντί για ζάχαρη, και σου λέει έχει μέλι. Όχι, και αυτό ζάχαρη είναι.
0: Μάλιστα, κατάλαβα.
1: Οπότε μη θεωρούμε ότι από αυτή την άποψη είναι το μέλι κάτι διαφορετικό. Εύγευστο, ναι. Ωφέλιμο σίγουρα λόγω διαφόρων ιχνοστοιχείων και άλλων πραγμάτων που έχει, αλλά παραμένει ζάχαρη.
0: Ζαχαρίτσα έχει. Παχαίνει δηλαδή. Εκεί θες να καταλήξεις.
1: Αν τρως ολόκληρο το κουβαδάκι, ναι.
0: Το
1: τώρα
0: κουβαδάκι,
1: πόσο
0: κουβαδάκι παίρνεις. Εσύ δεν παίρνεις σε τέτοιο.
1: Το λίτρο,
0: άλλο, το άλλο που είναι με το τέτοιο να παίρνεις, που το πατάς και βγαίνει λίγο-λίγο.
1: Τι να μας κάνει τέτοια ποσότητα
0: όχι,
1: τώρα
0: όχι,
1: αυτό.
0: Ναι. Τέλος πάντων. Λοιπόν, με μέλι σας αφήσαμε μελωμένα λόγια.
1: Να κάνουμε ένα διαλυματάκι.
0: Ναι.
1: Ακολουθεί το δελτίο ειδήσεων με τη Βούλα Σαΐτη. Εμείς επιστρέφουμε αμέσως μετά.

λίμνα σκεπασμένη με χώμα. Με πηγαίνει εκεί που τελειώνει ο κόσμος, ένας άδειος θεός που απόλυτα

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ενεργειακή συμφωνία του Ρώσου Προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν με τον Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του Αμερικανού Προέδρου, η οποία προβλέπει τη σταδιακή διάθεση περισσότερων από 4,8 εκατομμύρια τόνους ρωσικού ντίζελ στη διεθνή και αμερικανική αγορά. Σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε ο Τραμπ, η Ρωσία συμφώνησε να διαθέσει άμεσα περισσότερους από 300.000 τόνους ντίζελ, ενώ επιπλέον 500.000 τόνοι προβλέπεται να παραδοθούν εντός του Νοεμβρίου. Το Κρεμλίνο εξήρε τη συνεργασία των δύο χωρών, λέγοντας ότι θα ωφελήσει τον κόσμο, ενώ ο Ουκρανός πρόεδρος δήλωσε ότι η Ουάσιγκτον προσφέρει στη Ρωσία πρόσθετους πόρους για τη συνέχιση του πολέμου. Παρέμβαση στο πετρέλαιο, θέρμανσης καθώς και αύξηση του επιδόματος την επόμενη εβδομάδα, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξή του, τονίζοντας ότι η κυβέρνηση θα στηρίξει την κοινωνία στο μέτρο των δυνατοτήτων της. Τα μέτρα για την αύξηση του επιδόματος θέρμανσης και μείωση της τιμής στο πετρέλαιο θέρμανσης αναμένεται να ανακοινωθούν την Τετάρτη. Την ίδια ώρα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή άναψε το πράσινο φως για την ενεργειακή ρήτρα διαφυγής της Ελλάδας, ανοίγοντας το δρόμο για νέες επενδύσεις που εκτιμάται ότι θα προσεγγίσουν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ ως το 2028. Η απόφαση αφορά αποκλειστικά τη χώρα μας και αναμένεται να ενισχύσει το σχεδιασμό για την ενεργειακή μετάβαση. Στον εισαγγελέα αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα ένας 22χρονος, ο οποίος αναζητούνται για την επίθεση εναντίον ενός 32χρονου στην Ελευσίνα και παραδόθηκε χθες στην αστυνομία. Την ίδια ώρα συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό του 18χρονου συνεργού του, ο οποίος φέρεται να τραυμάτισε με μαχαίρι το θύμα και οι δύο φέρεται να είναι μέλη νεοναζιστικής οργάνωσης. Ενώπιον του εισαγγελέα θα βρεθούν τρεις ανήλικοι ηλικίες 13-16 ετών που συνελήφθησαν στην Καλαμαριά καθώς απέσπασαν με τη μέθοδο της απασχόλησης 20 ευρώ από έναν ανήλικο τον οποίο απείλησαν. Στη συνέχεια απέσπασαν με χρήση σωματικής βίας άλλα 12 ευρώ από έναν 12χρονο. Δικογραφία σχηματίστηκε και σε βάρος των γονιών των ανήλικων δραστών. Συγκέντρωση αλληλεγγύης στην Παλαιστίνη στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Αντιπολεμικής Ημέρας Δράσης διοργανώνεται σε διάφορες πόλεις της χώρας. Στη Θεσσαλονίκη η συγκέντρωση είναι προγραμματισμένη για τις 12 το μεσημέρι στο άγαλμα Βενιζέλου. Κάλεσμα απευθύνει η Συμμαχία «Σταματήστε τον πόλεμο», ενώ είναι πιθανό να ακολουθήσει πορεία σε κεντρικούς δρόμους της πόλης. Πολύωρη διακοπή υδροδότησης θα σημειωθεί σήμερα σε περιοχή της Θεσσαλονίκης σύμφωνα με την ΕΙΑΘ από τις 11 το βράδυ σήμερα ως τις 7 το πρωί της Κυριακής λόγω εργασιών αντικατάστασης δικλείδων εξαιτίας διαρροής στη Δημοτική Ενότητα Σταυρούπολης του Δήμου Παύλου Μελά. Θα παρουσιαστούν προβλήματα υδροδότησης στην περιοχή που περικλείεται από τις οδούς Δενδροποτάμου, Μανώλη Αντίπα, Καραολή και Δημητρίου, Ζαλόγκου, Λόρδου Βύρονος, Κατσόνη, Μίκη, Θεοδωράκη, Ιατρού Γωγού, 28 Οκτωβρίου και στις παρακείμενες. Κυκλοφοριακές αλλαγές θα τεθούν σε εφαρμογή το βράδυ σήμερα στην Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης λόγω εργασιών για το flyover. Από τις 11.30 το βράδυ σήμερα ως τις 5.30 τα ξημερώματα της Κυριακής θα διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στο ανατολικό ρεύμα της Περιφερειακής Οδού με κατεύθυνση προς Χαλκιδική και ο αεροδρόμιο. Ο αποκλεισμός θα αφορά το τμήμα μεταξύ των κόμβων Ευκαρπίας και Μετεώρων. Χωρίς μετρό θα είναι η Θεσσαλονίκη αύριο μέχρι το μεσημέρι. Η πρώτη αναχώρηση των σειρμών από τους τερματικούς σταθμούς θα γίνει στις 12 το μεσημέρι. Η προσωρινή τροποποίηση του ωραρίου κρίνεται απαραίτητη για τις δοκιμές ένταξης των δύο τελευταίων σειρμών στο στόλο του μετρό Θεσσαλονίκης, αναφέρει διαχειρίστρια εταιρεία. Στις 11 η ώρα ραντεβού στα φανάρια του Μαυροβουνίου δίνουν οι κερασοπαραγωγοί της Πέλλας με σκοπό να πραγματοποιήσουν πορεία προς τα γραφεία των βουλευτών στα Γιαννιτσά. Η κατάσταση στον αγροτικό τομέα και ιδιαίτερα στους κερασοπαραγωγούς έχει φτάσει σε οριακό σημείο, αναφέρουν σε ανακοίνωσή τους, διεκδικώντας μεταξύ άλλων κατώτερες εγγυημένες τιμές για τα προϊόντα τους, αλλαγή του κανονισμού του ΕΛΓΑ για τις αποζημιώσεις, μείωση του κόστους παραγωγής. Πλήθος κόσμου βρέθηκε χθες βράδυ στην Ιερισσό Χαλκιδική σε μια μεγάλη συναυλία αλληλεγγύης για τον αγώνα στις Σκουριές αλλά και για τα Τέμπη. Στη σκηνή ανέβηκαν οι Θανάσης Παπακωνσταντίνου, Γιάννης Χαρούλης, Γιάννης Αγγελάκας, Παύλος Παυλίδης, Δημήτρης Μιστακίδης, Δημήτρης Αποστολάκης, Ματούλα Ζαμάνη, Ειρήνη Σκυλακάκη, Αντριάννα Αχιτζάνοβα, Νατάσα Μποφίλιου και Social Waste. Πριν το μουσικό πρόγραμμα, πραγματοποιήθηκε συζήτηση με τον Παύλο Ασλανίδη, πρόεδρο του Συλλόγου Τέμπη 2023, και τον Κυριάκο Παναγιωτόπουλο, ομότιμο καθηγητή στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Όπως αναφέρουν οι διοργανωτές, το κάλεσμά τους για τη συναυλία εδώ συναντιούνται δύο αγώνες στην αντίσταση απέναντι σε ένα μοντέλο που βάζει το κέρδος πάνω από τη ζωή, την ασφάλεια και το περιβάλλον. Και μια ματιά στον καιρό. Άστατος προβλέπεται σήμερα σε Μακεδονία και Θράκη. Ηλιοφάνεια με παροδικές νεφώσεις αναμένονται στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη. Επόμενη ενημέρωση στις 11.
2: Εσείς που πάτε?
3: Σινεμά ξανά. Το ελληνικό σινεμά όπως δεν το έχεις ξαναδεί. 50 σημαντικές ταινίες, 5 θεματικές ενότητες με την επιμέλεια 6 ξεχωριστών προσωπικότητων του κινηματογράφου. Ένα μοναδικό πρόγραμμα προβολών στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Βραβείων Κινηματογράφου Αθήνα 2027. Από 15 Σεπτεμβρίου έως 20 Οκτωβρίου σε 8 πόλεις της Ελλάδας. Μάθε περισσότερα στο hellenicfilmacademy.gr. Διοργάνωση Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου με την ενίσχυση του ECOMED.
4: Είναι θέμα αυτοσυγκέντρωση.
5: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
6: Ένα βήμα μόνη σου είναι δύσκολο. Ένα βήμα μαζί γίνεται δύναμη. Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 12 το μεσημέρι περπατάμε όλοι μαζί στο Pink Together, στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου στη Νέα Παραλία. Για την πρόληψη του καρκίνου του μαστού, για κάθε γυναίκα που δεν είναι μόνη. Και αν είσαι μακριά, πάρε μέρος διαδικτυακά. Πληροφορίες στο almazoistest.gr. Όλοι μαζί μπορούμε. Pink Together. Πρόληψη, πράξη αγάπης.
5: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
7: Ποιος είναι νομικά υπόχρεος για τη φροντίδα και τη στήρωση των αδέσποτων? Ο Δήμος μας. Τι κάνουμε όταν ένα αδέσποτο έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί? Καλούμε το Δήμο μας. Τι κάνουμε όταν ο Δήμος δεν εφαρμόζει τον νόμο, δεν στηρώνει, δεν φροντίζει τα αδέσποτα ή τα υπανεντάσσει μακριά από το οικείο περιβάλλον τους, σε ερημιές, σκουπιδότοπους, χωρίς πρόσβαση σε τροφή, νερό και κατάλημα? Γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Αρχή Εθνικής Διαφάνειας, στο Συνήγορο του Πολίτη, ζητώντας αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε. Και μην ξεχνάτε, πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
8: Τα πιο ωραία πρωινά.
9: Ενημέρωση, κουβεντούλα και καλή μουσική.
8: Πρόσωπα που αξίζει να γνωρίσεις.
9: Ιστορίες που θέλεις να ακούσεις. Με τη Χρύσα Νάνου
8: και τον Τάσο Ρέτζιο. Τα πιο ωραία πρωινά
9: είναι αυτά το Σαββατοκύριακο.

0: Εδώ ωραία είμαστε μέρα. Και πάλι.
1: Ωραία μέρα, ηλιόλουστη.
0: Ναι, ωραία μέρα. Πόσο έχουμε, τι δείχνει το θερμόμετρο?
1: Ήλιο έχουμε, αυτό λέω. Βγήκα τώρα λίγο έξω, εκεί. Πολύ ωραία θερμοκρασία, πολύ ωραίος ήλιος, μια χαρά. Κυκλοφορία, όχι. Λίγο στην Εγνατία θα βρείτε κάτι κυκλοφορία, αλλά τι, εντάξει τώρα, τίποτα, μην δίνετε σημασία. Μια χαρά, ό,τι πρέπει. Να πάμε και βόλτα. Είδα και κάποιον με ποδήλατο, πάω να πάρω το ποδήλατο.
0: Ωραία, όλα. Όλα
1: θα είμαστε, θα συνεχίσουμε. Εμείς θα πάμε βόλτα, τι θα κάνουμε.
0: Τώρα.
1: Πότε, αύριο.
0: Έχουμε μία ώρα και έχουμε μπροστά μας και πολύ ωραίες συζητήσεις να κάνουμε για πολύ ενδιαφέροντα θέματα.
1: Και εκπλήξεις.
0: Έχουμε και εκπλήξεις, ναι.

0: Πάμε τώρα μέχρι την Νιρεμβέργη, Χρύσα.
1: Ναι.
0: Πάμε μέχρι την Νιρεμβέργη με τις πολλές έτσι συνδηλώσεις, να πω έτσι.
1: Μία βασική μας έρχεται στο μυαλό όταν ακούμε τη λέξη Νιρεμβέργη.
0: Δύο. Μία βομβαρδισμή και μία το δικαστήριο.
1: Ναι. Ναι.
0: Η κληρονομιά της Νιρεμβέργης όμως την ανοιχνεύει ο συγγραφέας ενός βιβλίου που μόλις τώρα πρόσφατα κυκλοφόρησε. Σταύρος Τζίμας, δημοσιογράφος, διευθυντής του γραφείου του ΑΠΕΜΠΕ στη Θεσσαλονίκη και της Καθημερινής. Από τις εκδόσεις Επίκεντρο κυκλοφόρησε το βιβλίο Η κληρονομιά της Νιρεμβέργης, ρεπορτάζ και μαρτυρίες 80 χρόνια μετά την καταδίκη των Ναζί ηγετών. Τι έκανε άραγε τον συνάδελφό μας 80 χρόνια λοιπόν μετά τη δίκη να ασχοληθεί με αυτό το θέμα και πού πατάει, σε ποια ίχνη και τι θέλει να μας πει, να μην τα λέμε εμείς, τον έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή. Καλή σου μέρα,
1: καλημέρα.
0: Σταύρο.
2: Καλημέρα, καλημέρα και σε όσους μας ακούν. Δύο πράγματα πέρασαν από το μυαλό μου. Πρώτον, δημοσιογραφικά σκεπτόμενος, έκλεισαν καθώς ερχόταν η επέτειος, σκέφτηκα άρα γιατί είχε απομείνει σε αυτή την πόλη αλλά και στην ανθρωπότητα από αυτή την πόλη με την οποία, στην οποία έπεσε η αυλαία του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου με τη δίκη και εγκαταδίκη των προτέτειων του ναζισμού, των ναζιστών. Όχι του Χίτλερ βέβαια που πρόλαβε και αυτοκτόνησε την Γκέμπελς και του Χίμιλερ κτλ. Αλλά τους άλλους. Και δόξα τω Θεώ υπήρχαν πάρα πολλοί. Ήθελα να δω λοιπόν η περιέργεια τι έχει αφήσει αυτή η πόλη πίσω. Τι αποτύπωμα άφησε η δίκη αυτή πρώτον στην Νιρεμβέργη, την ίδια την πόλη μέσα, και δεύτερον στο διεθνές δίκαιο. Δημιούργησε διεθνές δίκαιο γιατί πρώτη φορά συστάθηκε ένα διεθνές δικαστήριο για να δικάσει κάποιους αντιπάλους στον πόλεμο, τους ιτημένους. Θα μπορούσαν βέβαια οι ιτημένοι ήταν, νικητές ήταν, να τους στήσουν στον τοίχο ως υπέτειους και να ξεμπερδεύουν. Εγκαινιάστηκε όμως μια άλλη διαδικασία τότε αυτών των διεθνών δικαστηρίων. Έφτιαξαν αυτό το δικαστήριο που πρέπει να πω ότι παρακολουθούντας και διαβάζοντας και συζητώντας τήρησε απόλυτα τους κανόνες της εποχής ως προς το κατηγορητήριο σε αυτούς που ήρθαν ως κατηγορούμενοι. Έτσι, γιατί τώρα γίνεται μεγάλη συζήτηση αν, ξέρω εγώ, αρχηγός του στρατού θα έπρεπε να δικαστεί γιατί αυτός εκτελούσε εντολές. Γίνεται μια συζήτηση όπως και για τον Υπουργό Εξωτερικών, αλλά με βάση αυτούς που έφτασαν στο δικαστήριο που τους ασκήθηκε η δίωξη από την εισαγγελία, με βάση αυτό τήρησε απόλυτα τους κανόνες. Το ποιοι δικάστηκαν και καταδικάστηκαν, αυτό είναι γνωστά αυτά πράγματα. Δεν με ενδιαφέρει αυτό. Με ενδιαφέρει πρώτον να δω αν άφησε κάποιο αποτύπωμα, όπως είπα προηγουμένως, αν προκάλεσε δίκαιο στη συνέχεια, αν άφησε κάποια κληρονομιά, και εδώ μιλάμε για την κληρονομιά της Νιρεμβέργης, αν άφησε στο διεθνές ποινικό δίκαιο κάτι. Και φυσικά είναι τα άλλα δικαστήρια που έγιναν, τα της Χάγης, τα υπόλοιπα, στη συνέχεια μέχρι και σήμερα, και είναι και επίκαιρο αυτό το θέμα, διότι χτες διάβαζα τις δηλώσεις των Αμερικανών και του Ισραήλ φυσικά, ότι δεν το αποδέχονται. Γνωρίζουν πια το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο της Χάγης, πρέπει να πούμε δεν είναι συνέχεια εκείνο του προηγούμενου, αλλά είναι άλλο. Αλλά μην μπούμε σε τέτοιες λεπτομέρειες.
1: Ναι, να πούμε καταρχήν πώς γράφτηκε.
2: Ο δημοσιογραφικός.
0: Ναι. Γιατί και μια και το είμαστε τώρα στο Διεθνές Δίκαιο, υπάρχει ο πρόλογος του Ευάγγελου Βενιζέλου που ακριβώς γι' αυτό γράφει, για τη δοκιμασία του Διεθνούς Δικαίου, όπως γράφει, έτσι.
2: Ακριβώς. Ακριβώς αυτό σκέφτηκα να καταχωρήσω στο βιβλίο μου, διότι εγώ στο βιβλίο έχω καταχωρήσει μέσα το διπορικό το δικό μου, τις μαρτυρίες τις δικές μου και τι μου είπαν εμένα οι άνθρωποι. Από εκεί και ύστερα δεν είναι η δουλειά μου αυτή να αναλύσω αν το διεθνές δίκαιο ήταν και τα λοιπά, είναι αυτό που έπρεπε ή όχι. Γι' αυτό ακριβώς βρήκα ένας από τους κορυφαίους ειδικούς τουλάχιστον στην Ελλάδα για αυτό το θέμα να γράψει τον πρόλογο και να αναφερθεί πάνω στο διεθνές δίκαιο, και με αυτό ανοίγει το βιβλίο.
0: Ναι.
2: Έρχονται στη συνέχεια τρεις διακεκριμένοι ιστορικοί, ο Στράτος Δορδανάς, ο Αντώνης ο Κλάψης, ο Κόμας και τα λοιπά, οι οποίοι δίνουν το ιστορικό βάθος της δίκης. Πώς έγινε το δικαστήριο, πώς συστάθηκε και γιατί πήγαν αυτοί. Και μετά τρέιλερ, εγώ ξεκινώ από την αίθουσα από την αίθουσα του δικαστηρίου που υπάρχει σήμερα και που είναι μουσείο και περιηγούμε σε όλα τα στέκια των Ναζί της Νιρεμβέργης, στους τόπους λατρείας του ναζισμού. Όλοι μας θυμόμαστε και έχουμε δει αυτές τις εφιαλτικές αλλά μεγαλειώδεις συγκεντρώσεις στα στάδια με τους πυρσούς. Είναι ένα στάδιο έξω από την Νιρεμβέργη σε ένα χωριό, το Ντούτσεντάιχ, το οποίο σήμερα είναι μισογκρεμισμένο, το οποίο χωρούσε 200.000 ανθρώπους και κατακλυζόταν κάθε φορά που έφτανε ο Χίτλερ και για να μιλήσει, και φωνάζαν από κάτω ένας λαός, ένας αρχηγός, και από πάνω παραλυρούσε ο Χίτλερ. Πήγα επίσης εκεί που ψηφίστηκαν οι νόμοι της Νιρεμβέργης, να δω τι υπάρχει σήμερα από αυτό. Πήγα στα στέκια που σύχναζαν οι Ναζί, στα ξενοδοχεία που μίλησε ο Χίτλερ και που μιλούσε ο Χίτλερ, και κυρίως μίλησα με ανθρώπους να δω τι λέει αυτή η πόλη σήμερα, τι θυμάται, αν θέλει να διώξει από πάνω της αυτόν τον Λεκέ, τι ψηφίζει αυτή η πόλη σε μια εποχή που ο ναζισμός, το φάντασμα του ναζισμού της ακροδεξιάς προβάλλει πάνω από τη Γερμανία. Και επεκτάθηκα, βρήκα ας πούμε μια Εβραία γυναίκα η οποία είναι 97-98 χρονών στο Μόναχο, ζει αυτή πλέον, η οποία έζησε τη νύχτα των Κρυστάλλων το 1938, παιδούλα ήταν τότε, και πόσο πατέρας της με έναν απίστευτο τρόπο τη φυγάδευση. Οι γονείς της χάθηκαν, φυσικά τους πήρανε στο Auschwitz, αλλά πώς γλίτωσε αυτή η γυναίκα σήμερα και πρωτοστατεί στους αγώνες κατά του φασισμού.
1: Οι νέοι τι λένε σήμερα, οι νέοι, οι κάτοικοι της Νιρεμβέργης, σε νεαρής ηλικίας, υπάρχει αυτό το φάντασμα του παρελθόντος στη μνήμη τους, έχουν κάποια σύνδεση?
2: Ναι, κατά καιρούς εμφανίζονταν διάφορα μικρομορφώματα ναζιστικά, καραμπινάτα ναζιστικά με λάτρεις του Χίτλερ και με τα εμβλήματα του Χίτλερ, να προσπαθούν να δημιουργήσουν λίγο θόρυβο. Κίνημα μαζικό, έτσι, να μαζικοποιηθούν αυτά και να προκαλέσουν δυναμική και το ενδιαφέρον της κοινωνίας, όχι. Ωστόσο, η ακροδεξιά, που έχει και άλλα χαρακτηριστικά, κυρίως αντιμεταναστευτικά και κυρίως και απέναντι και στο θέμα της ακρίβειας, εκεί συσπυρώνονται κυρίως γύρω από το θέμα των μεταναστών, και εξάπτουν φοβίες ότι πλέον η Γερμανία χάνει το DNA της. Χάνει την ταυτότητά, ανατρέπονται οι κώδικες της ζωής, των αξιών της ζωής. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Σε ένα μπαρ στη Γερμανία είχα μια συζήτηση με τον ιδιοκτήτη εκεί και μου λέει, ξέρετε κύριε μου, μου είπε, εγώ λέει, η δουλειά μου είναι να πουλάω μπύρα, λουκάνικα για αυτά. Φοβάμαι να πουλάω λουκάνικα, να μην δυσαρεστηθούν οι μουσουλμάνοι οι μετανάστες. Αυτό ήταν σοκαριστικό. Ένας Γερμανός που έχει το DNA του μέσα, την πύρα και το χοιρινό, το λουκάνικο, αντιλαμβάνεστε. Τώρα, μπορεί να ήταν ακραίο αυτό. Δεν είναι ακραίο, γιατί συζητιέται στην κοινωνία αυτό το πράγμα. Αλλά αυτές τις φοβίες εξάπτει αυτή η ακροδεξιά, που επελάβει σήμερα στη Γερμανία. Και μια και λέμε για την Νιρεμβέργη, είναι πρώτος σε ψήφους κόμμα, αλλά τον Δήμο δεν μπορεί να τον πάρει, γιατί υπάρχει συνασπισμός της κεντροδεξιάς με τους σοσιαλδημοκράτες και τα λοιπά, και δεν μπορεί να τον πάρει το Δήμο. Αλλά είναι αναπτύσσεται ραγδαία. Υπάρχουν φαινόμενα αντισημιτισμού, αλλά όχι ιδιαίτερα εμφανή, ειδικά στην Νιρεμβέργη, και πρέπει να πω σε αυτό ότι ειδικά η πόλη της Νιρεμβέργης έχει κάνει και εξακολουθεί να κάνει πολλά στο επίσημο, ως επίσημο κράτος και πολιτεία, για να παλύψει από πάνω το Λεκέ. Όχι να καταστρέψει τα μνημεία, δεν θέλει να τα καταστρέψει, θέλει να υπάρχει η αίθουσα που να μαρτυρεί το τι έγινε εκεί, και έχει ένα μουσείο, πολύ δυνατό μουσείο, και αξίζει τον κόπο να το επισκεφτεί κανείς, γύρω από τη δίκη, από τα εγκλήματα των Ναζί, και θέλει να ξαναφτιάξει τα στάδια, αλλά να μην κρύψει την ιστορία, ότι εδώ, και γράφει παντού, εδώ έγιναν αυτά και αυτά και αυτά, αυτό ποτέ πια, το νι Μάλξ που λένε αυτοί, ή το νι Βίντερ και τα λοιπά. Κάνουν πράγματα, αλλά είναι άλλο πράγμα η επίσημη πολιτεία και άλλο τώρα το τι συμβαίνει κάτω στην κοινωνία.
0: Να πούμε,
2: πάντως είναι... μια πόλη που δεν προσπαθεί να το, να το κρύψει. Στην αρχή, από ό,τι μου λέγαν, ακριβώς μετά την κατάρρευση του Χίτλερ, όταν άρχισε και η αποναζιστικοποίηση και τα λοιπά, προσπαθούσαν να τα εξαφανίσουν όλα. Δηλαδή αναπτύχει μια μεγάλη συζήτηση αν θα πρέπει να τα γκρεμίσουμε όλα αυτά που ήταν και να τα θάψουμε για να κρύψουμε το παρελθόν. Mm-hmm. Αλλά υπερίσχυσε, και κατά την ταπεινή μου άποψη πολύ σωστά, η άποψη που έλεγε όχι, θα τα αφήσουμε εκεί και θα λέμε τι ακριβώς ήταν αυτά και γιατί δεν πρέπει να ξαναγίνουν.
1: Mm-hmm.
2: Αυτή είναι η πόλη της Νιρεμβέργης σήμερα. Είναι μια ανοιχτή πόλη, πρέπει να πω. Έχει πάρα πολλούς Έλληνες, έχουν σχολεία και πρέπει να πω μια ιστορία βέβαια. Ας πάρετε κανείς το βιβλίο να το διαβάσει, να μην τα πούμε όλα εδώ.
0: Ναι, σωστά.
2: Όπου ένας Έλληνα, ένας πρόξενος της Νιρεμβέργης, της δεκαετίας του... Ας πάρετε κανείς το βιβλίο να το διαβάσει, να μην τα πούμε όλα εδώ.
0: Ναι, σωστά.
2: Όπου ένας Έλληνα, ένας πρόξενος της Νιρεμβέργης...

0: Μάχους, λέγαμε οι πολυκατοικίες του Χίτλερ, τις λέγαμε τότε, θυμάμαι. Περνούσα κάθε μέρα μπροστά από τα δικαστήρια, από εκεί που έγινε η δίκη, τα οποία τα κρατούν έτσι, το κτίριο είναι το ίδιο φυσικά, αλλά δεν είχα ιδέα από αυτά τα πράγματα.
1: Έφυγος τότε, ναι.
0: Και προφανώς το οικογενειακό μας περιβάλλον, ο φιλικός μας περίγυρος που ήταν μετανάστες, είχαν άλλες προτεραιότητες από το να ασχολούνται με το Χίτλερ εκείνη την εποχή. Ένας επιπλέον λόγος λοιπόν ήταν αυτός που έκανε αυτό το βιβλίο.
1: Ναι. Έχεις πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία. Την είχαμε διαβάσει και στην Καθημερινή που έκανε στην έκδοση που είχε κυκλοφορήσει.
0: Λαρκική έκδοση, ναι.
1: Ναι. Συναντάμε μια Ελληνίδα που συμμετείχε στην ανάκριση του Γκέρινγκ. Ναι. Να πούμε λίγο ποια ήταν, πώς βρέθηκε εκεί.
0: Ναι, ναι. Η Αλεξάνδρα Ανδρούσου, δεν ζει τώρα βέβαια, αλλά εγώ την είχα βρει το 2010. Mm. 8 ή 9 ήταν νομίζω, τώρα δεν θυμάμαι ακριβώς. Και αυτή σπούδασε στο Παρίσι. Ήταν Ελληνίδα που σπούδαζε στο Παρίσι, φοιτήτρια. Και όταν έγινε η δίκη της Νιρεμβέργης, οι Γάλλοι προκήρυξαν ένα δημόσιο διαγωνισμό για να προσλάβουν μία δακτυλογράφο που να ξέρει και γερμανικά, για να είναι η γραμματέα τέλος πάντων του Γάλλου ανακριτή. Γιατί τους αρχιναζί στην Νιρεμβέργη τους ανέκριναν, υπήρχαν 4 ανακριτές. Ένας από κάθε σύμμαχο. Ο Αμερικανός, ο Βρετανός, ο Γάλλος και ο Ρώσος. Αυτή ήταν λοιπόν και πέρασε πρώτη. Και την πήρανε, ανεξάρτητα αν ήταν Ελληνίδα ή όχι, ας πούμε, και αν υπήρχαν και μυστικά. Πήγε λοιπόν στην Νιρεμβέργη και αρχίζει μετά και μου αφηγείται πώς όταν πρώτα το είδε το Γκέρινγκ, άρχισε να τρέμει, την έπιασε κρίση πανικού, τρόμαξε από τον Γκέρινγκ γιατί ακούσε τόσα πολλά και μάλιστα την απείλησε ο άλλος ότι θα τη χαστουκίσει και θα τη διώξει. Mm-hmm. Και αφηγείται μετά, πώς μου αφηγείται, πώς ήταν η Νιρεμβέργη τότε, η ματιά η δική της, πώς μύριζαν ακόμη και τα πτώματα που υπήρχαν, δεν είχαν καταστραφεί γιατί δεν είχαν καθαριστεί όλα τα χαλάσματα. Μου είπε για τους ανακριτές πώς συμπεριφέρονταν, μου είπε πώς αντιδρούσαν, τι απαντούσαν οι κρατούμενοι και βέβαια το λέω μέσα. Μου έκανε ένα μεγάλο δώρο, μου είπε ότι τότε θα σου αφήσω κάτι όταν θα πεθάνω. Εντάξει, εγώ δεν το πήρα και πολύ τις μετρήσεις, μάλλον το ξέχασα. Και όταν πέθανε, μετά από καιρό, είδε στο γραμμυφείο με ένα κούριερ μια μέρα και μου έφερε 4 φακέλους. Το τι είχαν μέσα οι 4 φάκελοι, ας το διαβάσουμε στο βιβλίο.
2: Πολύ ωραία.
1: Δεν πρόλαβε, δεν ξέρω εσύ αν είχες δει πέρυσι την ταινία του Νιρεμβέργη με τον Ράσελ Κρόου. Οπότε είδες το περιβάλλον και φαντάζομαι ότι πολλά πράγματα σου ήρθαν στο μυαλό, έτσι.
0: Μου έκανε τάσο εντύπωση, θα πω όπως και εσύ την είδατε φυσικά. Η τρομερή ευφυΐα του Γκέρινγκ και αυτό το πινκ-πονκ που έκανε στις ερωτήσεις-απαντήσεις με τον ψυχίατρο.
1: Ναι, Ράσελ Κρόου, Ράμι Μάλεκ ήταν.
0: Ναι, ακριβώς. Και έχω μέσα για την τύχη, γιατί αυτοκτόνησε αυτός ο ψυχίατρος. Είναι τρομερό, ανατριχιαστικό και το πώς αυτοκτόνησε κυρίως.
1: Ναι, το έχει σε ένα κεφάλαιο του βιβλίου και αυτό.
0: Ναι. Ναι. Φροντίζω στο βιβλίο να έχει τις ιστορίες σε μικρά κεφάλαια, έτσι ώστε να μην κουράζει το αναγνώστη.
1: Είναι πάρα πολύ ωραίο.
0: Είστε άνθρωποι του βιβλίου και καταλαβαίνετε ότι.
2: Και διαβάζω και αυτόνομα πολλά. Ναι, μπορείς να τα διαβάσεις, να προσπεράσεις το προηγούμενο, να πας στο επόμενο και δεν χάνεις.
1: Είναι φωτογραφικό υλικό και
0: φωτογραφικό. Ναι.
1: Και οφείλουμε να πούμε ότι είναι και.
0: Το έκανα σκόπιμα.
2: Ναι.
1: Και τυπογραφικά άψογο είναι.
0: Να το πω αυτό. Θέλω να το πω αυτό. Αν προσέξατε, βρήκα πολλούς Έλληνες μέσα στο βιβλίο που μου μιλάνε. Ναι. Ας πούμε ο Γιώργος ο Παπάς, ο ανταποκριτής ο δικός σας της ΕΡΤ, είναι καταπληκτικός.
2: Ναι,
0: έχει 40 χρόνια στο Βερολίνο, τι καλύτερος αναλυτής. Τον έβαλα μου φωτίσει τη σημερινή πραγματικότητα γιατί η Γερμανία, που πάει η Γερμανία πολιτικά. Έχω έναν Γερμανία που ήταν μέσα τώρα που ζει στα δικαστήρια. Θα μπορούσα να βρω ένα Γερμανό αναλυτή να μου πει, όπως κάνουν όλοι. Ναι. Εγώ όμως ήθελα να δείξω ότι υπάρχουν Έλληνες παντού και είναι αξιόλογοι άνθρωποι.
2: Βέβαια. Έτσι. Ναι. Πολύ ενδιαφέρον.
1: Τώρα, κάτι τελευταίο, τις μαρτυρίες που συγκέντρωσες, Σταύρο, εσύ, ποια εσένα προσωπικά σε συγκλώνησε περισσότερο?
0: Ναι, αυτό είναι ένα καλό ερώτημα. Εμένα με συγκλώνησε περισσότερο. Αυτή η γυναίκα από το Μόναχο, που το σθένος αυτής της γυναίκας που είναι 98 χρονών σήμερα και παλεύει ακόμη κατά του φασισμού στη Γερμανία σε όλα τα τέτοια, και ο τρόπος με τον οποίο ο πατέρας για να τη σώσει την έδωσε κάπου και πώς θα το δει στο βιβλίο. Και επίσης, Τάσο, αυτό είναι προσωπικό τώρα, καθαρά προσωπικό, με συγκλώνησε

0: το ότι πήγα στο σπίτι που ζούσαμε στην Ιρεμβέργη και το βρήκα σχεδόν όπως ήταν, ναι. Και ένα δρόμο παραπάνω γράφω μέσα συνάντησα τρεις τελείες στο Willy Brandt παραπάνω. Εκεί υπήρχαν τα γραφεία του κόμματος, της εφημερίδας, το Nürnberg Nachrichten, δηλαδή τα νέα της Νιρεμβέργης που ήταν του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος. Και του έχουν φτιάξει ένα μπρούζινο Αδριάντα που κάθεται πάνω σε ένα παγκάκι. Πήγα και εγώ, έκατσα και λιγάκι, θυμήθηκα τα παλιά από την Νιρεμβέργη.
1: Και τα είπατε με τον Willy Brandt.
0: Και τον κοίταξα μια φορά στα μάτια και να λέω: Καημένε Willy Brandt, κοίταξε τη Γερμανία πώς είναι σήμερα.
2: Τι θα είχε να πει, πραγματικά.
0: Τι θα είχε να πει.
1: Πολύ ωραίο.
2: Ένα τελευταίο ερώτημα εκτός βιβλίου όμως, με αφορμή ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον άρθρο, προτρέπουμε στους ακροατές μας να διαβάσουν το άρθρο του Σταύρου Τζίμα στην Καθημερινή, εχθές αν δεν κάνω λάθος, για το θέμα του επαναπατρισμού των Κοιμηλίων από τη Βουλγαρία, που μας καλεί και το Υπουργείο σε λίγη ώρα να πάμε στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού. Ένα σύντομο σχόλιο έτσι πριν κλείσουμε την συζήτησή μας.
0: Χρήσα, εγώ παρακολουθώ το θέμα, ναι, από τη δεκαετία του 80.
2: Α, μάλιστα.
0: Και πολύ στενά. Και είδα ότι δεν είχε γίνει ποτέ διαπραγμάτευση στην πραγματικότητα. Πηγαίναμε εκεί, το έθετε ο πρόεδρος κάθε φορά. Αυτό πηγαίναν και κάποιοι επιστήμονες, τα βλέπαν και μέχρι εκεί. Mm. Και τώρα εξανέστη, όταν είδα ότι ξεσηκώθηκαν, βγήκαμε, δεν πήραμε, δεν αυτό κτλ. Και μου ήρθε το ερώτημα. Και είπα, καλά, τόσο καιρό, γιατί δεν βάζατε εσείς, δεν το σηκώνατε ψηλά στην ατζέντα τη διαπραγμάτευση. Να μην πει η Βουλγαρία στην Ευρωπαϊκή Ένωση να προβάλλουμε βέτο, γιατί μας κλαίουν τη δική μας ιστορία. Όπως κάνει η Βουλγαρία σήμερα, μπλοκάρει τη Βόρεια Μακεδονία.
2: Έτσι.
0: Γιατί λοιπόν δεν το κάνατε και τώρα βρήκατε. Τώρα έχει ανοίξει. Το μεγάλο χαρτί όμως είναι το επόμενο βήμα, παιδιά. Εκείνο πρέπει να έχουμε το νου μας. Γιατί το ισχυρό όπλο που έχουμε εμείς στα χέρια μας αυτή τη στιγμή είναι το σάβανο. Δεν είναι τόσο τα οστά. Τα οστά αμφισβητούνται και από Βούλγαρους επιστήμονες και από Βορειομακεδόνες για άλλους λόγους, αλλά και έχουν αμφισβητηθεί από πολλούς Έλληνες επιστήμονες.
2: Πράγμα.
0: Αυτά καθεαυτά. Τέλος πάντων, εμείς παίρνουμε την επίσημη εκδοχή του Μουτσόπουλου ότι ήταν αυτά.
2: Σαμουήλ, πράγματι.
0: Είτε εκεί όμως οι Βούλγαροι, για να μπορούν να ενισχύσουν αυτό το αφήγημά τους ότι τι είναι τα οστά, θέλουν το σάβανο. Γιατί στο σάβανο που ήταν τυλιγμένα, τυλιγόταν μόνον αυτοκράτορες και ηγεμόνες. Και ηγεμόνες του βουλγάρικου έθνους.
2: Μάλιστα.
0: Το σάβανο το έχουμε κρατήσει εμείς, από ό,τι έχω λέει το ρεπορτάζ, το έχουμε κρατήσει για τον επόμενο γύρο διαπραγμάτευσης, γιατί χωρίς αυτό είναι μετέωρο. Αν πάρουν αυτό και το σάβανο, τότε επισφραγίζουν, ενισχύουν αυτό που είπα προηγουμένως στην εκδοχή τη δική τους, ότι είναι αδιαφυσβήτητα πλέον και με βούλα ότι είναι αυτός ο βασιλιάς.
2: Πολύ
0: γι' αυτό μιλάω μέσα και λέω ότι μπήκε το νερό στα βλάκι, θα διαπραγματευτούμε.
2: Δεν είναι μια ιστορία που έκλεισε, αλλά ανοίγει.
0: Και δίνεις και παίρνεις.
2: Ναι, έτσι είναι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σταύρο, καλοτάξι το βιβλίο. Φαντάζομαι ότι ετοιμάζεται και κάποια παρουσίαση σχετικά.
0: 13. Παρασκευή και 13, δεν ξέρω τώρα πώς.
1: Παρασκευή και 13 Νοεμβρίου.
0: Μήπως δεν έχει ψυχή μέσα η αίθουσα, αλλά ναι, φαντάζομαι ότι δεν
1: όχι, εντάξει.
2: Ωραία.
0: Είστε προσκεκλημένοι, ευχαριστώ πολύ, παιδιά.
2: Και εμείς ευχαριστούμε.
1: Καλή σου μέρα. Ο Σταύρος ο Τζίμας ήταν ο συνάδελφος διευθυντής του γραφείου του ΟΠΕΜΠΕ στη Θεσσαλονίκη και της Καθημερινής Δημοσιογράφος φυσικά. Η κληρονομιά της Νιρεμβέργης, εκδόσει επίκεντρο, με πρόλογο του Ευάγγελου Βενιζέλου και σημειώματα του Σταύρου του Δωραρά, του Αντώνη Κλάψη. Πολύ ενδιαφέρουσες ιστορίες.
2: Ρεπόρτερ πάντα ο Σταύρος Τζίμας, να το προσθέσω αυτό, όσους τίτλους και αν του αποδίδουμε. Στην ουσία παραμένει ρεπόρτερ και αυτό αποδεικνύει.
1: Θα έλεγα, ναι, ακόμη καλύτερα. Τώρα να δώσουμε και δύο βιβλία στους κροατές. Θα κάνουμε μια κλήρωση για δύο αντίτυπα που προσφέρουν εκδόσεις επίκεντρο.
2: Ωραία, οπότε τηλεφωνήστε τώρα. 2313-33-84-01. Θα το ξαναπώ. 2313-33-84-01 ή στείλτε μας Viber
1: 6930 078 228.

0: Λοιπόν, πάμε να αφήσουμε τώρα για λίγο τη Θεσσαλονίκη, να πάμε ως την Έδεσα, όπου εγκαινιάζεται σήμερα το βράδυ μια πολύ ενδιαφέρουσα έκθεση Human Hands, γεια σου παιδάκι, στο Παρθεναγωγείο της Έδεσας, και θα μας τα πει.
1: Γεια σου παιδάκι,
0: είδες ωραίος τίτλος. Λοιπόν, για τον τίτλο αυτό και το περιεχόμενο της έκθεσης θα τα συζητήσουμε τώρα με τον Γιάννη Αργυριάδη, τον εικαστικό δημιουργό και επιμελητή εκθέσεων, που έστησε και όλο αυτό όλη αυτή την έκθεση με την Ελένη Σιμώνη. Καλημέρα. Καλημέρα, κύριε Αργυριάδη.
2: Καλημέρα.
3: Καλή σας μέρα σε εσάς και στους ακροατές σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και για την ωραία εκπομπή σας.
0: Ευχαριστούμε για τα καλά λόγια. Θα έπρεπε να ξεκινήσουμε τη συζήτηση με τον τίτλο της έκθεσης.
1: Γεια σου παιδάκι. Ή έπρεπε να σας υποδεχτούμε έτσι.
0: Όλοι, όλοι νομίζω θα το χαιρόμασταν να μας πει κάποιος έτσι. Λοιπόν, για να εξηγήσουμε στους ακροατές μας τι ακριβώς υποδηλώνει αυτός ο τίτλος και τι θα δουν στην έκθεση.
3: Νομίζω ότι στο προηγούμενο ερώτημά σας θα μπορούσα να απαντήσω ότι όλοι μέσα μας είμαστε παιδάκι, και αυτό εδώ πέρα νομίζω ότι πρέπει να ανακαλύψουμε. Και η έκθεση αυτή, γεια σου παιδάκι, είναι ακριβώς αυτό το πράγμα. Στην όμορφη πόλη της Έδεσας, σε ένα υπέροχο χώρο στο Παρθεναγωγείο, ένας χώρος που ήταν χτίστηκε το 1877 δίπλα στην παλιά Μητρόπολη Δέσης, φιλοξενούμαστε από το Δήμο Δέσης και φέρνουμε δημιουργούς από όλη την Ελλάδα. Είναι η τρίτη προσπάθεια και είναι μια πλατφόρμα μεγάλη που ανοίγει, έτσι ώστε να μπορούμε να έχουμε ανθρώπους από όλη την Ελλάδα και τις δουλειές τους να τις μεταφέρουμε σε όλο τον κόσμο. Το Γεια σου παιδάκι είναι μια έκθεση όπου αφορά παιδιά. Η έκθεση δεν περιορίζει σε μια νοσταλγική αναφορά στο παρελθόν. Χρησιμοποιεί την παιδική ηλικία ως αφετηρία για ένα ευρύτερο προγραμματισμό γύρω από τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε τον κόσμο σήμερα. Και καλέσαμε πολλούς καλλιτέχνες, 36 καλλιτέχνες και παιδιά. Και αυτό εδώ πέρα μας βοήθησε πάρα πολύ ο Χρήστος Οκρανιώτης με το Κριστιμπόνι, όπου έχουμε έργα μικρών παιδιών και μεγαλύτερων, όπου αποτυπώνουν κάτι που τους έχει σημαδέψει την παιδική τους ηλικία, κάτι που θυμούνται έντονα από την παιδική τους ηλικία, και αποτυπώνονται πολύ ωραία, γιατί τη στήσαμε την Πέμπτη μαζί με την κυρία Ελένη Σιμώνη, που είναι και αυτή η συντεργανώτρια μαζί με μένα, στην έκθεση αυτή εδώ πέρα, για να δούμε, και είδαμε αρκετά πολύ πολύ ενδιαφέροντα έργα.
1: Προς τα πού κατευθύνονται δηλαδή αυτό το κάτι που τους εντυπώνει και την παιδική ηλικία? Τι συμπεράσματα βγάλατε?
3: Τα μικρότερα παιδάκια από τα έργα πάνω σε χαρτόνια ζωγραφίζουν από τα χρόνια που μπορώ και να αξιολογήσω ίσως και να δω λίγο τα έργα των παιδιών. Είναι περισσότερο σπιτάκια, άρα νομίζω ότι τους λείπει αυτό το κομμάτι, το να βρισκόμαστε σε ένα πιο ασφαλές μέρος. Τα χρώματα που χρησιμοποιούν είναι σκούρα, δεν είναι πολύ φανταχτερά, παρόλο που οι ηλικίες αυτές θα έπρεπε να ήταν αρκετά έντονα.
0: Πράγματι.
3: Νομίζω τα παιδάκια ζουν μια άλλη εποχή. Δηλαδή μέσα τους κρύβουν αρκετά πράγματα, επειδή ίσως δεν μπορούν να τα εκφράσουν με λόγια, τα αποτυπώνουν πάρα πολύ εύκολα πάνω στο χαρτί. Και εκεί καταλαβαίνεις αρκετά το συναισθηματικό κόσμο των παιδιών.
1: Ναι. Και ίσως αυτό να αποτυπώνει λιγάκι και αυτό που λέμε τώρα, ότι πολλές οθόνες με τα παιδιά και πολλά παιχνίδια τέτοιου είδους να τους δίνουν και μια άλλη διάσταση στο υποσυνείδητό τους.
0: Το πήγα μακριά. Και σε αυτό που που ζωγραφίζουν εν τέλει, ότι ποιες είναι οι προσλαμβάνουσες.
1: Ναι.
3: Και νομίζω ότι από τα κινητά, από τα τάμπλετ και όλα αυτά που χρησιμοποιούν καθημερινά τα παιδιά και σε μικρότερες ηλικίες, πολλά από τις ζωγραφίες τους είναι κάτι πρόσωπο που δεν έχουν καμιά γλυκύτητα. Νομίζω ότι είναι αρκετά επιθετικά. Αυτό το βλέπουμε και στη σύγχρονη κοινωνία και βλέπουμε τι συμβαίνει τώρα πλέον στην εφηβεία, στα παιδιά. Και φανταστείτε ότι αυτά τα παιδιά είναι 8, 10, 12 χρονών. Δηλαδή αυτά που ζωγραφίζουν και μας έχουν φέρει έργα. Οι μεγαλύτερες ηλικίες και οι καλλιτέχνες που έχουν μια άλλη πορεία θυμούνται τα παιδικά τους χρόνια, θυμούνται το χθες, σταματάνε εκεί και νομίζω ότι εξακολουθούν μέσα τους να είναι παιδιά όπως όλοι μας και να αποτυπώνουμε ένα διαφορετικό τρόπο, να βλέπεις κάτι διαφορετικό στα έργα τους. Έχουμε αρκετά μεγάλους πίνακες, έχουμε καινούργια παιδιά από όλη την Ελλάδα, από την Αθήνα όπου θα είναι και στην έκθεση αυτή εδώ πέρα. Έχει αρκετό χρώμα, ίσως νομίζω ότι τα μεγαλύτερα παιδιά είναι αυτό που στο χθες αποτύπωναν όλη αυτή την κατάλληλη και την ασφάλεια μάλλον και το χρώμα ή την οικογενειακή κατάσταση με ένα διαφορετικό τρόπο. Και το βλέπεις τα έργα τους. Είναι μεγάλη διαφορά μεταξύ των τωρινών παιδιών και της ηλικίας του χθες.
0: Πραγματικά.
3: Είναι μεγάλη διαφορά.
0: Τα εγγένεια, να πούμε στους ακροατές μας τι ώρα είναι,
3: είναι
0: σήμερα.
3: Είναι στις 8 η ώρα.
0: Και μέχρι πότε, θα είναι η έκθεση.
3: 20. Μέχρι τις 20 του μηνός.
0: Ωραία.
3: Θα χαρούμε, θα είναι ανοιχτά καθημερινά. Θα χαρούμε πάρα πολύ. Είναι μια μισή ώρα, είναι μια υπέροχη πολυέντασα. Και νομίζω ότι στο Παρθενογωγείο θα δείτε και πολλά πράγματα από αρχιτεκτονικές πλευράς. Και αυτό είναι και ένα ζητούμενο και εμένα και της Ελένης, να αναδείξουμε και διάφορα τοπόσημα από κάθε πόλη.
0: Πάρα
3: να δείξουμε και
0: αυτό.
3: Τις πόλεις και τις ομορφιές από κάθε μέρος επαρχίας.
0: Δίπλα μας είναι η Έδεσσα.
1: Βέβαια.
0: Και να σου
1: πολύ
0: πω ότι είναι ούτε που το γνωρίζουμε το Παρθενογωγείο.
3: Θα γίνουν αρκετά projects όλο αυτό το χρονικό διάστημα και αρκετά σχολεία θα επισκεφθούν την έκθεση που έχουμε κανονίσει, αλλά θα γίνουν και αρκετά πράγματα μέσα στις υπόλοιπες μέρες. Με παιδιά μέσα στην έκθεση θα ζωγραφίσουν και θα αποτυπώσουν αναλόγως με το τι βλέπουν.
0: Πολύ ωραία. Και ευχόμαστε να ζωγραφίζουν με χρώματα, όσο γίνεται πιο έντονα αυτό, χρώματα τα παιδιά.
3: Αυτό νομίζω ότι εξαρτάται από εμάς, να δώσουμε αυτό το πράγμα στα παιδιά, να δώσουμε αυτή την αισιοδοξία ότι όλα δεν είναι μαύρα. Υπάρχει το φως και πάντα υπάρχει ένα πορτάκι που όλα αυτά τα πράγματα μπορούμε να τα δούμε καλύτερα.
0: Εξαιρετικό
3: όχι
0: σχόλιο.
3: Σκοτάδι.
0: Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κύριε Γεργεριάρη, για τη συζήτηση.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκλησή σας. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
0: Ο εικαστικός και επιμελητής εκθέσεων Γιάννης Αργυριάδης ήταν μαζί μας με αφορμή τα σημερινά εγγένεια της έκθεσης αυτής στην Έδεσσα. Γεια σου, παιδάκι.

0: Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα αυτό που χρωστάμε, τα ονόματα. Ναι, για κάτσε σωστά. Να δω κάτι θέλω να πω τώρα εδώ που κάτι εξελίξει, αλλά τις πούμε μετά, δεν πειράζει, προλαβαίνουμε. Λοιπόν, να πούμε τα ονόματα αυτών που κερδίσανε το βιβλίο του Σταύρου Τζίμερ, Κληρονομιά στην Ερεβέρηξη. Ευχαριστούμε όλους όσους συμμετείχαν και όλες.
1: Και πήρε πολλοί κόσμος τηλέφωνο και μας αρέσει
0: Viber.
1: Αυτό ότι ο κόσμος ενδιαφέρεται να διαβάσει.
0: Από τη μία μας αρέσει, από την άλλη στεναχωριόμαστε που δεν μπορούμε να δώσουμε σε όλους δυστυχώς ένα αντίτυπο. Εντάξει, κάποια άλλη στιγμή θα το κάνουμε. Θα πούμε κάποιο εκδοτικό οίκο, δώσουμε όσα βιβλία θα πάρουν ο κόσμος. Λοιπόν, αυτοί που το κερδίσαν
1: αλλά
0: είναι.
1: Αγοράζουμε και βιβλία, έτσι, δεν είναι και πανάκριβα.
0: Λέμε, ένα δίνουμε εμείς. Αλεξάνδρα Πετρογιάννη και Γιώργος Λουνής είναι τα δύο ονόματα, οι κύριοι και ο κύριος που κερδίζουν το βιβλίο του Σταύρου Τζίμα «Η κληρονομιά της Νιρεβέργης». Θα το παραλάβουν οι ίδιοι από την Τρίτη και μετά από τις εκδόσεις Επίκεντρο που βρίσκεται στην πλατεία Ναυαρίνων 9 στη Θεσσαλονίκη, σε κεντρικότατο σημείο. Υπήρξε και μια μαθήτρια στο βιβλιοπωλείο που έχει πάρα πολύ ωραίες εκδόσεις μέσα. Θα πάνε εκεί πέρα με το ονοματάκι τους και θα τους περιμένει το αντίτυπο τους. Αλεξάνδρα Πετρογιάννη και Γιώργος Λουνής είναι
1: πολύ
0: αυτοί που κερδίσαν.
1: Αυτό που ήθελες να πεις, θα το πεις τώρα.
0: Να το πω τώρα. Θα κρατήσω για το τέλος. Τέλος πάντων. Όχι, θα το πω μετά.
1: Άντε μετά.

0: Λοιπόν, αυτό που ήθελα να πω είναι για αυτή την ιστορία με το 13χρονο που μπήκε στο Ολλανδία-Γερμανία στον αγωνιστικό χώρο για να βγάλει μια φωτογραφία με τον Τιγιάννη Ράιντερς, με τον Ράιντερς, φίλε και εσύ, τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει, και καταδικάστηκε. Γιατί ήταν ένα από τα ιδιαίτερα στιγμιότυπα της, για το Nations League, τον όμιλο που βρίσκεται η Εθνική Ελλάδας, έτσι. Ήταν το παιχνίδι που εμείς είχαμε νικήσει στη Σερβία τότε και η Ολλανδία είχε έρθει στο πολύ 1-1 με τη Γερμανία. Είχε μπει μέσα κατά τη διάρκεια του ΜΑΣ, των διεθνικών ομάδων, 24 Σεπτεμβρίου έγινε αυτό, και είτε απλώς για να βγάλει μια selfie με τον Ράιντερς. Αυτός ήταν ο στόχος του, και ο Ολλανδός φυσικά δεν του χάλασε το χατήρι. Η ιστορία όμως είναι ότι τον τιμώρησε με ιδιαίτερη αυστηρότητα και του επέβαλε πανεθνικό αποκλεισμό από ποδοσφαιρικά γήπεδα μέχρι να ανηλικιωθεί για 5 χρόνια.
1: Άρα δηλαδή δεν τον έχουμε εμείς ότι θα πάμε στο Άντερ.
0: Αυτό πώς σου φαίνεται? Δηλαδή εμένα μου φάνηκε πάρα πολύ αυστηρό για ένα 13χρονο παιδί που θέλει, που ήθελε με χαρά να πάει.
1: Και αν στο γήπεδο υπήρχαν 1000 13χρονα παιδιά και πηδούσαν όλα μέσα, τι θα γινόταν?
0: Τιμωρήσουν τους υπεύθυνους ασφαλείας λοιπόν που δεν μπόρεσαν να το υποτρέψουν αυτό και ας αφήσουν ήσυχο το παιδάκι. Γιατί θυμάμαι τώρα, και επειδή πήγαμε και σε Ολλανδία και Ελλάδα-Γερμανία, τα πάμε κιόλας εδώ, πολλά 13χρονα παιδάκια και πιο κάτω περιμένανε και
1: αυτό.
0: Φωνάζαν τον Βαντάικ και τα λοιπά, και δεν γύρισε να κοιτάξει ο Βαντάικ.
1: Αυτό το στυλιτεύουμε, αλλά τώρα έτσι, και να πηδάς μέσα στο γήπεδο, όχι, δεν είναι,
0: ναι,
1: δεν
0: λέω,
1: είναι τρόπος αυτός.
0: Και το επιβλήθηκε και 100 ευρώ και πρόσεξε τώρα, η Ομοσπονδία της Ολλανδίας λέει ότι εφόσον υπάρχει οικονομική ζημιά, για παράδειγμα μια κύρωση από την UEFA, διατηρεί το δικαίωμα να στραφεί στους νόμους εκπροσώπους του παιδιού για την κάλυψή της. Και λέει, στον αγωνιστικό χώρο διεξάγεται αθλητισμός κορυφαίου επίπεδου και οι ποδοσφαιριστές πρέπει να μπορούν να αγωνίζονται με ασφάλεια και χωρίς εμπόδια. Γι' αυτό η είσοδος εδώ στο γήπεδο απαγορεύεται αυστηρά. Ευρε Χριστιανέ μου, γιατί τιμωρείς το παιδάκι που κατάφερε να μπει? Γιατί ένα παιδάκι και μια σέρφη, και όχι αυτός που είναι υπεύθυνοι για την ασφάλεια, να τα τηρείς καλύτερα τα πράγματα και να τα οργανώνεις καλύτερα. Νομίζω ότι είναι απαράδεκτη η τιμωρία στο 13χρονο. Είμαι με το 13χρονο και με κάθε 13χρονο που θέλει να βγάλει μια selfie. Έλα μου, που πηγαίνει τώρα.
1: Να περιμένει στα αποδυτήρια. Αυτό είναι ο τρόπο.
0: Δεν δίνουν σημασία. Θα πάω μέσα στο γήπεδο να βγάλω.
1: Όχι,
0: τώρα θα πηδήξω. Πραγματικά
1: θα στυλιτέψω και του γονεί του που το άφησαν και όποιον το συνόδευε.
0: Τώρα θα πάω με τον Κωστή να πηδήξουμε μέσα στο γήπεδο.
1: Διαφωνώ καθέτο και οριζοντίω. Λοιπόν,
0: επειδή θα πάω σε γήπεδο τώρα, θα πηδήξω και μέσα στο γήπεδο.
1: Και μη με εξοργίζει, γιατί υπάρχει ήδη ένα εξοργισμένο που είναι ο Ντόναλντ Τραμπ.
0: Δεν έχει δίκιο. Δίκιο έχει το παλικάρι.
1: Και με
0: ο πορτοκαλί μα ήρωα.
1: Λοιπόν, γιατί εξοργίστηκε αυτή τη φορά?
0: Δεν πήρε τον Νόμπελ Ειρήνης.
1: Γιατί δεν πήρε τον Νόμπελ Ειρήνης, το οποίο το περιμένει από χρονιά σε χρονιά, αλλά η Νορβηγική Ακαδημία τον έχει στο περίμενε. Και λέει ότι. Με δύο λόγια είπε το ποιο την ξέρει αυτήν. Την αναφερόμενο στην Νοτιοαφρικανή δικαστή, την Άβη Πιλάη, στην οποία δόθηκε το Νόμπελ αυτό. Αυτά όλα τα είπε σε μία ομιλία που έκανε στη Σιρακούση των Ηνωμένων Πολιτειών. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, λέει, που αντιπροσωπεύονται από εμένα τον πρόεδρό σας, θα έπρεπε να είχαν λάβει το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης, αλλά δεν έγινε αυτό. Το Νόμπελ Ειρήνης απαξιώθηκε, λέει ο Αμερικανός πρόεδρος, όσο ποτέ, από μία χούφτα ριζοσπαστών ιδεολόγων που είναι ενάντια στη δημοκρατία και στην πραγματικότητα εχθροί του πολιτισμού. Αυτό είναι ανεξίτηλο στίγμα, είπε ο Ντόναλντ Τραμπ, για την Νορβηγία και για αυτούς που έλαβαν αυτήν την επονίδιστη και ντροπιαστική απόφαση.
0: Επονίδιστη, ναι. Ανήθικη, και πώς ήταν το χρέος, πώς ήταν και ακατανόμαστο.
1: Αυτά.
0: Συμφωνεί μαζί του για τον Νετανιάχου, φαντάζομαι, και του Ισραήλ. Αυτά, εντάξει, κάτι θα κάνουμε και για τον Τραμπ, κάτι θα βρεθεί. Νομίζω κάτι θα του δώσουμε.
1: Όπως κάποιο βραβείο.
0: Όπως του UEFA που του δώσε, η FIFA που του δώσε το ειδικό τέτοιο Μουντιάλ, κάτι θα βρεθεί να του δώσουμε.
1: Ένα ειδικό Νόμπελ.
0: Καταρχήν πήρε Νόμπελ. Του είχε δώσει η περσινή νικήτρια, του το είχε δώσει λιγάκι, αν θυμάσαι. Εκεί,
1: σωστά. Και φέτος και η Νοτιοαφρικανή δικαστή αστειεύτηκε και είπε ότι. Ναι, θα μπορούσαμε να το μοιραστούμε. Είπε αστειευόμενη φυσικά σε μια ομιλία που έκανε εκεί. Λοιπόν, εμείς φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Θα σας αποχαιρετήσω και θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας. Εδώ θα είμαστε αύριο το πρωί από τις 8 από τη συχνότητα του 102 της ΕΡΤΡΙΑ. Τάσος Ρέτζιος, Χρυσανάνου στα μικρόφωνα, Ζωή Κουτελοπούλου, Αγγελική Μπρέλου στη ρύθμιση του ήχου. Να έχετε ένα όμορφο Σάββατο.
0: Γεια και χαρά.

0: Είναι 11. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Κατατέθηκε χτες βράδυ στη Βουλή το νομοσχέδιο για την απαγόρευση χρήσης κοινωνικών δικτύων από ανήλικους κάτω των 15 ετών. Την ερχόμενη Τρίτη, 13 Οκτωβρίου, εισάγεται προς επεξεργασία στην αρμόδια Κοινοβουλευτική Επιτροπή. Με το νομοσχέδιο θεσπίζεται ελάχιστο όριο ηλικίας στα 15 έτη για την πρόσβαση στις επιγραμμικές υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης ως προληπτικό μέτρο προστασίας των ανήλικων. Η σχετική εποπτεία ανατίθεται στο Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης και την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Όπως σημειώνεται στην αιτιολογική έκθεση του νομοσχεδίου, οι ρυθμίσεις αντιμετωπίζουν το ζήτημα της πρόσβασης ανηλίκων κάτω των 15 ετών σε επιγραμμικές υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης, οι οποίες ενδέχεται να δημιουργούν κινδύνους για τη σωματική και ψυχική υγεία, την ομαλή ψυχοκοινωνική ανάπτυξη και την ασφάλεια των ανηλίκων. Ενεργειακή Συμφωνία Ρωσίας Ηνωμένων Πολιτειών προβλέπει τη σταδιακή διάθεση περισσότερων από 4,8 εκατομμύρια τόνους ρωσικού ντίζελ στη διεθνή και αμερικανική αγορά, ανακοίνωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε ο Τραμπ, η Ρωσία συμφώνησε να διαθέσει άμεσα περισσότερους από 300.000 τόνους ντίζελ, ενώ επιπλέον 500.000 τόνοι προβλέπεται να παραδοθούν εντός του Νοεμβρίου. Το Κρεμλίνο εξήρεται στην εργασία των δύο χωρών. Την ίδια ώρα ο Ουκρανός πρόεδρος δήλωσε ότι η Ουάσιγκτον προσφέρει στη Ρωσία πρόσθετους πόρους για τη συνέχιση του πολέμου. Παρέμβαση στο πετρέλαιο, θέρμανσης και αύξηση του επιδόματος την επόμενη εβδομάδα. Προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξή του, τονίζοντας πως η κυβέρνηση θα στηρίξει την κοινωνία στο μέτρο των δυνατοτήτων της. Τα μέτρα για την αύξηση του επιδόματος θέρμανσης και μείωση της τιμής στο πετρέλαιο θέρμανσης αναμένεται να ανακοινωθούν την Τετάρτη. Την ίδια ώρα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή άναψε το πράσινο φως για την ενεργειακή ρήτρα διαφυγής της Ελλάδας, ανοίγοντας το δρόμο για νέες επενδύσεις που εκτιμάται ότι θα προσεγγίσουν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ ως το 2028. Επιπρόσθετα μέτρα για τη στήριξη των αλλιέων, προανήγγειλε μιλώντας στην ΕΡΤ ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Σχοινάς, τονίζοντας μεταξύ άλλων ότι οι ψαράδες αντιμετωπίζουν σοβαρές πιέσεις εξαιτίας της αύξησης του κόστους των καυσίμων. Το πρώτο μέτρο αφορά, όπως είπε ο ίδιος, ένα επιπλέον στάδιο αύξησης της επιδότησης στο πετρέλαιο. Το δεύτερο, να ξύσουμε τον πάτο στο βαρέλι του προγράμματος της αλλιείας, όπως σημείωσε ο κ. Σχοινάς. Και το τρίτο μέτρο, την ανανέωση του αλλιευτικού στόλου. Στον εισαγγελέα αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα ο 22χρονος που αναζητούνταν για την επίθεση εναντίον 32χρονου στην Ελευσίνα και παραδόθηκε χθες στην αστυνομία. Συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό του 18χρονου συνεργού του, ο οποίος φέρεται να τραυμάτισε με μαχαίρι το θύμα και οι δύο φέρεται να είναι μέλη νεοναζιστικής οργάνωσης. Ενώπιον του εισαγγελέα θα βρεθούν τρεις ανήλικοι ηλικίες 13-16 ετών που συνελήφθησαν χθες στην Καλαμαριά καθώς απέσπασαν με τη μέθοδο της απασχόλησης 20 ευρώ από έναν ανήλικο, τον οποίο και απείλησαν. Στη συνέχεια, με χρήση σωματικής βίας, απέσπασαν άλλα 12 ευρώ από έναν 12χρονο. Δικογραφία έχει σχηματιστεί και σε βάρος των γονιών τους για παραμέληση ανηλίκων. Συγκέντρωση αλληλεγγύης στην Παλαιστίνη στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Αντιπολεμικής Ημέρας Δράσης διοργανώνεται σε διάφορες πόλεις της χώρας. Στη Θεσσαλονίκη η συγκέντρωση θα πραγματοποιηθεί στις 12 στο Άγαλμα Βενιζέλου. Κάλεσμα απευθύνει η Συμμαχία «Σταματήστε τον πόλεμο» και είναι πιθανόν να ακολουθήσει πορεία. Κυκλοφοριακές αλλαγές θα τεθούν από το βράδυ σήμερα σε ισχύ στην περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης λόγω κατασκευής του flyover από τις 11.30 του Σαββάτου ως τις 5.30 τα ξημερώματα της Κυριακής. Θα διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στο ανατολικό ρεύμα της περιφερειακής οδού με κατεύθυνση προς Χαλκιδική και ο αεροδρόμιο. Ο αποκλεισμός θα αφορά το τμήμα μεταξύ των κόμβων Ευκαρπίας και Μετεώρων, με τους οδηγούς να εκτρέπονται από την περιφερειακή μέσω της εξόδου στο ύψος του Σκλαβενίτη. Στο μεταξύ, δεν θα λειτουργεί το μετρό αύριο, ως το μεσημέρι στη Θεσσαλονίκη. Η πρώτη αναχώρηση των σειρμών από τους θερματικούς σταθμούς Νέα Ελβετία Μίκρα και Νέος Ιδροδρομικός Σταθμός θα γίνει στις 12 το μεσημέρι. Σύμφωνα με τη διαχειρίστρια εταιρεία, η αλλαγή τροποποίηση του ωραρίου είναι αναγκαία λόγω των δοκιμών ένταξης των δύο τελευταίων σειρμών στο στόλο του μετρό. Ραντεβού για αυτήν την ώρα έχουν δώσει στα φανάρια του Μαυροβουνίου η κερασοπαραγωγή της Πέλλας. Στη συνέχεια θα πραγματοποιήσουν πορεία προς τα γραφεία των βουλευτών στα Γιάννητσά, καθώς όπως αναφέρουν σε ανακοίνωσή τους, η κατάσταση στον αγροτικό τομέα και ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τους κερασοπαραγωγούς έχει φτάσει σε οριακό σημείο. Πλήθος κόσμου βρέθηκε χθες στην Ιερισσό της Χαλκιδικής σε μια μεγάλη συναυλία αλληλεγγύης για τον αγώνα στις Κουριές και για τα Τέμπη. Στη σκηνή ανέβηκαν μεταξύ άλλων οι Θανάσης Παπακωνσταντίνου, Γιάννης Χαρούλης, Γιάννης Αγγελάκας, Παύλος Παυλίδης, Δημήτρης Μιστακίδης, Δημήτρης Αποστολάκης, Ματούλα Ζαμάνη, Νατάσα Μποφίλιου, Social Waste. Πριν το μουσικό πρόγραμμα, πραγματοποιήθηκε συζήτηση με τον Παύλο Ασλανίδη, πρόεδρο του Συλλόγου Τέμπη 2023, και τον Κυριάκο Παναγιωτόπουλο, ομότιμο καθηγητή στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Και μια ματιά στον καιρό. Άστατος προβλέπεται σήμερα σε Μακεδονία και Θράκη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 ως 29 βαθμούς Κελσίου. Η ηλιοφάνεια με παροδικές νεφώσεις αναμένεται στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία από 16 ως 26 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη. Επόμενη ενημέρωση στις 12.
2: Όλα θέατρο.
3: Αντών Τσέχοφ. Ο Βυσσινόκηπος. Όλος ο κόσμος είναι κήπος μας. Σκηνοθεσία Αθανασία Καραγιανοπούλου. Πρωταγωνιστούν Αντίνος Αλμπάνης, Γιολάντα Μπαλαούρα, Βασίλης Αυταξόπουλος και ένας θίασος σπουδαίων ηθοποιών.
2: Από τις 16 Οκτωβρίου στο Βασιλικό Θέατρο για δεύτερη χρονιά. Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρο σας.
4: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
5: Ένα βήμα μόνη σου είναι δύσκολο. Ένα βήμα μαζί γίνεται δύναμη. Την Κυριακή, 11 Οκτωβρίου στις 12 το μεσημέρι, περπατάμε όλοι μαζί στο Pink Together, στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου στη Νέα Παραλία. Για την πρόληψη του καρκίνου του μαστού, για κάθε γυναίκα που δεν είναι μόνη. Και αν είσαι μακριά, πάρε μέρος διαδικτυακά. Πληροφορίες στο almazoistest.gr. Όλοι μαζί μπορούμε. Pink Together. Πρόληψη, πράξη αγάπης.
4: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
6: Ζούμε σε μια χώρα με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Τα περισσότερα είναι άκαγα και φοβισμένα. Όταν υπάρχουν κοντά σου αδέσποτα σκυλιά, μην τρέχεις και μην φωνάζεις. Μπορεί να τρομάξουν. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να σέβεται τα ζώα και το χώρο τους. Μην τρομάζεις τις γάτες. Και γενικά, μην ενοχλείς κανένα αδέσποτο την ώρα που κοιμάται ή τρώει. Είναι σημαντικό να τα αφήνουμε στην ησυχία τους, ειδικά αν πρόκειται για ζώα που δεν έχουμε ξαναδεί. Ένα ξαφνικό σοκ μπορεί να τα κάνει να πεταχτούν στον δρόμο και να χτυπηθούν από αυτοκίνητο. Αν πραγματικά αγαπάς τα αδέσποτα και θέλεις να τα βοηθήσεις, άφησε τους καθαρό νερό και ξηρά τροφή και ζήτα από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση και την περίθαλψή τους. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Σεβασμός στα ζώα σημαίνει πολιτισμός. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
7: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

Πανόραμα επικαιρότητας. 360 μοίρες θέα με ανοιχτές κεραίες στην πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Πανόραμα. Χωρίς παπαγάλους και παπαγαλία. Πολύπλευρη ενημέρωση και άποψη. Με τον Αλέξανδρο Τριανταφυλλίδη και την Ελένη Ιατρού.

0: Καλή σας ημέρα, φίλες και φίλοι. Ακούτε πάντα τον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ. Στο μικρόφωνο η Ελένη Ιατρού
1: και ο Αλέξανδρος Τριανταφυλλίδης.
0: Καλή σας ημέρα.
1: 10 του μήνα, Αλέξανδρε, σήμερα. Ένα υπέροχο πρωινό Σαββάτου.
0: Του σωτηρίου έτους. 10 του μηνός Οκτωβρίου του σωτηρίου έτους 2026. Σήμερα το ημερολόγιο, ορτολόγιο μας ενημερώνει ότι είναι Ευλαμπίου και Ευλαμπίας μαρτύρων.
1: Χρόνια πολλά σας γιορτάζουν.
0: Θεοφίλου ομολογητού, ναι.
1: Και σε αυτούς χρόνια πολλά.
0: Την Ευλαμπία, ναι, να πω χρόνια πολλά στη γιατρό μου, την κυρία Ευλαμπία Γιαννοπούλου. Λοιπόν, να είναι καλά, να είναι γερή και δυνατή.
1: Χρόνια
0: της πολλά, να μας προστατεύει, ναι. Κάνει και το σταυρό μου. Λοιπόν, Παγκόσμια Μέρα Ψυχικής Υγείας σήμερα και Παγκόσμια
1: πολύ
0: Μέρα
1: πολύ.
0: Κατά της θανατικής ποινής. Είμαστε κατά της θανατικής ποινής.
1: Μπράβο. Και επειδή ήρθε και στην επικαιρότητα.
0: Μπράβο, ιατρού, μπράβο, μπράβο. Μα δεν ήθελε να τη μεταπεθάνει. Την κάνανε δύο ενέσεις και δεν πέθανε η κοπέλα.
1: Δεν το θεωρώ παραδεκτό.
0: Δηλαδή, τι είναι αυτό το πράγμα, ρε. Τι είναι αυτό, να το λιώσετε, να το πεθάνετε, να το κάνετε κλπ. Αφήστε το να είναι μέσα στη φυλακή. Βάλτε το περιοριστικά μέτρα. Γιατί να αφαιρέσεις ζωή, γιατί,
1: ακριβώς.
0: Γιατί είναι το μέγα ερώτημα.
1: Δηλαδή αυτό το οποίο καταδικάζεις, το επιβάλλεις εσύ.
0: Ιατρού.
1: Παρακαλώ,
0: κύριε. Να στείλουμε την αγάπη μας σε όλες και σε όλους που μας ακούν αυτή την
1: Μόνο
0: ώρα.
1: Μόνο αυτό θα στείλουμε, γιατί εγώ έχω να σου πω ότι θα στείλουμε κάτι ακόμη.
0: Τι θα
1: στείλουμε? Την ευκαιρία να κερδίσουν 5 ακροατές μας από όσους στείλουν μήνυμα στο Viber, Αλέξανδρο, ή μας πάρουν τηλέφωνο στο τηλεφωνικό κέντρο, τώρα θα τα δώσουμε.
0: Ναι, ναι.
1: 5 διπλές προσκλήσεις για την παράσταση Ο Ζορμπάς στο Κρατικό Θέατρο Βόρειο Ελλάδος.
0: Αχα.
1: Ξεκίνησε Παρασκευή,
0: ναι, ναι.
1: Είχαμε πρεμιέρα.
0: Ζορμπάς.
1: Οπότε, όσοι θέλετε να μπείτε σε αυτή την κλήρωση,
0: το
1: μπορείτε να καλέσετε.
0: Ακριβώς. Το παρουσιάσαμε από την εκπομπή μας. Πες το όνομα, θύμισε μου το όνομά του. Ήταν πολύ καλός. Δεν έπαιζε το ρόλο του Ζορμπά.
1: Ήταν όμως Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος.
0: Εξαιρετικός, εκπληκτικός, καταπληκτικός.
1: Ο Πασχάλης Τσαρούχας.
0: Α, μπράβο. Λοιπόν, και να πούμε εδώ επίσης ότι αυτές οι 5 διπλές προσκλήσεις για τους ακροατές μας στο Viber που μπορείτε να πάρετε και που είναι 6930 007. Ναι, όχι, δεν το είπαμε σωστά. 6930 007
1: 8228.
0: Αυτό.
1: Ή στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 2310-299-435. Και
0: Ζωή Κουτελοπούλου, κυρίες και κύριοι. Ζωή Κουτελοπούλου.
1: Καλημέρα, ζωή μας.
0: Την οποία. Ναι, σήκω από τη θέση σου. Έτσι, μπράβο. Έτσι. Μη σηκωθείς τελείως και πατήσεις κανένα κουμπί και μετά ψάχνουμε. Μ' αρέσει πολύ η ζωή, η οποία ήρθα κάτω και της λέω: σήμερα θα κάνουμε αφιέρωμα στο σύριαλ Καρβέλα Βύση.
1: Μη μου τα
0: λέει. Και λέει: θα σηκωθώ να φύγω. Λοιπόν, τραγούδια δεν έχουμε τίποτα.
1: Όχι, της επικαιρότητας.
0: Ζωή, τελείωσε. Κουτελοπούλου.
1: Να πούμε στους ακροατές μας για το Κρατικό Θέατρο Βόρειο Ελλάδος. Είχαμε τη χαρά να φιλοξενήσουμε έναν από τους ηθοποιούς, τον Θάνο Φερετζέλη.
0: Α, μπράβο.
1: Πριν από δύο εβδομάδες, ο οποίος συμμετέχει στο Ζορμπά μαζί με τον Πασχάλη Τσαρούχα. Είναι ο ηθοποιός εδώ, ο Θεσσαλονικιός, ο δικός μας, και μας έδωσε, το είχαμε προαναγγείλει στην ουσία.
0: Κυρία Κουτελοπούλου,
1: μην ξεχάτε το διαγωνισμό και τις 5 διπλές προσκλήσεις.
0: Άμα δεν βάλετε το τραγούδι, θα τραγουδήσω εγώ.
1: Αλέξανδρε.
0: Πώς λέει, βρε κουτό, βρε κουτό, βρε κουτό. Το κουτό βάλε καλέ. Μην βάζεις αυτό το πράγμα. Αυτό είναι Βύση Καρβέλα που έβαλες. Α, όχι, δεν είναι.
1: Έχει ωραίο ρυθμό.
0: Καλά,
1: όμως.
0: Ναι, όχι, θα τραγουδήσω εγώ το κουτό.

0: ωραία μουσική, Αλέξανδρε. Τι ωραίο πρωινό Σαββάτου.
1: Πες το νούμερο και άσε τα.
0: 5 διπλές λοιπόν προσκλήσεις στο Κρατικό Θέατρο Βόρειο Ελλάδος για την παράσταση Ζορμπάς, πρωταγωνιστής Πασχάλης Τσαρούχος μαζί με πολλών άλλων ηθοποιών.
1: Έτσι.
0: Και για όσους θέλετε να λάβετε μέρος, σημειώστε παρακαλώ το νούμερο του ραδιοφώνου του 102 FM, του ραδιοφώνου ΣΕΡ 3, 2313-338-435. Να το επαναλάβουμε άλλη μία. 2313-338-435 ή και στο Viber από το κινητό σας εύκολα και απλά 693-007-8228. Περιμένουμε βέβαια και τις καλημέρες σας.
1: Λοιπόν, να πούμε ότι θα έχουμε στη συνέχεια τον Τίμο το Βαγκαλί, το drone της ενημέρωσης που θα μας πει τα τελευταία νέα και εξελίξεις.
0: Πανταχού παρών και να ξέρεις ότι η αγορά αρχίζει να γεμίζει με ψάρια.
1: Και τι έγινε, αυτό μου θυμίζει το γάμο της Κανά που ο Κύριος Ιησούς Σιμών Χριστός ακούμπησε τα πανέρια και τα πέντε ψάρια γίνανε 5 εκατομμύρια.
0: Εγώ
1: ψάρια.
0: Εγώ μυρίζομαι επίλυση και ικανοποίηση ετοιμάτων των αλλιέων οι οποίοι έχουν φύγει από το Θερμαϊκό και από τα υπόλοιπα
1: λιμάνια. Ακόμη δεν τον είδαμε, Γιάννη, το βαφτίσαμε.
0: Περιμένουμε ανακοινώσεις.
1: Την επόμενη εβδομάδα, είπε ο κύριος Μαργαρίτης Χινάς, ο
0: το
1: ψώμεθα,
0: είπε.
1: Αλλά ο κύριος Κώστας Ταουλτζής που θα τον έχουμε, ο αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Πλειοκτητών Μέσης Αλλίας και πρόεδρος του Αλλιευτικού Συνεταιρισμού Πλειοκτητών και Μηχανοτρατών Μέσης Αλλίας, τα είπαμε όλα.
0: Και ήταν τόσες μέρες στην Ιχθυόσκαλα εκεί πέρα.
1: Μπράβο,
0: για να μην πούν ψάρια.
1: Θα μας πει ο Σονούπο που πάει το πράγμα και αν θα έχουμε ψάρια ελληνικά.
0: Και νομίζω λοιπόν, θα τον βρούμε και στις Φρυξέλλες, θα μας το πει και ο ίδιος.
1: Θα πούμε επίσης πολλά και σημαντικά για την επόμενη μέρα της επίσκεψης του κυρίου Ρούμπιο, του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών, με τον Υφυπουργό Εξωτερικών και βουλευτή Σερών της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Τάσο Χατζηβασιλείου. Αμέσως μετά θα έχουμε τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο και βουλευτή επικρατείας του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Δημήτρη Μάντζιο. Στη συνέχεια, στο δεύτερο μέρος, θα πάμε στα 100 χρόνια ΠΑΟΚ και το συνέδριο που γίνεται στο Αριστοτέλειο Πανεπιστημίο Θεσσαλονίκης. Θα έχουμε τον διδάκτορα Διεθνών και Οικονομικών Πολιτικών Επιστημών του ΠΑΜΑΚ και εισηγητή του συνεδρίου για τα social media, τον κύριο Στάθη Τσιρά. Θα ακολουθήσουν τα αθλητικά νέα. Και στο τέλος, τι θα έχουμε, κυρία Ιατρού, στο τέλος.
0: Σας παρακαλώ να μείνετε μαζί μας, γιατί αξίζει το καλό. Ένα από τα καλά μας, τα ωραία μας. Το κρατάμε για το τέλος. Μιμή Ντενίση, λοιπόν, η πολύ γνωστή και αγαπητή ηθοποιός για τα γυρίσματα στη Θεσσαλονίκη.
1: Εγώ δεν ξέρω τίποτα αντίπτωτα σγύρας μου.
0: Γιατί δεν καταλαβαίνω.
1: Όχι, όχι, αγαπάμε Ντενίση, γιατί ασχολήθηκε με τη γενοκτονία των ποντίων.
0: Έτσι.
1: Ασχολήθηκε με το κάψιμο της Μύρνης. Ασχολήθηκε με. Οπότε.
0: Και τώρα μαζί, ασχολείται με τη Θεσσαλονίκη που θα γίνουν έτσι, όλα τα γυρίσματα σε Θεσσαλονίκη, σε Ξάνθη, σε Βέρεια, με 500 ηθοποιούς και παρακαλώ απευθύνει κάλεσμα στη Θεσσαλονίκη. Είναι σειρά. Είναι σειρά η
1: σειρά
0: οποία
1: που,
0: μάλιστα.
1: Πού θα προβληθεί, σε ποιο κανάλι.
0: Είναι συμπαραγωγή της ΕΡΤ.
1: Α, συμπαραγωγή της ΕΡΤ.
0: Μαζί με τον ΕΚΟΜΕΔ. Επίσης, να σας πω ότι απευθύνει κάλεσμα και σε όσους Θεσσαλονικείς επιθυμούν να συμμετάσχουν σε δευτερεύοντες ρόλους, σαν κομπάρσους, να συμμετέχουν σε όλο αυτό και να δουν πώς είναι τα γυρίσματα εκ των έσω.
1: Λοιπόν,
0: θα μας πει τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να το κάνει όποιος ενδιαφέρεται.
1: Κυρία Ιατρού, έχετε την καλοσύνη να ξεκινήσουμε τα τηλέφωνα, δεν θα προλάβουμε πάλι.
0: Φουλ, ξεκινάμε τον τρόπο μας.
1: Είναι 11 και 18, γρήγορα.
0: Έχουμε τα πρώτα μηνύματα για τις προσκλήσεις.

0: καλημέρα μας λοιπόν στον πολύ καλό συνάδελφο, τον Τιμότο Φακαλή, που από τα ξημέρωτα είναι στο δρόμο της επικαιρότητας στη Θεσσαλονίκη. Τι κάνεις, πού σε βρίσκουμε?
1: Παντού.
2: Βρίσκομαι.
1: Όταν θα σε ρωτάνε, Τίμο, όταν θα σε ρωτάνε πού είσαι, θα λες παντού, αγόρι μου.
2: Παντού.
1: Γιατί είσαι παντού.
0: Παντάχω παρόν.
1: Δεν λες ψέματα.
2: Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ.
1: Για πες,
2: είμαι
1: για
2: πες. Στο Αλκαζάρ, στο μνημείο το οποίο
0: περιμένεις τη Μενδώνη.
2: Ναι, μετά από 4 δεκαετίες θα αποδοθεί στην τοπική κοινωνία.
1: Μπράβο.
2: Και θα γίνει κομμάτι του αστικού ιστού της Θεσσαλονίκης. Θα κάνουμε μια σύνδεση με την ΕΡΤ να δείξουμε το Αλκαζάρ, το οποίο είναι πάρα πολύ ωραίο, αποκατεστημένο, επιβλητικό θα έλεγα.
0: Το οποίο αναστηλώθηκε, να πούμε, Τίμο, μέσα σε διάστημα 22 μηνών, σε έργο που ξεκίνησε το Μάιο του 24 και υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης και θα φιλοξενήσει, θα παραδίδεται στο κοινό και στο Μόμους ως ο νέος εκθεσιακός χώρος.
2: Ακριβώς, ήταν μια σκέψη να φιλοξενηθούν εκεί κάποια από τα ευρήματα του Μετρό Θεσσαλονίκης. Τελικά αυτά πήγαν δυτικά. Αλλά και
1: ναι, στο Μητροπολιτικό Πάρκο πήγανε του Παύλου Μελάκη, σε κάποια από τα κτίρια που διατηρήθηκαν. Εκεί θα εκτεθούν τα ευρήματα από τις ανασκαφές που έγιναν, αντικειμενικά έγιναν, λόγω της υποδομής που δημιουργήθηκε για το Μετρό Θεσσαλονίκη. Και θα συνεχίσουν βέβαια και στη δυτική πλευρά που θα γίνουν οι ανασκαφές και θα γίνει και η επέκταση από την πλατεία Βαρδάρη προς εκεί και από το νέο αστυνομικό σταθμό, θα συνεχίσουν να συλλέγονται και να συγκεντρώνονται ευρήματα.
0: Τίμο, ξέρεις, γνωρίζουμε από πότε θα είναι επισκέψιμο το τέμενος Χαμζά Μπέι, όπως λέγεται το Αλκαζάρ?
2: Από αύριο το πρωί θα είναι ανοιχτό για το κοινό.
0: Και ώρα?
2: Από τις 10 το πρωί αύριο θα είναι ανοιχτό για το κοινό.
0: Όσοι ενδιαφέρονται, μάλιστα, 10 το πρωί.
2: Χωρίς είσοδο, μάλιστα, το πρώτο διάστημα, και μετά θα υπάρχει ένα πολύ μικρό αντίτιμο για όσους θέλουν να μπουν και να το επισκεφθούν.
1: Ναι.
2: Πάντως τώρα
1: με το
2: Αλκαζάρ και απέναντι το Πεζεστένι δένει εδώ το χρημανικό αποτύπωμα στην πόλη.
1: Αυτό να πούμε, σε ευχαριστώ πολύ, Τίμο, που το είπες, το Οθωμανικό αποτύπωμα στην πόλη. Η Ελλάδα, η Ευρωπαϊκή Ελλάδα, η Ελλάδα του φωτός και του πολιτισμού, θα το πούμε, πέστε μας και εθνικιστές, δεν μας πειράζει καθόλου, εμείς έτσι τιμάμε τους άλλους πολιτισμούς που πέρασαν από τη Θεσσαλονίκη. Εμείς δεν μετατρέπουμε την Αγία Σοφία από Ορθόδοξη Εκκλησία, όπως χτίστηκε τον 5ο αιώνα μετά Χριστόν, να το μετατρέψουμε σε τζαμί. Γιατί υπάρχουν και Τούρκοι δημοσιογράφοι και λένε στον Ερντογάν, καλά, έχει σε όλη την Τουρκία 8.000 τζαμιά. Ένα τζαμί επιπλέον, τι θα το κάνεις? Το λέω γιατί αγωνιστήκαμε και με τον Τάστο Χατζηβασιλείου που θα ακολουθήσει στο Συμβούλιο της Ευρώπης, όταν ο κύριος Ερντογάν έκανε την Αγία Σοφία, δεν ήταν και εκκλησία, ήταν μουσείο, και από μουσείο την έκανε Οθωμανικό τζαμί. Και το ίδιο και την Μονή της Λαύρας, νομίζω, μία ακόμη εκκλησία, αν τη λέω σωστά.
0: Το θέμα είναι ότι ανακάλυψαν κάτω από την Αγία Σοφία τώρα αυτά τα δεδαλώδη τούνελ που οδηγούν σε άλλες ιστορίες και βγάζουν στην επιφάνεια το...
1: Για το Αλκαζάρ λες τώρα?
0: Όχι, για την Αγία Σοφία.
1: Πάντως
0: επίσημα από το Υπουργείο Πολιτισμού ονομάζεται τέμενος Χαμζά Μπέι, για να δείξουμε ότι το τιμάμε και ισχύει αυτό το οποίο λες. Μετά σε παρένθεση,
1: σε
0: αυτό που εμείς
1: ξέρουμε
0: όλοι ως Αλκαζάρ.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Ελένη μου. Και πάμε τώρα, αφού ακούσαμε τον Τίμο Φαγκαλή, θα πάμε στον κύριο Νταουλτζή.

0: Λοιπόν, πάμε στον κύριο Νταουλτζή, όπως σας είχαμε προαναγγείλει, ο κύριος Κώστας Νταουλτζής, αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Πλοιοκτητών Μέσης Αλίας και πρόεδρος του Αλλιευτικού Συνεταιρισμού Πλοιοκτητών και Μηχανοτρατών Μέσης Αλίας. Κύριε Νταουλτζή, καλή σας ημέρα από τη Θεσσαλονίκη.
1: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Σας βρίσκουμε στις Βρυξέλλες.
2: Ναι, στο στάδιο επιστροφής είμαι.
1: Και τα καΐκια έχουν φύγει από το Θερμαϊκό. Τι συμβαίνει τελικά? Έχετε ικανοποιηθεί με όσα σας έδωσε ο Πρωθυπουργός και η δεσμεύση του μαζί με τον κύριο Σχοινά? Καΐκια έχουν φύγει από το Θερμαϊκό. Τι συμβαίνει τελικά? Έχετε ικανοποιηθεί με όσα σας έδωσε ο Πρωθυπουργός και η δεσμεύση του μαζί με τον κύριο Σχοινά?

0: Είπε στου αλλοί, σα δίνω το λόγο μου, θα ασχοληθώ προσωπικά με το θέμα σα.
1: Και θα εξετάσω και την αύξηση
0: ναι.
1: του ποσοστού
0: επιδότησης. Λοιπόν, δεν μπορούν να βγουν οι άνθρωποι. Δώστε μα ένα δείγμα, κύριε Νταουλτζή, για ποιο λόγο δεν μπορείτε να βγείτε με αυτέ τι τιμέ των καυσίμων.
1: Το κόστος.
2: Το κόστος είναι απαγορευτικό. Δηλαδή από χθες που βγήκαν τα σκάφη, ας πούμε στο δικό μου, δηλαδή όσο αλλιεύμα και να βγάλεις, υπερκαλύπτει όχι το κόστος, μόνο το κόστος του πετρελαίου δεν μπορείς να το καλύψεις.
0: Μάλιστα.
1: Να μας μιλήσετε με ευρώ και με νούμερα. Το δικό σας σκάφος, πόσα μέτρα είναι, πόσα δίνεται σε καύσιμο και σε πόσα...
0: Πόσα δίνατε πόσα πέρσι αλλιεύμα... και πόσα φέτος, ναι.
2: Εντάξει, τώρα αυτό δεν είναι από το μέσο όρο. Το δικό μου είναι στην πολύ μεγάλη κατηγορία που αφορά 10, 15, 20 σκάφη μάξη στην Ελλάδα. Που είναι τα πολύ
1: μια
2: μεγάλη.
1: Μέση κατηγορία.
2: Η μέση ιστορία είναι ένα σκάφος για μηχανότατα 27-28 μέτρα, τα οποία είναι από μήνυμου από 900 έως 1500 λίτρα. Εκεί παίρνει 24 ώρα, έτσι. Βάλτε τώρα ότι θα είναι σε μια τιμή με 1400 ή 1300, θα πάει πάνω από 2.000-2.500 με το ίδιο.
0: Ναι,
2: μια μέσης κατηγορίας κάπως, έτσι.
1: Την ημέρα.
0: Φουλάριζε με πόσο φουλάριζε με πόσο πριν και πόσο φουλάρει τώρα.
2: Όχι λίτρα, σε χρήματα εννοείται.
0: Σε χρήματα, ναι.
2: Σε χρήματα είναι... Κοίταξε, το φουλάρισμα όταν εννοείς είναι την ποσότητα παίρνεις μέσα.
0: Για το ναι, αυτό που είπατε. Αυτό που είπατε.
2: Φουλάρω είναι, παίρνω 100.000 λίτρα. Αν πάρω 100.000 λίτρα, αυτή τη στιγμή κάνει.
1: Ωραία, ημερήσια χρήση.
2: 140.000 ευρώ. Ναι. Δεν το κάνει κανένας. Παίρνεις πάντα βιτίο με βιτίο ή λίγο και περιμένεις να δεις πώς παίξουν οι τιμές. Δηλαδή παίρνεις 15.000 λίτρα, 20.000 λίτρα, 10.000 λίτρα και περιμένεις. Αλλά και αυτό έχει επιπρόσθετο κόστος, γιατί πιώνει δρομολόγιο παραπάνω, σου ανεβάζει το κόστος. Η κατάσταση είναι δραματική. Έτσι.
1: Ωραία, πόσο θα περιμένετε τώρα, είπατε ότι δίνετε μια πίστοση χρόνου, κάνετε κίνηση καλή θέληση προς την κυβέρνηση.
0: Τι περιμένετε.
1: Πόσο διάστημα θα περιμένετε.
0: Όχι, τι περιμένετε, ποια συγκεκριμένη τιμή, με ποια τιμή θα ξαναβγείτε έξω. Τι περιμένετε να ακούσετε από τον Πρωθυπουργό.
2: Έξω, γιατί έπρεπε τα σκάφη να, και να απεγκλωβιστούν από εκεί. Γιατί ήταν πάρα πολύ, ήταν 10 μέρες σχεδόν, 9 μέρες μέσα. Και έχουμε μέσα πλήρωμα, δηλαδή καθημερινό στα σκάφη που ήταν μέσα, ένα γρηγρή είχε κάθε μέρα 1.000 ευρώ μισθούς.
0: Μάλιστα.
2: Και καθόταν στο λιμάνι, έτσι, μόνο μισθούς. Και άλλα 300 τροφοδοσία έπαιρνε χωρίς να είναι σταματημένο.
0: Έτσι.
2: Δεν έχει και πετρέλαιο, αλλά έχει αυτά εδώ. Μηχανότατα είχε 7 κατοστάρικα, είχε γίνει βάρη, δηλαδή, και μόνο η απεργία μας στήχησε στον καθένα 15, από 15 μέχρι 7-8.000 ευρώ που ήταν σταματημένη, για τη μέση αλληλεία μιλάω.
0: Ναι.
2: Κάποια στιγμή έπρεπε να πεμπλακούμε οπωσδήποτε. Δεν μπορούσαμε να είμαστε ΣΑΗ, δεν είναι
1: φυσικό. Τώρα ψαρεύετε κανονικά.
2: Μετά από δύο μήνες.
1: Τώρα ψαρεύετε κανονικά.
2: Από χθες το βράδυ η Θεσσαλονίκη βγήκε. Τα άλλα λιμάνια βγήκαν και λίγο πιο νωρίς, δηλαδή μέχρι το απόγευμα, ναι.
0: Μάλιστα.
1: Πόσο θα περιμένετε αυτή την κίνηση από την κυβέρνηση και θα ξαναβγείτε 14, αν δεν πάρετε αυτό που θέλετε.
2: 14 Οκτώβρη, μέχρι τις 14 του μήνα, ο Πρωθυπουργός θα κάνει ανακοινώσεις.
0: Έτσι, έτσι. Τετάρτη,
2: εάν οι ανακοινώσεις, ναι, εάν οι ανακοινώσεις και σαν δείγμα καλής θέλησης είχαμε πει και με συμφωνία με τον Υπουργό ότι να απεμπλάξουμε την κατάσταση και εγώ θα προσπαθήσω για ό,τι καλύτερο.
0: Ναι.
2: Αυτό κάναμε, καλή πίστη
0: και περιμένουμε.
2: Θα επανέλθω από εκεί δρυμύτερη, μετά θα τα κάνουμε κι εμείς. Δεν είναι. Άμα δηλαδή προδοθούμε από τις εξαγγελίες, δεν είναι. Θα τα ακούσει όλος ο κόσμος, έτσι.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Νταουλτζή, κύριε Πρόεδρε. Καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Καλή δύναμη. Να είστε καλά.

0: Και όπως είπαμε, 11 και 30 ακριβώς θα έχουμε τον Υφυπουργό Εξωτερικών και Βουλευτή Σερών της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Τάσο Χατζηβασιλείου. Καλή σας ημέρα, κύριε Χατζηβασιλείου.
1: Καλημέρα σας.
2: Καλή σας ημέρα.
0: Λοιπόν, η επόμενη μέρα από την επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών, τι αποτύπωμα αφήνει, κύριε Χατζηβασιλείου?
2: Αναμφίβολα αφήνει θετικό αποτύπωμα, διότι φάνηκε για ακόμα μία φορά

0: φορά ότι η Αθήνα και η Ουάσιγκτον έχουν και κοινά συμφέροντα και κοινά προτάγματα στην Ανατολική Μεσόγειο. Και είδατε λοιπόν ότι το γεγονός ότι οι σχέσεις μας ευημερίζουν στο καλύτερο δυνατό σημείο βεβαιώνεται και από τη συνεργασία σε επιμέρους τομείς και ξεχωρίζω την άμυνα, την ενέργεια, την ασφάλεια και το εμπόριο. Mm-hmm. Ταυτόχρονα δεν μπορεί να παραγνωρίσει κανείς και τις αναφορές του κυρίου Ρούμπιο για μια σειρά από θέματα που έχουν και ελληνικό ενδιαφέρον, αλλά και την εμβληματική του ομιλία στην ΠΝΙΚΑ, που ουσιαστικά αναγνώρισε την προσφορά του ελληνικού πνεύματος στην πολιτική, στον πολιτισμό, στην ιστορία διεθνώς. Άρα λοιπόν μόνο θετικά αποτιμάται αυτή η επίσκεψη και οφείλω να αναγνωρίσω εδώ ότι οι υπηρεσίες του Υπουργείου Εξωτερικών έχουν εργαστεί απολύτως αποτελεσματικά το προηγούμενο διάστημα για να έχουμε αυτήν την άρτια έτσι οργανωμένη επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού στη χώρα μας την εβδομάδα που μας πέρασε.
1: Να τολμήσω να σας ρωτήσω πώς αξιολογείτε την τελευταία εξέλιξη όπου ο Αμερικανός Πρόεδρος έκλεισε συμφωνία με τον Ρώσο, τον Βλάντιμιρ Πούτιν για το ντίζελ, εξασφαλίζοντας έτσι 300.000 τόν ρωσικού ντίζελ, προβάλλοντας ως πρόφαση ότι ο Ουκρανός Πρόεδρος ο Ζελένσκι αγνώρισε σε 6 αιτήματα των Ηνωμένων Πολιτείων να σταματήσει να χτυπά τα ρωσικά δηληστήρια. Αυτό θα εκτονώσει κάπως την όλη πιεστική κατάσταση, αυτή τη διεθνή συγκυρία που οδηγεί στην ενεργειακή έκρηξη.
0: Αντιλαμβάνομαι ότι αυτή η αμερικανική απόφαση συνδέεται με την άποψη που έχει ο Άφινγκτον σήμερα ότι οι ουκρανικές επιθέσεις εναντίον ρωσικών πετρελαϊκών εγκαταστάσεων έχουν άμεσο αρνητικό αντίκτυπο στους καταναλωτές της ΗΠΑ. Από εκεί λοιπόν φαίνεται ότι ξεκινάει ουσιαστικά αυτή η συζήτηση. Μένει βέβαια να φανεί κατά πόσο θα υπάρχουν θετικά αποτελέσματα στην όλη διαδικασία, διότι παρακολουθώ και ξένους συναδέρφους σας σε έγκριτα διεθνή μέσα ενημέρωση που κάνουν αναλύσεις, όπου με βάση τα μοντέλα τα οποία τρέχουν δεν είναι βέβαιη ότι αυτή η απόφαση θα έχει τόσο σημαντικό θετικό αντίκτυπο. Εγώ λοιπόν και κανείς από εμάς δεν μπορεί να σε θέσει σήμερα να αξιολογήσει τι ακριβώς θα συμβεί στην αγορά. Εύχομαι και ελπίζω αυτή η κίνηση και άλλες αντίστοιχες κινήσεις να μπορούν να έχουν στο τέλος της ημέρας κάποιο αποτέλεσμα στις ενεργειακές τιμές. Εκείνο που ξεχωρίζω όμως για την Ελλάδα και επιτρέψτε να σας πω αυτό, είναι ότι είδατε τη χθες, είχαμε μια εξέλιξη θετική για μας.
2: Για τη ρήτρα διαφυγής θα μου πείτε.
0: Βεβαίως.
2: Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω ότι αποκλειστικό πράσινο φως από την Ευρωπαϊκή Ένωση στην Ελλάδα για την ενέργεια σε σχέση με τη ρήτρα διαφυγής. Αυτό και αν δεν είναι ψήφος εμπιστοσύνης.
0: Είναι μια σημαντική εξέλιξη, πολύ θετική εξέλιξη, mm-hmm. που ουσιαστικά έρχεται διότι η Ελλάδα είναι αξιόπιστη, έχει πετύχει οικονομική ανάκαμψη, είναι σοβαρή και ταυτόχρονα αποδεικνύεται ότι η χώρα μας είναι στην καρδιά των ευρωπαϊκών αποφάσεων και των κέντρων των οποίων διαμορφώνουν την επόμενη μέρα στον γεγονό χαρτί της Ευρώπης. Mm-hmm. Είναι σημαντική εξέλιξη, πιστώνεται στην κυβέρνηση η μόνο για την Ελλάδα αυτή η απόφαση για τη ρήτρα διαφυγής και τι σημαίνει αυτό πρακτικά για να το κάνουμε έτσι λιανά.
2: Παρακαλώ.
0: Ανοίγει ο δρόμος για 1 δις επενδύσεις mm-hmm. στον τομέα της ενέργειας. Αυτές οι επενδύσεις θα στοχεύουν στην ανθεκτικότητα και του συστήματος και της κοινωνίας. Δηλαδή, μέσα από συγκεκριμένα σχέδια που θα φτάσουν, όπως είπα, το 1 δις ευρώ, mm-hmm. θα εξασφαλίσουμε χαμηλότερο ενεργειακό κόστος. Mm-hmm. Όταν, για παράδειγμα, επενδύεις σε μορφές αποθήκευσης ενέργειας, ηλεκτρικής ενέργειας, που είναι ένα από τα μείζωνα ζητήματα που απασχολούν την Ευρώπη σήμερα. Όταν επενδύεις σε βελτίωση του δικτύου σου, χρειαζόμαστε σύγχρονο δίκτυο. Σε πολλές περιπτώσεις, σημεία που το δίκτυο είναι παλαιόεφθαρμένο, αντιλαμβάνεσαι ότι δημιουργούν προβλήματα. Όταν λοιπόν επενδύεις όλα αυτά τα χρήματα, ούτως ώστε να κάνεις την ηλεκτρική σου αγορά πιο ανθεκτική, αυτομάτως κάνεις ανθεκτική και την κοινωνία.
2: Όπως αντλίες
0: φθηνότερο ρεύμα για όλους.
2: Όπως αντλίες θερμότητας, όπως ηλιακούς θερμοσύφωνες, όπως μια σειρά από προγράμματα που αφορούν αυτό που λέγεται δίκαιη αναπτυξιακή
1: μετάβαση. Και που ενδιαφέρεται πολύ ο κόσμος. Πάρα πολύ.
2: Και επίσης αναβαθμίσεις και σε δημόσια κτίρια και σχολεία.
1: Πολύ σημαντικό.
0: Είναι
1: πολύ
0: σωστά.
2: Βέβαια.
0: Η ενεργειακή αναβάθμιση, κύριε Τεταφλίδη, έχετε απόλυτο δίκιο. Στα δημόσια κτίρια είναι υψηλής προτεραιότητας και γι' αυτό η κυβέρνηση το κάνει πράξη. καταρρεύσει. Θα δείτε δημόσια κτίρια, κυβερνητικές υπηρεσίες. Θα δείτε επίσης σχολεία πολλά στην επικράτεια που είτε έχουν αναβαθμιστεί ενεργειακά είτε είναι σε διαδικασία αναβάθμισης, ακριβώς για να χαμηλώσουμε το κόστος. Mm-hmm. Επενδύσεις στην ενέργεια με βάση τη ρήτρα διαφυγής που έδωσε η Κομισιόν στη χώρα μας σημαίνει πάρα πολύ απλά φθηνότερο ρεύμα σε επόμενη φάση για νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Και το πιστώνει σε αυτό η κυβέρνηση, ο Πρωθυπουργός, αλλά και ο Υπουργός Οικονομικών, Γιώργος Πιερακάκης, ο οποίος και έκανε σχετικό αίτημα και θα θυμίσω ως πρόεδρος του Eurogroup, το τελευταίο διάστημα έχει και πολύ πιο έτσι ενεργό ρόλο σε όλες αυτές τις μεγάλες αποφάσεις που λαμβάνονται.
2: Άρα πρέπει να κάνουμε κάτι όμως, κύριε Χατζηβασιλείου, για αυτό που λέγεται και έχουμε μείνει πίσω ακόμη και από τη Βουλγαρία, ρωτώ. Σε σχέση με τις τράπεζες αξιοποίησης της ηλιακής, της αιωλικής ενέργειας κλπ. Που φαίνεται ότι δεν έχουμε αυτές τις τράπεζες για να μπορέσει να αξιοποιηθεί όχι την ώρα που συλλέγεται και συγκεντρώνεται αλλά στη συνέχεια γιατί δεν έχουμε τέτοιους αποθηκευτικούς χώρους ηλιακής ενέργειας.
1: Γιατί στη Δυτική Μακεδονία θα πω εγώ έχουμε πάρα πολλά φωτοβολταϊκά πάρκα αλλά αυτή την ενέργεια την αποθηκεύουμε για να την αξιοποιήσουμε και να ωφεληθούμε.
2: Καλά δεν είναι στον τομέα του κ. Χατζ τώρα αλλά ρωτάμε ηρίστο εμπαρόδο που λέμε. Ναι.
0: Μπορώ να σας πω πάρα πολύ καλά. Δεν συμφωνώ με την τοποθέτηση αυτή. Θα σας εξηγήσω. Σήμερα η Ελλάδα βρίσκεται στην έκτη θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε έργα αποθήκευσης ενέργειας μεγάλης κλίμακας. Η χώρα μας λοιπόν έχει κατορθώσει τα τελευταία χρόνια χάρη στους κυβερνητικούς χειρισμούς να επιταχύνει την προσπάθεια για αυτό που λέμε μεγάλα έργα μπαταριών, γιατί το λέμε πάρα πολύ απλά, είναι τα λεγόμενα BESS, τα BESS. Αυτό είναι το μεγάλο ζήτημα. Λοιπόν, σήμερα λοιπόν στη χώρα μας έχουμε πάρα πολύ καλούς δείκτες στον τομέα αυτό, είναι πανευρωπαϊκό το αίτημα, δεν φτάνει, προφανώς θέλει πολλή δουλειά και αυτό δεν αφορά την Ελλάδα, αφορά όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά υπάρχουν αυτή τη στιγμή σε λειτουργία. Στη Θεσσαλονίκη, για παράδειγμα, υπάρχει τη Hellenic Energy, εξ όσων θυμάμαι, εδώ στη Μακεδονία. Mm-hmm. Υπάρχει επένδυση πάνω από 50 εκατομμύρια ευρώ, mm-hmm. που έχει ισχύ 100 ΜΒ και χωρητικότητα 200 ΜΒ. Το ίδιο σε λίγες ημέρες εγκαινιάζει μια άλλη ελληνική επιχείρηση, η Netflix, κάτι αντίστοιχο, ένα πολύ μεγάλο.
1: Άρα αυτό
0: έργο,
1: είναι αισιόδοξο να μας πείτε όμως τι γίνεται στο αίτημα της Ελλάδας να υπάρξει μια πρόσθετη ευελιξία από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Συνεδρίαζαν πριν από δύο ημέρες οι υπουργοί Οικονομίας και Οικονομικών, ο κύριος Πριαρακάκης ήταν ο πρόεδρος. Βλέπετε τους Ευρωπαίους να έχουν τη διάθεση, γιατί δεν είναι μόνο δικό μας το πρόβλημα, είναι και της γειτονικής Ιταλίας, είναι και άλλων ευρωπαϊκών χωρών που λένε μεγαλύτερη ευελιξία. Σας παρακαλούμε, χαλαρώστε για να πάμε σε μειώσεις σε ό,τι έχει να κάνει με το ενεργειακό, για το κόστος.
0: Πρώτα απ' όλα, να ξεκαθαρίσουμε ότι η επιστολή που έστειλε ο Πρωθυπουργός έχει θέσει το ζήτημα της χαλάρωσης, της οροφής δαπανών στο κέντρο των ευρωπαϊκών συζητήσεων. Είμαστε να σας πει την εβδομάδα αυτή στη σύνοδο των Med9, των Ευρωπαίων, δηλαδή μεσογειακών, ευρωπαϊκών μεσογειακών εταίρων. Διαπιστώνω και εγώ ότι δεν είναι εύκολο να μπορέσουμε να έχουμε άμεσα αυτή τη δημοσιονομική ευελιξία, διότι ένα μεγάλο κομμάτι χωρών του Βορρά, οι λεγόμενες φιδωλές χώρες όπως τις αποκαλούμε και στην κουβέντα για τον Ευρωπαϊκό Προϋπολογισμό, διαφωνούν. Διότι έχουν διαφορετική προσέγγιση στο ζήτημα. Σας θυμίζω ότι πολλές χώρες από αυτές στο Βορρά που κάποτε έτσι βάζαν την Ελλάδα σε τάξη με τα ελλείμματά της, σήμερα είναι σε πολύ δυσμενέστερη θέση σε σχέση με την Ελλάδα. Για να το πω πιο με μεγαλύτερη ακρίβεια, η Ελλάδα είναι σήμερα σε πολύ καλύτερη θέση οικονομική και μακροοικονομική σε σχέση με πλούσιες χώρες της Βόρειας Ευρώπης.
2: Βέβαια, Γαλλία, Ιταλία και λοιπά.
0: Βεβαίως, η Γερμανία. Έτσι. Σήμερα λοιπόν η Ελλάδα δανείζεται πολύ φθηνότερα από πολλές πλουσιότερες.
2: Το δεκαετές ομόλογο, έτσι. Ναι, ναι. Ακριβώς.
0: Άρα τι σημαίνει αυτό? Ότι χάρη στη θεστή διακυβέρνηση Μητσοτάκη υπάρχει σήμερα δημοσιονομικός χώρος χάρη στον οποίο η κυβέρνηση δίνει λεφτά. Σας θυμίζω ότι για την ενεργειακή κρίση έχουν δαπανηθεί και πολύ σωστά πάνω από ένα δισεκατομμύριο ευρώ.
1: Ξέρει όμως τι γίνεται στην τσέπη
2: Ελένη,
1: του Ελένη, είναι
2: μισό λεπτό, Ελένη. Είναι 11 και 40. Έχουμε δεσμευτεί στον Υπουργό ότι 11 και 40 για 10 λεπτά.
1: Να
2: γιατί έχει άμεσα κάποια συγκεκριμένη εργασία και υποχρέωση.
0: Παραλαμβάνουμε σε λίγο, παρουσιάζουμε εδώ στη Θεσσαλονίκη τα κλεμμένα κοιμήλια που επεστράφησαν από τη Βουλγαρία στη Μητρόπολη και τις μονές των Σερών. Άρα καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ ιδιαίτερη.
2: Και είναι προσωπικά και βέβαια, βέβαια. Κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Σας ευχαριστούμε.
2: Να είστε καλά.
0: Καλημέρα.
2: Να είστε καλά, γεια σας.

0: Να επαναλάβουμε εμείς, Αλέξανδρε, για τις προσκλήσεις. Όσοι μας ακούτε ή όσοι ανοίξατε τώρα τους δέκτες σας ή τα κινητά σας, τα ψηφιακά σας ραδιόφωνα, πως εδώ στον 102 FM, στο Πανόραμα Επικαιρότητα, σας δίνουμε την ευκαιρία να διεκδικήσετε 5 διπλές προσκλήσεις για την παράσταση Ζορμπάς του Κρατικού Θεάτρου Βόρειο Ελλάδος. Μπορείτε να στείλετε μήνυμα, εάν θέλετε, στο Viber του 102, στο 693-007-8228. Σας επαναλαμβάνω, 693-007-8228, ή αν θέλετε μπορείτε να κάνετε μια τηλεφωνική
1: κλήση. Τι ωραία που το λες, τι ωραία.
0: Στο τηλεφωνικό μας κέντρο, 2313.
1: Δύο προσκλήσεις.
0: 5 διπλές.
1: Ναι, δύο, είναι διπλή προσκλήση.
0: Θα πάρετε και παρέα.
2: Δεν θα πάρουν εσύ.
0: Στο τηλέφωνο, αυτό ακριβώς. Ναι. Έχουμε προνοήσει για σας. Λοιπόν, στο τηλεφωνικό κέντρο 2313-338-435.
1: Έχει προνοήσει η Ελένη Ιατρού. Δεν έχουμε. Εσύ έχεις προνοήσει.
0: Έχουμε,
1: εσύ τα έκανες.
0: Παρέα,
1: εσύ τα παρέα είμαστε. Βρε, παιδί μου, εξάρω την
0: σε
1: πρωτοβουλία, την
0: επισήμα.
1: Μα πρώτη φορά το Πανόραμα Επικαιρότητας που
0: να το κάναμε και
1: με το. Να το κάνουμε με το Θωμάτο Τζίμπα κλπ. Πρώτη φορά είναι που δίνουμε. Αυτό και το δίνεις και ήταν δική σου πρωτοβουλία και έβγε μπράβο.
0: Περιμένουμε το ενδιαφέρον σας.
1: Έτσι, λοιπόν, ήδη έχουν στείλει, βλέπω εκεί μπροστά σου. Έχει...
0: Και συνεχίζει.
1: Λοιπόν, θα πάρουμε σε λίγο τον κύριο Δημήτρη Μάτζιο, τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, για να πάμε στα ενδότερα των έσω των διακομματικών αντιπαραθέσεων και συγκρούσεων όσο πλησιάζουν οι εκλογές. Μπαμ και μπούμι κουμπουριές. Πώς λέει το τραγούδι, μπαμ και μπούμι κουμπουριές, λέει. Εσύ θα το τραγουδήσω εγώ, Βύση Καρβέλας. Βρεκουτό, βρεκουτό, βρεκουτό. Η ζωή τίποτα, τίποτα.

0: Λοιπόν, και όπως σας είχαμε προαναγγείλει, έχουμε την χαρά και την τιμή να έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον κύριο Δημήτρη Μάτζιο, τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, βουλευτή επικρατείας του κόμματος Αξιωματικής Αντιπολίτευσης. Κύριε Μάτζιο, καλή σας ημέρα από τη Θεσσαλονίκη.
1: Καλημέρα σας.
0: Ναι, μας ακούτε? Κύριε Μάτζιο, μας ακούτε? Δεν μας ακούει ο κύριος Μάτζιος. Θα επιχειρήσουμε ξανά και πάλι να σας πούμε ότι αύριο γιατί βλέπω ένα πρωτοσέλιδο της απογευματινής που λέει ποιο μέσο θέρμανσης συμφέρει περισσότερο. Θα έχουμε τον κύριο Χριστοδουλίδη για να μας πει. Ναι, ναι, λέει η Ελένη. Μπράβο, ένα crash test σε πετρέλαιο, αέριο, κλιματιστικό κλπ.

0: Αυτή τη φορά θα μας κάνει τη χάρη η γραμμή να μπει στη γραμμή. Μην την πάρει και τη σηκώσει. Έχουμε λοιπόν τη χαρά και την τιμή να έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής στο Βουλευτή Επικρατείας του ΠΑΣΟΚ και κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο, τον κύριο Δημήτρη Μάτζικο. Κύριε Μάτζικο, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα, κύριε Βλήτη. Καλημέρα, κύριε Γιατρού. Καλημέρα στους ακροατές μας. Θα καταφέρουμε, υπερνικούμε και τις τεχνικές δυσκολίες. Όχι, υπάρχει καλή θέληση.
0: Τις δυνάμεις του κακού, τις υπερνικούμε, τις υπερκεράζουμε. Όλα
2: καλημέρα,
0: τα
2: ναι, για καλημέρα στη Θεσσαλονίκη, καλημέρα στη Μακεδονία. Σας καλημερίζω το παλαιό Φάλιρο εδώ νότια της Αθήνας. Είμαστε σε ένα κλιμάκιο έτσι κομματικό.
0: Το ακριτικό, το ακριτικό παλαιό Φάλιρο. Το ακριτικό παλαιό Φάλιρο.
2: Λοιπόν, καλημέρα και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά. Εμείς σας ευχαριστούμε και είναι τιμή που σας έχουμε στην
1: Ελλάδα. Πάντως δουλεύουμε τώρα λίγο. Ωραίο και το παλαιό Φάλιρο να ήμασταν και εκεί. Λέμε τώρα για τη Θεσσαλονίκη, για το ευρωπαϊκό μας, αλλά θα θέλαμε να ήμασταν έτσι Σαββατοκύριακο εκεί. Πολύ ωραία.
0: Λοιπόν,
2: ανταλλάξουμε να έρθουμε και εμείς στη Θεσσαλονίκη. Γιατί την αγαπάμε πάρα πολύ και το ξέρουμε.
0: Ζωηρέ, το ξέρουμε.
2: Και εκεί, την αγαπώ πολύ και βιωματικά την Θεσσαλονίκη.
1: Άρα επίτιμος.
2: Καθότι απόφοιτος του Αριστοτελείου. Όσο είμαστε όλοι οι απόφοιτοι του Αριστοτελείου, επίτιμοι. Γιατί όσοι περάσαμε από την πόλη την αγαπήσαμε, ιδίως ως φοιτητές.
1: Μα μια φορά Θεσσαλονικιός, άπαξ Θεσσαλονικιός. Δεν το συζητάμε. Και αφού δεν σας κάναμε και γαμπρέ εδώ πέρα, μας ξεφύγατε, σίγουρα επίτιμος.
0: Α, καλά, εσύ το προχώρησες τώρα. Κάτσε, παιδί μου. Λοιπόν, κάτσε να επιστρέψουμε στα πολιτικά. Μετά τα βλέπουμε. Λοιπόν, τι έπαθε ο Μητσοτάκης και είπε για το 25%, τι παίζει εκεί πέρα? Γιατί το βλέπω σήμερα και στην Εφημερίδα Δημοκρατία και σε άλλες εφημερίδες. Παίζει πολύ αυτό το 25%. Τυχαία το είπε, τι αντιλαμβάνεται, δηλαδή θέτει και αυτός, εγώ το κατάλαβα, το ερμηνεύω, διορθώστε με, ως ένα ακόμη δίλημα του τύπου Τσίπρα ή εμείς ή κανείς. Αν δεν είμαστε εμείς, δεν θα είναι και κανείς. Να βάλει και το δικό του δίλημα ο Μητσοτάκης, λέγοντας ότι παιδιά, άμα πάρω κάτω από 25, σας αφήνω, σας χαιρετώ.
2: Ναι, νομίζω το μεταφράζεται πολύ σωστά, κύριε Τριανταφυλλίδη. Και εγώ έτσι θα το έβαζα στη συζήτησή μας. Έχω την αίσθηση ότι ο κύριος Πρωθυπουργός, αφού βλέπει τις δημοσκοπήσεις και αρχίζει να πιέζεται η παράταξή του και ο ίδιος, και αυτό αποδεικνύεται και από τις προγραμματικές υπαναχωρήσεις που έκανε. Γιατί μιλώντας για τη Θεσσαλονίκη, η διεθνής έκθεση ήταν η ευκαιρία που είχαμε όλες οι παρατάξεις να ξεδιπλώσουμε το οικονομικό μας πρόγραμμα. Ο κύριος Πρωθυπουργός ανέβηκε στη συμπρωτεύουσα και δεν είπε κουβέντα για τις 120 δόσεις και κουβέντα για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα. Και ξαφνικά, όταν κατέβηκε στην πρωτεύουσα, τα θυμήθηκε βλέποντας τις δημοσκοπήσεις και αισθανόμενος την κοινωνική αντίδραση που υπήρχε εν ώψη ενός πολύ δύσκολου χειμώνα. Άρα, βλέποντας τις δημοσκοπήσεις, ο κ. Πρωθυπουργός, από ό,τι καταλαβαίνω, αισθάνεται την ανάγκη να βάλει ένα νέο δίλημα στους συμπολίτες μας. Ακούσαμε τον κύριο Φλωρίδη, που θα είναι και υποψήφιος στην πόλη στο επόμενο διάστημα, από ό,τι καταλαβαίνω.
0: Καλά, εκεί το τερμάτισε το, ναι, αυτό που λέει. Άμα δεν βγει ο Μητσοτάκης, θα μας κάνουν του οι Τούρκοι, δεν είναι.
2: Ακριβώς. Ναι, ακούσαμε τον κύριο Φλωρίδη, ο οποίος ανταμείφθηκε, παρακαλώ, με υποψηφιότητα στην Αλφα Θεσσαλονίκης, όταν είπε, μας απείλησε, ότι αν δεν προσέξουμε πώς θα ψηφίσουμε, μπορεί να μας κάνουν ή θα μας κάνουν μεταβεβαιότητος του ή απέναντι, δηλαδή οι Τούρκοι. Και τώρα ακούμε τον κύριο Πρωθυπουργό να λέει ότι εάν εγώ δεν πιάσω 25%, μπορεί και να φύγω.
0: Δεν αμύφθηκε μόνο ο κύριος Φλωρίδης και ο κύριος Κουρκουδίνας, τον κάνα γραμματέα της Βουλής, επειδή είπε, παιδιά, όποιος δεν έχει λεφτά, πάρει λεφορείο, ας πούμε. Μια χαρά, έτσι αμείβονται αυτά, κύριε.
2: Θεωρώ λοιπόν, κύριε Δαφιλίδη, κύριε Γιατρού, ότι η πολιτική δεν μπορεί να γίνεται επί τη βάση συνθημάτων και φθηνών επιφανειακών διλημάτων. Πρέπει να μιλάμε πολιτικά, προγραμματικά, κάθε παράταξη να ξεδιπλώσει τις προτάσεις της, να απευθυνθεί στους συμπολίτες μας, όπως κάνουμε εμείς τουλάχιστον σε όλη την Ελλάδα, και να αξιολογηθούμε πάνω στις προτάσεις μας. Ποιος είναι ωφέλιμος για το λαό και την πατρίδα με τις λύσεις που προτείνει στα μεγάλα προβλήματα των συμπολιτών μας? Όλα τα άλλα είναι υπαρξιακές ανησυχίες και αγωνίες των κομμάτων και των αρχηγών τους.
0: Για να ρωτήσω τώρα.
2: Παρακαλώ. Ναι,
0: όχι, σας διέκοψα.
2: Όχι, απλώς την τελευταία μου φράση. Ναι, ναι. Δεν θεωρώ ότι οι συμπολίτες μας που μας ακούν αυτή τη στιγμή από το ραδιοφωνικό αέρα της Θεσσαλονίκης έχουν καμία, να το πω, καμιά αγωνία για το πολιτικό μέλλον του κυρίου Μητσοτάκη ή οποιοδήποτε πολιτικού αρχηγού.
0: Λοιπόν,
2: έχουν πολλά προβλήματα οι ίδιοι.
0: Ναι. Ποιώντας την όλη ιστορία, να σας προβοκάρω λίγο, αν μου επιτρέπετε, με την καλή έννοια του όρου, είπε ο Τσίπρας στα παραπολιτικά, λέει, διερμήνευσε, διασκεύασε τον κεντρικό στόχο του που έχει εκφράσει ο κ. Σαδουλάκης, που λέει, θέλουμε να είμαστε με μία ψήφο μπροστά. πρώτο κόμμα. Και είπε αυτό που θέλει το Πασόκ είναι να είναι δεύτερο κόμμα με μία ψήφο διαφορά από, το, από την Ελλάς. Πώς, πώς το απαντάτε αυτό?
2: Όχι, είναι, είναι τελείως άστοχο αυτό που έτσι, προσπαθεί να διαγνώσει ο πρώην πρωθυπουργός, ο κύριος Τσίπρας. Και μάλιστα, εμένα μου φαίνεται ότι συμβαίνει και το ακριβώς αντίστροφο. Γιατί το λέω αυτό? Εμείς, κύριε Τρενταφυλλίδη, κύριε Ιατρού, εδώ και πάρα πολλά χρόνια, από τότε που τεχνικά γίναμε αξιωματική αντιπολίτευση, δεν αντιλέγω, τεχνικά, μέσα από τις διαδικασίες αποδόμησης του ΣΥΡΙΖΑ, εξαιτίας και του κύριου Τσίπρα σε μεγάλο βαθμό, από τότε που κατέστημεν αξιωματική αντιπολίτευση, κάναμε μια δουλειά εντός και εκτός Βουλής απέναντι στην κυβέρνηση μονομέτωπα. Και θέλω να είμαι σαφής. Απέναντί μας έχουμε έναν πολιτικό αντίπαλο, τη Νέα Δημοκρατία, την κυβέρνηση των ανισιοτήτων και των αδικιών. Όταν λοιπόν ένα 70% των συμπολιτών μας θέλει να έλθει η πολιτική αλλαγή σε όλες τις μετρήσεις κοινή γνώμη, το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης οφείλει σε αυτό το αίτημα το κοινωνικό να δώσει πολιτικό περιεχόμενο και εκλογική αποτύπωση. Γι' αυτό και μας ο στόχος μας είναι ένας. Και τον επαναλαμβάνουμε, όσο και αν ενοχλεί κυρίως τη Νέα Δημοκρατία αλλά και άλλα κόμματα. Είναι η νίκη, έστω με μία ψήφο διαφορά, του προγράμματός μας στις εθνικές εκλογές. Άλλα κόμματα. Και αυτό λέω με βαθύ προβληματισμό, όπως το κόμμα Ελλάς του κ. Τσίπρα, από τότε που ανέκυψαν στο πολιτικό μας βίο, δεν είναι το ίδιο ξεκάθαρα. Ακούω πολλές φορές τα στελέχη του κόμματος του κ. Τσίπρα να ξυφουλκούν κατά του Πασόκ, τον ίδιο τον πρόεδρο του κόμματος, τον κύριο Τσίπρα, να αντιπαρατίθεται με το Πασόκ, σαν να είναι και εκείνο ο αντίπαλός του. Και αυτό νομίζω ότι είναι, αν θέλετε, διευκολύνει πάρα πολύ τον κύριο Μητσοτάκη και τον βολεύει. Αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να σταματήσει, ώστε οι πολίτες να αξιολογήσουν τους.
1: Είναι σαφές. Να σας ρωτήσω όμως κάτι άλλο. Στην εκδήλωση για τα 52 χρόνια από την ίδρυση της Νέας Δημοκρατίας, που ήταν προημερών, υπήρξαν συζητήσεις πως το διακύβευμα δεν είναι αν το κόμμα κινηθεί προς το κέντρο ή προς τα δεξιά, αλλά οι πιστικές απαντήσεις στις ανάγκες της χώρας. Αυτό είναι σαν να λένε ότι αν δεν πάρουμε και ένα ποσοστό αυτό που πρέπει, μήπως θα χρειαστεί να γίνει, το θέτω απλά, συνεργασία Νέας Δημοκρατίας και Πασόκ. Εσείς μια τέτοια συνεργασία που θα κληθείτε ενδεχομένως, αν δεν υπάρξει αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας, το βρείτε μπροστά σας. Πώς τη βλέπετε τη συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία?
2: Την έχουμε αποκλείσει εκ των πραγμάτων και με την απόφαση του συνεδρίου μας, αλλά θέλω να σας πω και κάτι περισσότερο. Και το λέω και σήμερα και θα το λέω μέχρι τις εκλογές και μετά από αυτές. Όταν ένα κόμμα ζητά την πολιτική αλλαγή, επιδιώκει την ήττα του κόμματος που σήμερα κυβερνά, να περάσει το κόμμα που σήμερα κυβερνά στην αντιπολίτευση. Με το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, το κόμμα συνολικά, όχι μόνο την κυβέρνηση Μητσοτάκη, το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας υπό οποιαδήποτε εκδοχή και υπό οποιαδήποτε ηγεσία, δεν έχουμε να συζητήσουμε και να συνεργαστούμε, διότι έχει αποτύχει σε μια σειρά κρίσιμων πεδίων πολιτικής, κοινωνικό κράτος, κράτος δικαίου, θεσμούς, οικονομία, και υπάρχουν βαθιές ιδεολογικές και πολιτικές διαφορές. Επομένως, είμαστε ειλικρινείς, είμαστε συνεπείς σε αυτό που έχουμε πει και θέλουμε να είμαστε καθαροί στους συμπολίτες μας. Εάν θέλει κανείς κυβέρνηση Μητσοτάκη Νέας Δημοκρατίας, ψηφίζει Νέα Δημοκρατία Μητσοτάκη δημοκρατικά. Εάν θέλει την αλλαγή, ψηφίζει ΠΑΣΟΚ, ώστε με βάση το πρόγραμμά του να μπορέσει να υπάρξει η αλλαγή που όλοι θέλουμε στις ζωές μας.
0: Να αφήσουμε...
2: Δεν υπάρχει λοιπόν περιθώριο συγκυβέρνησης με οποιαδήποτε εκδοχή της Νέας Δημοκρατίας.
0: Είστε κατανοητός και ξεκάθαρος. Θέλω να ρωτήσω τώρα, μας ακούει ο ακροατής και η ακροάτρια, ετοιμάζεται, λογικά είναι 12, αν δεν έχει πάει ακόμα, να πάει στο σούπερ μάρκετ. Και έχει στο μυαλό τώρα πως αυτά που έχει στην τσέπη μπορούν να αρκέσουν και για να ανταποκριθεί στο σούπερ μάρκετ. Διαβάζω από την Καθημερινή, όχι από την Εξόρμηση, παλιά η εφημερίδα του Μπαζόκ. Λοιπόν, η ακρίβεια στην Ελλάδα δεν είναι μόνο εισαγόμενη. Οι τέσσερις βασικές αιτίες για τον υψηλό πληθωρισμό. Ένα. Και δύο με τα καύσιμα. Τι να κρατήσει ο ακροατής ή η ακροάτρια, λέει Πασόκ, ναι, τι μου λέει, μία μόνο πρόταση για την ακρίβεια, μία μόνο πρόταση για τα καύσιμα. Ακούω.
2: Είναι δύο, αν επιτρέπετε, και κατά δύο. Είναι δύο ενότητες. Το ένα έχει να κάνει με τη φορολογική δικαιοσύνη και το δεύτερο έχει να κάνει με τη ρύθμιση και την εποπτεία της αγοράς. Ξεκινώ από το δεύτερο. Πρέπει να υπάρξουν ακόμα πιο αποτελεσματική και αποδοτική και αυστηρή έλεγχη στην αγορά, με επιβολή και ίσπραξη προστήμων από την Επιτροπή Ανταγωνισμού, τη Δημαία, απέναντι στις αντιανταγωνιστικές πρακτικές των καρτέλ, των κλειστών αγορών και της εσχροκέρδειας. Ένα παράδειγμα, να φεύγει για παράδειγμα το φασόλι από τη Δυτική Μακεδονία και να φτάνει στο σούπερ μάρκετ της Θεσσαλονίκης πολλαπλάσια και 10 φορές πάνω η τιμή. Αυτό πρέπει να σταματήσει. Άρα θέλουμε ελέγχους. Το δεύτερο έχει να κάνει με τη φορολογική δικαιοσύνη. Και στον κομμάτι των καυσίμων, όπου υπάρχει σφροκέρδια και πρέπει και εκεί να υπάρχουν πλαφόν σε κάθε αλυσίδα της, σε κάθε κρίκο της αλυσίδας της εφοδιαστικής, αλλά και στα τρόφιμα, τα χαρακτηριστικά είναι κοινά. Είπαμε, εποπτεία και ρίζες αγοράς και φορολογική δικαιοσύνη. Τι σημαίνει αυτό με μια φράση? Μείωση των έμεσων φόρων όσο διαρκεί αυτή η κρίση. Ειδικός φόρος κατανάλωσης στα καύσιμα και φόρος προστιθέμενης αξίας στα βασικά αγαθά έπρεπε εδώ και μήνες, κύριε Τριανταφυλλίδη, μήνες και χρόνια από το 22 που έχουμε την πρώτη ενεργειακή κρίση έως σήμερα να έχουν ανά τετράμινο επαναξιολογούμενα και κυκλικά μειωθεί.
0: Βλέπω το πρωί.
2: Το κάνει η Ιταλία, το κάνει η Ισπανία, το κάνει η Πορτογαλία, το κάνει η αδελφή μας η Κύπρος.
0: Ακούστε λίγο, παρακαλώ, κύριε Μάτζιο. Μιλούμε με τον κύριο Δημήτρη Μάτζιο, τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ. Και θέλω να σχολιάσετε ένα στοιχείο. Έχω έναν πίνακα μπροστά μου, φόρος εισοδήματος. Τι θα πληρώσουμε το 2027 σε σχέση με το 2020. Το 2020 για φόρο εισοδήματος, σελίδα 22 του προϋπολογισμού του 2020, πληρώσαμε 17,42 δις. Το 2027, το λέω και το ρωτώ και το θέτω υπόψη σας, γιατί ακούμε συνέχεια ότι μειώθηκαν οι φόροι. Τα 17 δις του 20 έχουν γίνει το 27, 29 δις. Δηλαδή είναι 3 και 9, 12 δις επιπλέον. Πώς γίνεται να αυξάνουν τα φορολογικά έσοδα του προϋπολογισμού και ταυτόχρονα έχουν πέσει, να έχει πέσει η φορολογία? Εξηγήστε το όμως, γιατί δεν μπορώ να το καταλάβω, είμαι αυτός.
2: Όχι,
0: ανεπίδεκτος μαθήσεως είμαι.
2: Εγώ θεωρώ, κύριε Τριανταφυλλίδη, η ερώτησή σας είναι ακριβώς η πεμπτουσία αυτού που ονομάζουμε φορολογική αδικία και της φορολογικής εξαπάτησης και της κοινής γνώμης και της κοινωνίας από την κυβέρνηση. Γιατί τι λέει η κυβέρνηση? Μειώνω φόρους. Εμφανίζει ορισμένους φόρους που τους έχει μειώσει ονομαστικά, αλλά κρύβει πίσω από αυτή την επικοινωνιακή ατάκα την πραγματικότητα που είναι αυτή η οποία αναδεικνύεται εσείς και την αναδεικνύει ο κρατικός προϋπολογισμός.
1: Βέβαια, λέει, είναι δημοκρατία ότι είναι περισσότεροι αυτοί που τώρα πληρώνουν. Οπότε έχουμε περισσότερα έσοδα γιατί μέχρι τώρα δεν πληρώνανε.
2: Θα έρθω σε αυτό. Υπάρχει μια αύξηση των φορολογικών εσόδων εν μέρη και σε κάποιο βαθμό προφανώς και από μια πάταξη της φοροαποφυγής, της φοροδιαφυγής με τη χρήση τεχνολογίας που έχει καθυστερήσει αφόρητα τα τελευταία χρόνια και ευτυχώς έγινε. Υπάρχει όμως ένα πολύ μεγάλο τμήμα το οποίο είναι από την υπεραπόδοση της έμεσης φορολογίας λόγω της ακρίβειας. Είναι ο σιωπηρός φόρος ακρίβειας. Όσο ανεβαίνουν οι τιμές σε βασικά αγαθά και κάσιμα, ανεβαίνουν οι αποδόσεις του φόρου προστιθέμενης αξίας κατά πολλές εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ. Και έρχεται και κάτι ακόμα. Υπάρχει και ο φόρος του εισοδήματος, ο οποίος δεν ακολουθεί σε συντελεστή τον πληθωρισμό και τις πιέσεις που δέχεται η πραγματική οικονομία. Εκεί υπάρχει μια λύση την οποία λέμε πολλά χρόνια. Η τιμαριθμοποίηση της φορολογικής κλίμακας μισθωτών και συνταξιούχων, ώστε οποιαδήποτε, ακόμα και μικρή αύξηση του κατώτατου μισθού στον ιδιωτικό και στο δημόσιο τομέα υπάρχει, να μην την παίρνει η φορολογία και την μηδενίζει. Πρέπει
0: μου
2: να
0: θυμίσατε οχταετία ΠΑΣΟΚ Ανδρέα Παπανδρέου, αυτόματη τιμαριθμική αναπροσαρμογή.
2: Εδώ μιλάμε με όρους 21ου αιώνα προφανώς και με δεδομένα φορολογικά και οικονομικά του 2023 για την ανάγκη τιμαριθμοποίησης της φορολογικής κλίμακας. Αυτή είναι άλλη μια πρόταση την οποία έχουμε και πάρα πολλά χρόνια.
1: Πολύ γρήγορα γιατί πάμε σε δελτίο.
2: Παρακαλώ, παρακαλώ.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είστε καλά, την καλημέρα μας στο
0: ήδη στις 12, να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά, γεια σας.

0: Η ώρα είναι 12. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Κατατέθηκε χθες το βράδυ στη Βουλή το νομοσχέδιο για την απαγόρευση χρήσης κοινωνικών δικτύων από ανήλικους κάτω των 15 ετών. Την ερχόμενη Τρίτη εισάγεται προς επεξεργασία στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή. Με το νομοσχέδιο θεσπίζεται ελάχιστο όριο ηλικίας στα 15 έτη για την πρόσβαση στις επιγραμμικές υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης ως προληπτικό μέτρο προστασίας των ανηλίκων. Η σχετική εποπτεία ανατίθεται στο Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης και την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Όπως σημειώνεται στην αιτιολογική έκθεση του νομοσχεδίου, οι ρυθμίσεις αντιμετωπίζουν το ζήτημα της πρόσβασης των ανηλίκων κάτω των 15 ετών σε επιγραμμικές υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης που ενδέχεται να δημιουργούν κινδύνους για τη σωματική και ψυχική υγεία, την ομαλή ψυχοκοινωνική ανάπτυξη και την ασφάλεια των ανηλίκων. Ενεργειακή Συμφωνία Ρωσία-Ηνωμένων Πολιτειών προβλέπει τη σταδιακή διάθεση περισσότερων από 4,8 εκατομμύρια τόνους δίζελ ρωσικού στη διεθνή και αμερικανική αγορά, ανακοίνωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ. Σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, η Ρωσία συμφώνησε να διαθέσει άμεσα περισσότερους από 300.000 τόνους δίζελ, ενώ επιπλέον 500.000 τόνοι προβλέπεται να παραδοθούν εντός του Νοεμβρίου. Το Κρεμλίνο εξήρε τη συνεργασία των δύο χωρών, λέγοντας ότι θα ωφελήσει τον κόσμο. Η Ουάσιγκτον προσφέρει στη Ρωσία πρόσθετους πόρους για τη συνέχιση του πολέμου, δηλώνει ο Ουκρανός πρόεδρος. Παρέμβαση στο πετρέλαιο θέρμανσης και αύξηση του επιδόματος την επόμενη εβδομάδα, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός, τονίζοντας ότι η κυβέρνηση θα στηρίξει την κοινωνία στο μέτρο των δυνατοτήτων της. Τα μέτρα για την αύξηση του επιδόματος θέρμανσης αναμένεται να ανακοινωθούν την Τετάρτη. Την ίδια ώρα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή άναψε το πράσινο φως για την ενεργειακή ρήτρα διαφυγής της Ελλάδας, ανοίγοντας το δρόμο για νέες επενδύσεις που εκτιμάται ότι θα προσεγγίσουν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ ως το 2028. Επιπρόσθετα μέτρα για τη στήριξη των αλιέων, προανήγγειλε μιλώντας στην ΕΡΤ ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινάς, τονίζοντας μεταξύ άλλων ότι οι ψαράδες αντιμετωπίζουν σοβαρές πιέσεις εξαιτίας της αύξησης του κόστους των καυσίμων. Το πρώτο μέτρο, όπως είπε, αφορά ένα επιπλέον στάδιο αύξησης της επιδότησης στο πετρέλαιο. Το δεύτερο, να αξίσουμε τον πάτο στο βαρέλι του προγράμματος της αλιείας, όπως σημείωσε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, ενώ το τρίτο. Το μέτρο κατά τον ίδιο αφορά την ανανέωση του αλιευτικού στόλου. Στον εισαγγελέα θα οδηγηθεί σήμερα ο 22χρονος που φέρεται να εμπλέκεται στην επίθεση εναντίον του 32χρονου στην Ελευσίνα και ο οποίος παραδόθηκε χθες στην αστυνομία. Συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό του 18χρονου συνεργού του, ο οποίος φέρεται να τραυμάτισε το θύμα με μαχαίρι και οι δύο φέρεται να είναι μέλη νεοναζιστικής οργάνωσης. Ενώπιον του εισαγγελέα θα βρεθούν τρεις ανήλικοι, ηλικίες 13-16 ετών, που συνελήφθησαν χθες στην Καλαμαριά, καθώς απέσπασαν με τη μέθοδο της απασχόλησης 20 ευρώ από έναν ανήλικο, τον οποίο απείλησαν, και στη συνέχεια με χρήση σωματικής βίας απέσπασαν 12 ευρώ από έναν 12χρονο. Δικογραφία σχηματίστηκε και σε βάρος των γονιών των ανηλίκων δραστών για παραμέληση ανηλίκου. Συγκέντρωση αλληλεγγύης στην Παλαιστίνη στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Αντιπολεμικής Ημέρας Δράσης θα πραγματοποιηθεί σε λίγη ώρα στη Θεσσαλονίκη. Είναι προγραμματισμένη για το άγαλμα Βενιζέλου. Το κάλεσμα απευθύνει η Συμμαχία «Σταματήστε τον πόλεμο» και είναι πιθανό να ακολουθήσει πορεία. Κυκλοφοριακές αλλαγές τίθενται σε εφαρμογή από το βράδυ σήμερα στην περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης λόγω εργασιών κατασκευής του flyover. Από τις 11.30 το βράδυ σήμερα ως τις 5.30 τα ξημερώματα της Κυριακής θα διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στο ανατολικό ρεύμα της περιφερειακής οδού με κατεύθυνση προς Χαλκιδική και ο αεροδρόμιο. Ο αποκλεισμός θα αφορά το τμήμα μεταξύ των κόμβων Ευκαρπίας και Μετεώρων, με τους οδηγούς να εκτρέπονται από την περιφερειακή μέσω της εξόδου στο ύψος του Σκλαβενίτη. Στο μεταξύ, εκτός λειτουργίας θα είναι το μετρό Θεσσαλονίκης στις πρωινές ώρες αύριο. Η πρώτη αναχώρηση των σειρμών από τους θερματικούς σταθμούς θα γίνει στις 12 το μεσημέρι, λόγω ολοκλήρωσης της τελευταίας φάσης δοκιμών για την ένταξη των δύο τελευταίων σειρμών στο στόλο του μετρό, όπως αναφέρει σε ανακοίνωση η διαχειρίστρια εταιρεία. Τουλάχιστον 7 νεκροί είναι ο μέχρι τώρα απολογισμός ρωσικής επίθεσης στη Ζαπορίζια, στη Νότια Ουκρανία το πρωί σήμερα, ανακοίνωσε ο περιφερειακός κυβερνήτης της, καθώς ομάδες διασωστών ψάχνουν και για άλλους ανθρώπους που μπορεί να έχουν εγκλωβιστεί στα ερείπια των κτηρίων. Σύμφωνα με τον Μιχαήλο Σεμίκιν, μεταξύ των νεκρών βρίσκονται 3 παιδιά. Ο περιφερειακός κυβερνήτης της Ζαπορίζια πρόσθεσε ότι άλλοι 10 άνθρωποι τραυματίστηκαν στην επίθεση, από την οποία επλήγησαν ταυτοχρόνως διάφορες τοποθεσίες. Αποκατεστημένο και επιβλητικό, το Τέμενος Χαμζάμπεϊ, γνωστό στη Θεσσαλονίκη ως Αλκαζάρ, παραδίδεται στο κοινό μετά την ολοκλήρωση των εργασιών συντήρησης και αποκατάστασης. Η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη θα παραστεί το απόγευμα σήμερα στην τελετή απόδοσης του έργου. Η πρώτη έκθεση που θα υποδεχτεί το κοινό έχει στο επίκεντρό της στη Θεσσαλονίκη και για τις πρώτες 2 εβδομάδες λειτουργίας του χώρου η είσοδος θα είναι δωρεάν. Μια ματιά στον καιρό, ο οποίος προβλέπεται άστατο σε Μακεδονία και Θράκη σήμερα. Στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσει ηλιοφάνεια με παροδικές νεφώσεις και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 ως 26 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη. Επόμενη ενημέρωση στη 1.
2: Αξιονεστή, η εμβληματική δημιουργία των Μίκη Θεοδωράκη και Οδυσσέα Ελίτη με τη Συμφωνική Ορχήστρα Επτανήσων. Ερμηνεύουν Μίλτος Πασχαλίδης, Άγγελος Χονδρογιάννης, Σπύρος Βέργης. Συμμετέχουν Μικτή Χοροδία Θεσσαλονίκης, Δημοτική Χοροδία Κέρκυρας Σαν Τζάκομο, Χοροδία Μουσικού Σχολείου Κέρκυρας. Διεύθυνση Ορχήστρας Ηλίας Γκογκίδης. Σάββατο 7 Νοεμβρίου στις 8.30 στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Ένα βήμα μόνοι σου είναι δύσκολο. Ένα βήμα μαζί γίνεται δύναμη. Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 12 το μεσημέρι περπατάμε όλοι μαζί στο Pink Together, στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου στη Νέα Παραλία. Για την πρόληψη του καρκίνου του μαστού, για κάθε γυναίκα που δεν είναι μόνη. Και αν είσαι μακριά, πάρε μέρος διαδικτυακά. Πληροφορίες στο almazoistest.gr. Όλοι μαζί μπορούμε. Pink Together. Πρόληψη, πράξη αγάπης.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
5: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί. Υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Λοιπόν, ερχόμαστε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας.
1: Μεσημέρι Κυριακής και ξέρεις τι γίνεται. 21 βαθμούς δείχνει το θερμόμετρο.
0: Ξυπνάτε, μεσημέριασε. Ναι, ξυπνάτε, μεσημέριασε που λέει ο αυτός.
1: Πανόραμα επικαιρότητας.
0: Μήπως και τι άλλο έλεγε.
1: 102 FM με Αλέξανδρο Τριανταφυλλίδη.
0: Και Ελένη Ιατρού, παρακαλώ.
1: Εδώ λοιπόν μαζί σας, παρεούλα, να σας θυμίσουμε και πάλι το διαγωνισμό μας. 5 διπλές προσκλήσεις για όσους καλέσουν τώρα. Και για μισή ώρα ακόμη, για την ακρίβεια μέχρι τις 12.30, στο 2313. 338-435, σημειώστε 2313-338-435 ή εάν θέλετε να μας στείλετε ένα μήνυμα με το όνομά σας.
0: Που στείλατε πολλά.
1: Και περιμένουμε κι άλλα. Έχετε την ευκαιρία για 20 λεπτάκια στο Viber του 102 στο 693-007-8228.
0: Και να σας πούμε εδώ, είναι μαζί μας πλέον, είχαμε ανανέωση στη θέση του κονσολιέρη, Περικλής Γλυκόπουλος, κυρίες και κύριοι. Ναι, δεν ακούω χειροκροτήματα.
1: Καλημέρα, Περικλή.
0: Δεν ακούω, ναι. Είπα, Περικλή, μου είπα εγώ, αλλά εδώ υφιστάμεθα εμπάργκο. Να κάνουμε ένα αφιέρωμα στη διένεξη, πες το, του Καρβέλα με τη Βύση. Πυροβολήθηκα. Το πυροβολήθηκα.
1: Βρεκουτό, όχι, θα τα ακούσουμε το βρεκουτό. Βρεκουτό,
0: βρεκουτό. Όχι, δεν θέλω τίποτα. Παροδία κάνω. Όχι, παιδί μου, σε παρακαλώ. Είμαστε σοβαροί εκπομπή, δεν το κάνουμε. American Bar, για όνομα του Θεού. Λοιπόν, Περικλής Γλυκόπουλος, λοιπόν, Γλυκόπουλος, Περικλής, στη ρύθμιση του ήχου και κονσολιέρη στην μεγάλη του γένου σχολή της κονσόλας.
1: Και Πέτρος Πομόνης στη στήριξη.
0: Μπράβο. Και πάμε τώρα στο, θα πάμε στο τριήμερο συνέδριο για τα 100 χρόνια του ΠΑΟΚ που γίνεται στο Αριστοτέλειο Πανεπιστημίο Θεσσαλονίκης, που άνοιξε τις εργασίες του χθες με εισήγηση του Προέδρου του ΠΑΟΚ και Ευεργέτη του ΠΑΟΚ, του Ιβάν Σαββίδη, ο οποίος καθόρισε, προσδιόρισε το στίγμα των 100 ετών που έφυγαν, όπου ο ΠΑΟΚ απέδειξε, ανέδειξε με τους τίτλους του, με τον τρόπο του, με τη μενταλιτέ του, με τη συμπεριφορά του,
1: και ξέρεις,
0: με τον τεράστιο, άσε να ολοκληρώσω για τον ΠΑΟΚ, τώρα μιλάμε για τα Ιερά και Όσια, μην με διακόπτεις την ώρα, δεν γελάω. Λοιπόν, την ώρα λοιπόν που ολοκληρώθηκε και ολοκληρώνεται η πορεία αυτών των 100 ετών, προσδιορίζει το στόχο για τα επόμενα 100 χρόνια που θα είναι άμεσα, αμεσότατα, ο ΠΑΟΚ να έχει το νέο σπίτι του, να έχει την ακαδημία του, για την οποία είναι πάρα πολύ περήφανος, ότι αυτή τη στιγμή 4-5 παοκτσάκια, να το πούμε έτσι, παίζουν στην Ευρώπη και μαγεύουν τον κόσμο, έτσι, από τον Κωνσταντέλια, από τον Τζόλι, από τον Κουλιεράκη, από και έρχονται από πίσω πάρα πολλά νέα παιδιά από τις ακαδημίες του ΠΑΟΚ, από την ουσιαστική δουλειά που γίνεται και όχι μόνο από τις μεταγραφές. Θα έχουμε λοιπόν σε λίγο τον κύριο Στάθη Τζιρά, το διδάκτορα διεθνών και οικονομικών πολιτικών. Ναι, να τον καλέσουμε.
1: Τον έχουμε ήδη στην γραμμή.
0: Είναι
1: μαζί μας. Κύριε Τζιρά, καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε.
0: Κύριε Τζιρά, καλή σας ημέρα. Είστε καλά?
2: Μια χαρά.
0: Δεν έγινε η εισήγηση ακόμα?
2: Όχι, έγινε.
0: Τελείως. Α, έγινε ολοκληρωμένο. Ναι, για να μην αισθανόμαστε πίεση, μην τυχόν σας αρπάξουν από μέσα. Λοιπόν.
2: Ήμουν πρωινός.
0: Πρωινός. Κάνατε μια εξαιρετική μελέτη 27 σελίδων που είχατε την καλοσύνη και να μου στείλετε. Και διαβάζω εκεί και από τα συμπεράσματα. Το ερώτημα πρώτο, πρέπει να σας θέσω από τα συμπεράσματα κιόλας, ποιο είναι το αποτύπωμα, το ψηφιακό που αφήνει ο διάλογος, η δράση, η αντίδραση, πώς τα λένε, τα like κλπ. Στον ψηφιακό κόσμο μέσα από τις συνομιλίες των οπαδών, των φίλων, των μελών του ΠΑΟΚ?
2: Κοιτάξτε, εγώ έκανα μία έρευνα, την οποία και παρουσίασα τώρα στο συνέδριο, η οποία αφορά την αλληλεπίδραση των οπαδών χρηστών του Facebook του ΠΑΟΚ. Μέσα από κάποιους λογαριασμούς, είτε τους εταιρικούς, δηλαδή το λογαριασμό της ΠΑΕ, της ΚΑΕ, του ΕΡΑΣΤΕΧΝΗ, είτε κάποιων influencers θα λέγαμε, δηλαδή ανώνυμων λογαριασμών, οι οποίοι έχουν κερδίσει ένα κοινό και η θεματική τους είναι ο ΠΑΟΚ.
0: Ναι.
2: Αυτή είναι η ουσία της, αυτός είναι ο τίτλος βασικά της έρευνάς μου. Mm-hmm. Και μέσα από αυτή την έρευνα είδα 318 συνολικά post, mm-hmm. Που εκτείνονται χρονικά από τα μέσα Ιουλίου μέχρι και τα τέλη Σεπτεμβρίου και αφορούν...
0: Τρέχοντος έτους, τρέχοντος έτους.
2: Ναι, τώρα, το διάστημα που μας πέρασε και αφορούν τους επίσημους αγώνες του ΠΑΟΚ. Από το εκτός έδρας παιχνίδι με την Δυναμό Κιέβου μέχρι το εκτός έδρας παιχνίδι με τον Πανετολικό, mm-hmm. και τα φιλικά προετοιμασίας του μπάσκετ του ΠΑΟΚ με αποκορύφωση το τουρνουά στην Αθήνα με την νίκη του Παναθηναϊκού και την ήττα στις λεπτομέρειες από τον Ολυμπιακό.
0: Έτσι να το λέτε, στις λεπτομέρειες. Έτσι.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Να το κάνουμε πιο, να το απαλύνουμε. Να το απαλύνουμε λιγάκι, ναι. Για πέστε, για πέστε. Τι βγαίνει, τι συμπέρασμα βγαίνει από αυτό το... Ξέρετε τι σκέφτομαι, το λέτε αυτό και λέω, έβλεπα χθες ένα αρχείο, φιλμ αρχείου, τον αγώνα που έδωσε η Νάπολη μέσα στην Τούμπα, που είχε 45.000 κόσμο και έλεγε τώρα ο Γιάννης Γιακογιάννης ήταν, ο Φουντουκίδης ήταν και έλεγε δεν μπορώ να καταλάβω πώς μπήκαν 45.000 κόσμο μέσα στο γήπεδο και λέω αν τότε υπήρχαν influencer και like και λοιπά εκείνη την περίοδο τι θα έβγαζαν ας πούμε κύριε Τσιρά.
2: Κοιτάξτε, υπήρχαν και τότε influencers.
0: Α, υπήρχε.
2: Ήταν ο περίφημος Μανάβης. Ναι, εννοείται. Είναι ένα είδος influencer.
0: Α, μπράβο. Έτσι,
2: κοιτάξτε,
0: έτσι.
2: Ας θα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Καταρχήν, η διάδραση του οπαδού ξεκινάει με τη γέννηση του ΠΑΟΚ από το καφενείο.
0: Έτσι. Ναι, ναι.
2: Ο ίδιος ο ΠΑΟΚ γεννήθηκε, ας πούμε, σε ένα καφενείο, στην Λέσχη Κωνσταντινούπολιτών, Θεσσαλονίκης. Uh-huh. Σε πρώτη φάση...
0: Η Λέσχη Κωνσταντινούπολη, είναι... πού ήτανε, πέστε και την τοποθεσία.
2: Βασιλέως Γεωργίου ήταν αυτή.
0: Βασιλέως Γεωργίου, yeah. Μπράβο, μπράβο, μπράβο.
2: Λοιπόν, σε πρώτη φάση είναι μέσα στο καφενείο. Ακολούθως, στα τέλη της δεκαετίας του 20 και αρχές δεκαετίας του 30 στη Θεσσαλονίκη ανοίγουν οι πρώτες αθλητικές εφημερίδες. Τα αθλητικά νέα ήταν οι πρώτοι. Έτσι. Mm-hmm. Μετά τον πόλεμο, uh-huh. ο Καμπάνης, ο πρόεδρος του Άρη, ανοίγει τα αθλητικά νέα ξανά, mm-hmm. τα επανειδρύει. Και ουσιαστικά γίνεται μια νέα εποχή για τον αθλητικό τύπο, οπότε η συζήτηση του καφενείου περνάει σιγά σιγά στο mainstream του έντυπου τύπου, έτσι.
0: Έτσι.
2: Τότε λίγο μετά που μεγαλώνει ο ΠΑΟΚ με τη μεγάλη ομάδα του 70, το Κούδα, έτσι, mm-hmm. Ο ΠΑΟΚ ξεφεύγει από τα στενά όρια της πόλης και εκφράζει πλέον ένα μεγάλο κομμάτι της Βόρειας Ελλάδας, mm-hmm. και γι' αυτό αυτό ενισχύει και τον έντυπο τύπο.
0: Εγώ τώρα λέτε έντυπο τύπο και το, αυτό που θυμάμαι από τα δικά μου πρώτα χρόνια, μιλώ τώρα. Για δεκαετία βέβαια και τον Μπούζα.
2: Ναι.
0: Και τον Μπούζα.
2: Ήταν ο αντίπαλο δέος των αθλητικών νέων του Άρη. Ήταν τα μακεδονικά σπορ και στη συνέχεια τα σπορ του Βορρά.
0: Έτσι.
2: Η οποία ήταν η, ας πούμε, η αθλητική εφημερίδα του ΠΑΟΚ. Στις αρχές της δεκαετίας του 2000 περνάμε στον ηλεκτρονικό τύπο. Ξεκινάνε τα αθλητικά ραδιόφωνα στην πόλη. Τα αθλητικά ραδιόφωνα. Στη Θεσσαλονίκη συγκεκριμένα. Ήταν ουσιαστικά πέρασαν την καφενειακή, θα λέγαμε, συζήτηση, την οπαδική συζήτηση, στο mainstream του ενεργειανών. Mm-hmm. Εκεί έχουμε δηλαδή ένα σημείο καμπής. Και στην ουσία αυτά παίζουν μεγάλο ρόλο μέχρι και κάπου το 2005-2006-2007 που ξεκινάνε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, mm-hmm. Με πρώτο, ας πούμε, το μεγάλο μέσο, το Facebook. Έτσι, οπότε το Facebook στην ουσία γίνεται ένα είδος, ας πούμε, ηλεκτρονικού καφενείου και για τους οπαδούς.
0: Ο θυμός πώς εκφράζεται, γιατί λέτε στις νίκες συγκεντρώνουν τα περισσότερα reaction, οι ισοπαλίες,
2: ναι,
0: και
2: ναι,
0: οι ήττες, περίπου τριπλάσια σχόλια στις ισοπαλίες και οι ήττες.
2: Κοιτάξτε, να σας πω. Mm-hmm. Εγώ ερεύνησα 318 συνολικά post από 15 λογαριασμούς, mm-hmm. τους τρεις εταιρικούς, ΠΑΕ, ΚΑΕ και ΑΣ, mm-hmm. τρία ιδιοσιογραφικά site, το ΠΑΟΚ 24, τη Φόρτσα και το ΠΑΟΚ Today, mm-hmm. και 12 λογαριασμούς influencer, οι 11 ήταν ανώνυμοι και ο ένας είναι επώνυμος ο γνωστός φίλαθλος του ΠΑΟΚ, ο Κωνσταντίνος Πανάκας.
0: Ναι, ναι.
2: Έτσι.
0: Ναι.
2: Ο κανόνας μου για να πάρω αυτούς τους λογαριασμούς ήταν ότι έπρεπε να έχουν πάνω από 25.000 εγγεγραμμένους χρήστες στο Facebook. Δηλαδή,
0: ναι.
2: Θεωρητικά οι χρήστες τους να γεμίζουν μία τούμπα. Έτσι. Μιλάμε για αυτό το μέγεθος.
0: Σκεφτείτε
2: ότι η ΠΑΕ έχει σχεδόν 500,000 χρήστες συγγεγραμμένους.
1: Κάνατε φοβερή δουλειά πάντως.
0: 500,000.
1: Ζαλίζουν τα νούμερα. Χαρά στο χρέος σας. Τι έδειξαν λοιπόν.
2: Το θέμα ποιο είναι. Ότι βλέπουμε ότι αυτοί οι οποίοι θα λέγαμε προκαλούν, έχουν μεγαλύτερη διάδραση και εμπλέκουν περισσότερο τους εγγεγραμμένους χρήστες είναι οι ανώνυμοι και ο Πανάκας, οι ανώνυμοι influencers, οι οποίοι δεσμεύουν ως ποσοστό τους περισσότερους εγγεγραμμένους σε αυτούς χρήστες.
0: Πάντως αυτή η ιστορία ήταν, εγώ την προσλαμβάνω ως εξής και διορθώστε με κύριε Τσιρά, ότι όταν ήμουν πιτσιρικάς, πήγαινα στην καφετέρια και ήταν μια παρέα με Αριανούς, Ηρακλειδείς και Παοκτσίδες και γινόταν ο σκοτωμός για το τι έγινε την προηγούμενη μέρα Κυριακή που έπαιξαν οι ομάδες. Ο αυτός ήταν έτσι, ο άλλος ήταν. Αυτό τώρα μετά μεταφέρθηκε στους ακροατές που παίρνουν τηλέφωνο. Και εγώ έχουμε τη δική μας την εκπομπή με τον αγαπημένο μου τον Δημήτρη, τον Κουγιουμτζόπουλο και λοιπά, που είναι εξαιρετική, εκπληκτική την εκπομπή.
1: 3-5-2-102.
0: Μπράβο. Αλλά και στα αθλητικά ραδιόφωνα που παίρνουν τηλέφωνο και γίνεται τις ανάσες.
2: Ναι, είναι ακριβώς αυτό. Και η εξέλιξη είναι τα μέσα κοινωνικά δικτύωσης στο Facebook. Να σας το πω διαφορετικά γιατί μιλάμε για διάδραση. Ας πούμε, ένα που είδα ήταν ότι όταν πρόκειται, ας πούμε, όταν το αποτέλεσμα είναι ήττα, ας πούμε στον ευρωπαϊκό αποκλεισμό του ΠΑΟΚ από την Μπραν, τότε βλέπουμε ότι τα σχόλια εκτοξεύονται.
0: Τριπλάσια.
2: Δηλαδή δεν είναι τόσο... Ναι. Το like και το ότι πατάμε μια αντίδραση στις ήττες, ο κόσμος θέλει να εκφραστεί. Να βρει ενδεχομένως.
0: Η νίκη είναι μια καρδούλα. Όταν είναι ισοπαλία, εκεί θέλει να μιλήσει, να εκτονωθεί. Να βγάλει τον πόνο.
2: Πρέπει να εκτονωθεί. Ας πούμε, στις περιπτώσεις ήττας, τα σχόλια στην επίσημη σελίδα της ΠΑΕ ΠΑΟΚ είναι 4,6 φορές περισσότερα από ό,τι της υπόλοιπης. Δηλαδή είναι στατιστικά σημαντικό αυτό. Έτσι.
0: Τώρα, θέλω να μου πείτε πριν κλείσουμε, γιατί φτάσαμε στα 23 λεπτά, θέλω να μου πείτε, από την αρχή ήθελα να το ρωτήσω, θα το πω κομψά, πώς συζητούν στο εσωτερικό του κόσμου του ΠΑΟΚ και πώς συνυπάρχουν και αν συζητούν από τη μια αυτή που είναι στην πλευρά των, ας το πούμε έτσι, φίλων, αναρχικών κλπ. Από τη μια πλευρά και από την άλλη αυτών οι οποίοι είναι πιο κοντά στην ακροδεξιά κλπ. Αυτά τα δύο κομμάτια πώς υπάρχουν. Μου φαίνεται πολύ να ήμουν σε μια γωνιά να καθόμουν, να τους έβλεπα, να δω αν συνυπάρχουν, πώς συνυπάρχουν και πώς συζητούν μεταξύ τους. Τι ακριβώς γίνεται, για πέστε μας.
2: Καταρχήν δεν νομίζω ότι συζητούν.
1: Ακριβώς.
2: Προχθές έβλεπα ένα σχετικό post που ήταν μια φωτογραφία από τις πρόσφατες καταλήψεις και στη Γαλλία. Και από κάτω σχολίαζαν κάποιοι προφανώς δεξιοί, γιατί τι ένας λογαριασμός, μια σελίδα παοξίδικη ασχολήθηκε με πολιτικά. Όπως το περίφημο No Politica των Ολυμπιακών, τότε με τη Χρυσή Αυγή κάποια χρόνια
0: πριν. Ναι.
2: Εννοείται ότι οι οπαδοί, όπως επειδή το ποδόσφαιρο ουσιαστικά είναι ένας καθρέφτης της κοινωνίας και οι οπαδοί είναι πολιτικοποιημένοι και οργανωμένα αλλά και...
0: Εικόνα σου είμαι κοινωνία και σου μοιάζω. Αυτό,
2: μεγαλάτε καζαζάκι. Είναι ακριβώς αυτό, δεν είναι ξεκομμένοι από την κοινωνία.
0: Ναι, πώς υπάρχουν στη θύρα 4 είναι το ερώτημα, εκτός και αν κάθονται σε διαφορετικές θύρες. Αυτό είναι το ερώτημα.
2: Κοιτάξτε, δεν το έχω ερευνήσει επισταμένα, αλλά η αίσθησή μου είναι ότι...
0: Χωροταξία, ναι.
1: Νομίζω τους ενώνει το πάθος με την έννοια ότι δεν χρειάζεται να διαδράσουν μεταξύ τους, χρειάζεται.
2: Καμιά φορά νομίζω ότι
0: διαδράσει.
2: Απλά αυτό δεν βγαίνει προς τα έξω περισσότερο. Δεν θέλω πάντως. Αυτό είναι αντικείμενο, ας πούμε, το πούμε κομψά, είναι αντικείμενο έρευνας και κάνουμε συμπεράσματα εύκολα. Ναι, ίσως μια άλλη έρευνα να το φωτίσει.
0: Ωραία. Λοιπόν, κύριε Τσιρά, σας ευχαριστούμε πολύ.
2: Δεν ξέρω,
0: εσείς πώς είδατε το συνέδριο αυτό? Χρειαζόταν στα 100 χρόνια να γίνει ένα τέτοιο συνέδριο και να δει το φαινόμενο ΠΑΟΚ από όλες πλευρές και από όλες. Δεν είναι ένα στενά αγωνιστικό ποδοσφαιρικό γεγονός.
1: Εδώ έχουμε υπερανάλυση δεδομένων.
0: Ναι, ο ΠΑΟΚ είναι ένα πολλαπλό κοινωνιολογικό, κοινωνικό φαινόμενο. Ποια είναι η δική σας αίσθηση? Από, και από τη συγγή των άλλων εισηγητών που ακούσατε. Κοινωνικό φαινόμενο. Ποια είναι η δική σας αίσθηση? Από, και από τη συγγή των άλλων εισηγητών που ακούσατε.

0: πλευρές του κοινωνικού μας βίου, οι οποίες ουσιαστικά είναι αρκετά σημαντικές για τον καθένα, αντιμετωπίζονται από πάρα πολλούς ανθρώπους, καθηγητές πανεπιστημίου και ερευνητές, ως κάτι ας πούμε δεύτερο. Όπως είπε και ο Βαγγέλης ο Τσούκας, το ίδιο συμβαίνει όχι μόνο με το ποδόσφαιρο, αλλά και με το λαϊκό τραγούδι, έτσι. Αυτό όμως δεν είναι σωστό. Γιατί πραγματικά το ποδόσφαιρο και μια ομάδα που ουσιαστικά είναι μια κοινότητα, έτσι, δεν είναι, είναι μια κοινότητα που ξεκινάει από ξεριζωμένους ανθρώπους σε ένα καφενείο τον Απρίλιο του 1926.
1: Έτσι. Όπως θα είπε ο Ιβάν Σαββίδης, έτσι.
0: Και φτάνει σήμερα να έχει μέλη της, μέλη που ουσιαστικά μοιράζονται αναμνήσεις από αθλητικά γεγονότα, από παρέες σε όλο τον κόσμο.
1: Έτσι.
0: Αυτό είναι πολύ επιστημονικά τουλάχιστον ενδιαφέρον από πάρα πολλές σκοπιές.
1: Και το βασικό, πέστε μας.
0: Μα από κοινωνιολογικά να το δει κανείς, μέχρι και οικονομικά, έτσι, και το οικονομικό μάρκετινγκ.
1: Έτσι. Λοιπόν, και είναι σημαντικό ότι προσδιορίστηκαν οι στόχοι για τα επόμενα 100 χρόνια, που είναι πραγματικά ένα πλαίσιο αναφοράς, έτσι ώστε, όπως είπε και ο ηγέτης, ο πρόεδρος και ευεργέτης του ΠΑΟΚ, ο Ιβάν Σαββίδης, να δημιουργηθούν, τον ευχαριστούμε θερμά τον κύριο Τσιρά, να δημιουργηθούν εκείνες οι προϋποθέσεις που θα δώσουν στις επόμενες γενναίες έναν πιο ισχυρό, πιο δυναμικό, πιο ευρωπαϊκό Πανθεσσαλονίκιο αθλητικό όμιλο Κωνσταντινοπολιτών.

0: Πόσο ενδιαφέροντα όσα ακούσαμε, Αλεξάνδρε.
1: Έτσι.
0: Και τι ωραία δουλειά έχει γίνει με πληροφορίες οι οποίες μπορούν να αξιοποιηθούν πολυπίκυλα.
1: Και μπορείτε να πάτε στην αίθουσα τελετών, ανοιχτή εκδήλωση, mm-hmm. το τριήμερο συνέδριο. Ανοιχτή είναι η εκδήλωση στην αίθουσα τελετών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, γιατί και η πανεπιστημιακή κοινότητα πλέον συμμετέχει μέσα στην οικογένεια του ΠΑΟΚ. Να θυμίσουμε απλά ότι ο Ιβάν Σαββίδης έχει δημιουργήσει δύο έδρες, η μία αφορά την ποντιακή ιστορία, δύο έδρες στο Αριστοτελείο Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με αντίστοιχες υποτροφίες και τη λειτουργία τους την χρηματοδοτεί ο ίδιος.
0: Και ξέρεις, αυτό το Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο με τίτλο 100 χρόνια ΠΑΟΚ, χθες τέθηκε στο μικροσκόπιο ακόμη και μία που ήταν τόσο επικυρή όσο ποτέ, μία έκθεση του 1940 για τα προβλήματα, ζητήματα του ελληνικού ποδοσφαίρου. Mm-hmm. Πώς αυτά μέχρι σήμερα έχουν τροποποιηθεί, δεν έχουν αλλάξει πολύ από το 40 και μετά. Mm-hmm. Αυτό δείχνουν τα στοιχεία. Και πώς μπορούμε να αξιοποιήσουμε βάσει της ιστορίας του αθλητισμού του ΠΑΟΚ mm-hmm. και να γίνουμε καλύτεροι στο μέλλον. Λοιπόν, να επανέλθουμε, κυρίες και κύριοι αγαπητοί ακροατές, στην παράσταση Ζορμπά, στη θεατρική παράσταση Ζορμπά του Νίκου Καζαντζάκη, σε διασκευή και σκηνοθεσία του Λευτέρη Γιοβανίδη, που επιστρέφει για δεύτερη χρονιά από το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Ο χώρος των παραστάσεων είναι στη Μονή Λαζαριστών, στη σκηνή Σοκράτης Καραντινός. Η πρεμιέρα του δεύτερου κύκλου της παράστασης Ζορμπά έγινε την Παρασκευή που μας πέρασε, χθες, 9 του Οκτώβρη. Η διάρκεια των παραστάσεων θα είναι μέχρι τις 22 Νοεμβρίου. Πρωταγωνιστής στο ρόλο του Αλέξη Ζορμπά ο Πασχάλης Τσαρούχας. Οι μέρες και ώρες των παραστάσεων είναι Τετάρτη και Κυριακή στις 7, Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο στις 9 με διπλή παράσταση στις 31 Οκτωβρίου, στις 6 και στις 9. Η διάρκεια της παράστασης είναι 60 λεπτά, προπολούνται εισιτήρια από 9 ευρώ. Εσείς οι ακροατές μας που μπήκατε στην κλήρωση δεν θα χρειαστεί να το ψάξετε. Αλέξανδρε, είσαι έτοιμος για την κλήρωση? Είπαμε μέχρι τις 12:30.
1: Δεν ξέρω τίποτα, εσύ ξέρεις.
0: Εδώ έχουμε 5 διπλές.
1: Άμα θέλετε να δείρετε, θα δείρετε την Ελένη Αντρού, εγώ δεν ξέρω τίποτα.
0: Εγώ έχω τα τα έχω αριθμίσει και θέλω να μου πεις 5 νούμερα, ναι, από το 1 έως το 20.
1: 13.
0: Δευτερόλεπτα να το βρω. Να το βρήκα. Το 13 το καλό.
1: Άλλο και, το για 8. Μένα,
0: μισό λεπτό. Το 8. Θα σας
1: άλλο,
0: πω τα ονόματα μετά.
1: Άλλο.
0: Δώσε μου. Από το 1 στο 20.
1: Το 20.
0: Το 20.
1: Με γεννήθηκε η κόρη μου. άλλο θέλει.

0: Θέλω άλλα τρία.
1: 22,
0: άλλα
1: δεν έχει. 22 δεν έχει.
0: Όχι.
1: Δεν έχουμε 22.
0: Δεν φτάσαμε σήμερα στο 22.
1: Ναι. Το 6.
0: Το 6 και μισό λεπτάκι να τα μετρήσω. 1, 2, 3, 4, ακόμη ένα νούμερο.
1: Και το 3.
0: Μάλιστα και το 3. Λοιπόν, να πω τώρα τα ονόματα.
1: Να τα πεις.
0: Είναι η Ειρήνη Βεζιράκη, η Ευαγγελία Ψυχογιού, η Άννα Γαβριλάδου, η Αναστασία Καρασαρίδου και ο Κωνσταντίνος Γούναρης. Γουνάρου, Γούναρης. Ξέρει ο Κωνσταντίνος το επίθετο. Να επαναλάβω λίγο. Ειρήνη Βεζιράκη, Ευαγγελία Ψυχογιού, Άννα Γαβριλάδου, Αναστασία Καρασαρίδου και Κωνσταντίνος Γουνάρου ή Γούναρης. Ένα από τα δύο. Λοιπόν, 5 διπλές. Θα πάτε την ημέρα που θα επιλέξετε. Θα είναι εκεί πέρα οι διπλές προσκλήσεις με την παρέα σας, με αυτόν που επιλέγετε να σας κάνει παρέα. Στη Μονή Λαζαριστών, στη σκηνή Σοκράτης Καραντινός. Εκεί στο ταμείο θα υπάρχουν οι προσκλήσεις σας. Εμείς θα δώσουμε τα ονόματά σας στο Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Να περάσετε πάρα πολύ ωραία, να το απολαύσετε.
1: Ωραία. Λοιπόν, και να ολοκληρώσω αυτό που έλεγα νωρίτερα, ότι ο πρόεδρος του ΠΑΟΚ, ο Ιβάν Σαββίδης, δημιούργησε 2 έδρες στο Αριστοτελείο Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης το έτος 2016. Υπέγραψε σύμφωνο συνεργασίας με το ΑΠΗ ΘΙΤΑ και τον τότε Πρίτανη, τον καθηγητή, τον κύριο Περικλή Μίτκα. Φιλανθρωπικό Ίδρυμα Ιβάν Σαββίδη, σύμφωνο συνεργασίας μεταξύ του ΑΠΗ ΘΙΤΑ και του συγκεκριμένου ιδρύματος. Το πρώτο είχε να κάνει με την ποντιακή ιστορία. Η μία έδρα αφορούσε τις ποντιακές σπουδές και η δεύτερη τη ρωσική γλώσσα και τον ρωσικό πολιτισμό. Ποντιακές σπουδές, ρωσική γλώσσα και πολιτισμός είναι δύο έδρες των οποίων τη λειτουργία χρηματοδοτεί το φιλανθρωπικό ίδρυμα Ιβάν Σαββίδη, με υποτροφίες που δίνονται σε πρωτεύσαντες, αριστεύσαντες φοιτητές και φοιτήτριες που θέλουν να ασχοληθούν είτε με τον ποντιακό ελληνισμό στις ποντιακές σπουδές, είτε με την ρωσική γλώσσα και το ρωσικό πολιτισμό.
0: Πόσο ωραίες προεκτάσεις, Αλέξανδρε, του αθλητισμού.
1: 2016.
0: Μέσα από τον αθλητισμό όλα αυτά πηγάζουν.
1: 2016. Αυτό σημαίνει ναι, ότι επί 10 χρόνια κάθε χρόνο χρηματοδοτούνται και ενισχύονται και υποστηρίζονται οι προσπάθειες των παιδιών που εργάζονται, που δουλεύουν, που διαβάζουν και να ασχοληθούν με τα δύο συγκεκριμένα αντικείμενα.
0: Και πόσο ο αθλητισμός για μένα είναι πολιτισμός και έτσι
1: είναι.
0: Πρέπει να το προσεγγίζουμε, Αλέξανδρε. Δεν σε εδώ πέρα τι σου έχω. Δεν τι μπορεί είναι. Να το αδειοκρατήσει. Για περιέγραψε το.
1: Όχι, δεν θέλω να το αποκρίνω.
0: Σιελόρια, μία τούρτα μοναδική, φανταστική.
1: Και μόνο που είναι
0: Red Velvet,
1: κόκκινη,
0: νομίζω ότι είναι.
1: Και μόνο που είναι κόκκινη, δεν θέλω να τη βλέπω.
0: Σοκολάτα σπρώμαυρη. Και σοκολάτα
1: σπρώμαυρη. Άσε εσύ τώρα η αντρούτα.
0: Πολύ ωραία είναι. Μιλάμε στην ακράτρια μα την Αναστασία την Καρασαρίδου. Να χαίρετε
1: με
0: τον καλό της, τον σύζυγό της, τον αγαπημένο τους.
1: Με προβοκάρει.
0: Να είναι καλά, να είναι ευτυχισμένη, αγαπημένη, να τον χαίρετε.
1: Μιλάμε για τον ΠΑΟΚ και μου βγάζει κόκκινη τούρτα. Δηλαδή αυτό δεν είναι προβοκάτσια.
0: Μας την έστειλε η Αναστασία η Καρασαρίδου, την έφτιαξε και το σύζυγο.
1: Δηλαδή, πόσο υπομονή να κάνεις ακόμα, δηλαδή, όταν σου δίνει μια κόκκινη τούρτα. Εδώ μιλήσαμε μισή ώρα για τον ΠΑΟΚ. Βγάλε μια σπρώμαυρη να σε δει ο Θεός τούρτα. Λοιπόν, πάμε στον Θοδωρή το Φελάνη.
0: Χρόνια
1: πάμε.
0: Πολλά, Αναστασία, να το χαίρεστε το σύζυγο. Να πάμε τώρα στο συνάδελφο, το πολύ καλό.
1: Είναι.
0: Στη τηλεφωνική μας γραμμή έτοιμος ο Θοδωρής.
1: Θοδωρή,
0: ο Φελάνης. Καλημέρα.
2: Καλησπέρα, τι κάνετε?
1: Καλά είμαστε, εσείς?
0: Καλησπέρα, καλά τα λες. Περάσαμε τις 12.
2: Μία παρά 25, λέω.
1: Για πες, για πες.
2: Τι κάνετε? Σας άκουγα. Είπατε για την
0: EuroLeague.
2: Για όλα όσα συμβαίνουν με το Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο αυτό.
1: Το είπαμε αυτό, ναι.
2: Ναι, και είναι πραγματικά μια προέκταση κιόλας. Γιατί εξετάζεται ο ΠΑΟΚ ως κοινωνικό φαινόμενο με πολλές προεκτάσεις. Όπως σωστά αναφέρετε. Θέλετε να πάμε σε ένα άλλο θέμα που έχει να κάνει με αθλητισμό, αλλά επίσης έχει κοινωνική προέκταση και το οποίο και ο Αλέξανδρος τις προηγούμενες ημέρες έτσι είχαμε την ευκαιρία να το συζητήσουμε κάποια στιγμή και εκτός αέρα.
1: Για να δεις. Λοιπόν, πες το γιατί είναι.
2: Τι έχει να κάνει με αυτά, μπράβο.
1: Με τον Ηρακλή έχει να κάνει.
0: Αυτό που λέγαμε.
1: Πες μας,
0: πίσω από τα μικρόφωνα πριν από
1: αυτό
0: λίγο.
1: Αυτό που σου λέγανε. Ναι. Για πες μας, εσύ, Θοδωρή.
2: Λοιπόν, τι έχει κάνει η φυλακή του Ηρακλή? Αυτό εδώ και αρκετό διάστημα συμβαίνει. Mm-hmm. Αποφασίζουν να διοργανώσουν μία δράση την οποία έχουν ονομάσει κράνος. Τι είναι αυτό? Συμβολικά λοιπόν χρησιμοποιούν ένα, πριν από τα παιχνίδια, ένα κανονικό κράνος, το οποίο ρίχνουν μέσα ανώνυμοι, επώνυμοι φίλοι του Ηρακλή χρήματα. Mm-hmm. Είναι μια κίνηση αλληλεγγύης και οικονομικής ενίσχυσης. Σκοπός ποιος είναι? Τα χρήματα αυτά μαζεύονται προκειμένου να βοηθηθούν φύλαση του Ηρακλή που έχουν οικονομική δυσκολία ώστε να αγοράσουν εισιτήρια αγώνων, εισιτήρια διαρκείας στο ποδόσφαιρο, στο μπάσκετ. Και όσοι οπαδοί έχουν την οικονομική δυνατότητα δίνουν, συνεισφέρουν λοιπόν τον οβολό τους με σκοπό να βοηθηθεί ο κόσμος και να μαζέψει χρήματα η κοινότητα ώστε κανείς φύλαθος του Ηρακλή
1: μόνο
2: να
1: μην μείνει
0: έβγε εκτός... και μπράβο, μπράβο, αλλά μπράβο. Εγώ να σας πω που δεν είμαι και πολύ πολύ του αθλητισμού, τώρα ο Αλέξανδρος με βάζει σε αυτά τα κατατόπια και πολύ μ' αρέσει, ότι εγώ έχω ακούσει από φίλους που πηγαίνουν σε αγώνες του ΠΑΟΚ ότι το ίδιο γίνεται με τον τρόπο που το λες, όχι με ένα κράνος βέβαια, βάζουν όλοι για να πάνε ρεφενέ να πληρώσουν τα εισιτήρια όσων δεν μπορούν και όχι μόνο τα εισιτήρια των οπαδών του ΠΑΟΚ και των φιλάθλων του ΠΑΟΚ αλλά και αυτών που θέλουν να πάνε σε μια αποστολή σε έναν αγώνα του ΠΑΟΚ και δεν μπορούν να πληρώσουν. Λένε οι τέσσερις, δεν μπορεί ο πέμπτος, θα τσοντάρουμε εμείς και θα καλύψουμε το εισιτήριο.
1: Εγώ δεν ξέρω τίποτα, ανήπτω τα σχήρας μου. Είπαμε
0: εγώ
1: να
0: το
1: μην...
0: λέω και το ξέρω, το έχω ζήσει, μου το έχουν πει φίλοι μου.
1: Είπαμε επειδή μιλήσαμε για τον ΠΑΟΚ.
0: Έχει στον Ηρακλή και στο κράνος. Μπράβο στα παιδιά.
1: Να το γυρίσουμε στον Ηρακλή ή πάλι το γυρίσει στον ΠΑΟΚ.
0: Κάνω, να μην το
1: δεν
0: πω,
1: πειράζει κόριτσου εγώ, άλλο που δεν θέλω.
2: Να μεταφέρω και επειδή έχουν βγει κάποιες ανακοινώσεις. Λένε οι φίλες του Ηρακλή, ελπίζουμε ο κόσμος της ομάδας να στηρίξει αυτή την κίνηση όπως έγινε και τα προηγούμενα χρόνια. Παρακαλούμε και καλούμε όσους αντιμετωπίζουν οικονομικό πρόβλημα να μην το σκεφτούν ούτε στιγμή, να μην τραπούν, να έρθουν στο γήπεδο. Mm-hmm. Είμαστε οικογένεια, έτσι αντιλαμβανόμαστε τον Ηρακλή. Mm-hmm. Στις οικογένειες πρέπει να υπάρχει αλληλεγγύη, πρέπει να υπάρχει
0: αλληλεγγύη. Μπράβο τους.
2: Ναι, και δίνουν κάποια στοιχεία για το πού μπορούν να βρεθούν και προκειμένου να εξυπηρετηθούν.
1: Πού μπορούν να βρεθούν, πες το.
2: Κοίταξε, λένε ότι η ανακοίνωση λέει ότι στο, σε πάρκο το οποίο στο αυτόνομο πάρκο ή στην fan zone του Ιβανοφίου. Συνήθως εκεί έξω από το Ιβανόφιο δίνουν το ραντεβού.
0: Και χωρίς ντροπές. Και χωρίς
2: αυτό
0: φόβο.
2: Το αναφέρουν έτσι. Και απλώς παρακαλούν τους φιλάθλους να μην έρθουν την τελευταία στιγμή, να έρθουν το τελευταίο μισάωρο, να έρθουν λίγο νωρίτερα.
0: Αυτό θα πει κοινωνική ευαισθησία.
2: Έχουμε μπροστά μας και ένα παιχνίδι πολύ σημαντικό για τον Ηρακλή, γιατί τα λέγατε στην προηγούμενη εβδομάδα. Πλέον έχει παραδοθεί το Καφτατζόγλου.
1: Με το, το Λεβαδιακό.
2: Οπότε είναι πολύ σημαντικό παιχνίδι για τον Ηρακλή.
1: Πότε είναι, σήμερα, αύριο, πότε είναι?
2: Το παιχνίδι αυτό είναι για την έκτη αγωνιστική Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 5 η ώρα.
1: Αύριο.
0: Εσύ πήγες στο Καφτατζόγλιο, εισέπραξες αυτή τη διαφορά σε επίπεδο υποδομών, έγινες θητή έτσι με την πρώτη ματιά του επισκέπτη?
2: Κοίταξε, όχι, δεν έχω προλάβει να βρεθώ. Μάλιστα να σας πω ότι δεν έχει παρά λίγες μέρες που το παρέλαβε ο Ηρακλής και μπήκε μέσα για να κάνει προπόνηση.
0: Δύο εβδομάδες.
2: Τις προηγούμενες μέρες στείλαμε συνεργεία προκειμένου να αποφανατίσουν τις νέες συνθήκες που υπάρχουν και άλλο. Το γήπεδο ακόμα δεν είχε παραδοθεί. Τώρα λοιπόν θα έχουμε έτσι πιο ξεκάθαρη εικόνα με αφορμή αυτό το παιχνίδι. Αλλά αφού με πήρατε και ρώτησε ο Αλέξανδρος πότε παίζει ο Ηρακλής, νομίζω είναι ευκαιρία να πούμε το πρόγραμμα της έκτης αγωνιστικής, να ξέρει ο κόσμος τι έχει να περιμένει, γιατί σήμερα έχουμε για την έκτη αγωνιστική δύο παιχνίδια. Αστέρας Άκτορ Ατρόμητος στις 7.30 όπως και ΑΕΚ Όφης στις 7.30. Αύριο Κυριακή Κηφισιά Πανατολικός, Ηρακλής Λεβαδιακός, Άρης Βόλος στις 7, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, αυτό είναι το μεγάλο ντέρμπι της αγωνιστικής, στις 9 και τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου ΠΑΟΚ Καλαμάτα στις 6 το παιχνίδι με το οποίο κλείνει η αυλαία.
1: Αυτό είναι για την Αλφα Εθνική όλα αυτά τα μάτς και να καλωσορίσουμε στο σπίτι του τον Ηρακλή, στο Καφτατζόγλιο, γιατί είναι η ιστορική του έδρα ας πούμε, και να ευχηθούμε κάθε επιτυχία στην ομάδα του Ηρακλέους.
2: Να συμπληρώσω σε ό,τι έχει να κάνει με την βαθμολογία. Παναθηναϊκός προηγείται έτσι, 15 βαθμοί, ακολουθεί ο ΠΑΟΚ 12, η πεντάδα θα κλείνει με ΑΕΚ 11 από 10 βαθμούς, Όφη και Ολυμπιακός. Έχει ξεκινήσει πάρα πολύ καλά ο Παναθηναϊκός
1: και έχουμε το ντέρμπι των αιωνίων, το έτσι, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός.
2: Ολυμπιακός Παναθηναϊκός θα κρίνει πολλά, βέβαια είναι νωρίς ακόμα, αλλά όταν ο Ολυμπιακός τώρα είναι με το καλημέρα, είναι 5 αγωνιστικές από αυτές που έχουν περάσει, είναι 5 βαθμοί πίσω,
1: δεν τον παίρνει, δεν τον παίρνει να χάσει.
0: Προγνωστικά έχουμε.
1: Δεν τον παίρνει.
2: Προγνωστικά, κοίταξε, ο Παναθηναϊκός είναι ένα crash test για τον
1: Παναθηναϊκό. Είναι σε φόρμα ο Παναθηναϊκός.
2: Τα ξέρει ο Αλέξανδρος. Ναι. Πραγματικά έχει ξεκινήσει πάρα πολύ καλά. Έτσι. Παίζει ένα ωραίο ποδόσφαιρο. Είναι σε φόρμα. Είναι ένα καστέστο όμως, γιατί δεν παίζει την έδρα του. Και το
0: Καραϊσκάκης
2: πάντα είναι. Το Καραϊσκάκης είναι πάντα μια έδρα η οποία σίγουρα
1: έτσι
2: δεν είναι εύκολη για καμιά ομάδα.
1: Αλλά, έχει...
0: αλλά πάντα υπάρχουν και ανατροπές, ποτέ δεν ξέρεις.
1: Ελένη,
2: ακριβώς.
1: Άκου τι σου λένε οι ειδικοί σε παρακαλώ με προσοχή. Λοιπόν,
0: μεγάλη και βλάβια.
1: Ο Παναθηναϊκός έχει τετέι, έχει παιχταράδες αυτή τη στιγμή, οι οποίοι είναι στην καλύτερη φόρμα τους. Και αυτό είναι ότι ο Ολυμπιακός δεν έχει βρει ακόμα το ρυθμό του. Έχει και καινούριο προπονητή, ο Μιντιλή Μπαρχερέτσε. Πήραν αυτόν τον κύριο, πώς το λένε, είπαμε αυτόν τον καινούριο.
2: Αλ-Γουασίλ.
1: Αλ-Γουασίλ.
2: Χριστέ
1: μου, ναι. Αλ-Γουασίλ, ναι.
2: Έχουμε, να σας πω ότι έχουμε και μπάσκετ. Σήμερα πάλι έχουμε παιχνίδια, γιατί το πρόγραμμα δεν είναι γεμάτο αυτό το σουκού. Θέλετε να δούμε λίγο και τα μπασκετικά, τι έχουμε σήμερα.
0: Πολύ γρήγορα όμως.
1: Πολύ γρήγορα, γιατί καίγεται η κυρία ιατρότητα εδώ.
2: 3 η ώρα Περιστέρη Ηρακλής, 4 η ώρα Μαρούση Μύκονος. Επίσης 4 η ώρα είναι το ΠΑΟΚ Δόξα Λευκάδας και Κλεισμένων Θυρών. Καρδίτσα Βίκος Ιωαννίνων.
1: Γιατί και Κλεισμένων των Θυρών?
2: Κοίταξε τώρα, ήταν μια περσινή ιστορία με τον Παναθηναϊκό. Κάτι είχαν πει οι φύλαθλοι στο Λεσόρ. Ο Λεσόρ απάντησε, αθλητικός δικαστής, πάρει την τιμωρία. Κρίμα, γιατί το ποδόσφαιρο έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Πρέπει να βρεθεί ένας άλλος τρόπος. Το άδειο γήπεδο είναι κρύο, είναι ψυχρό.
1: Τώρα θα παίξει, δηλαδή, θα παίξει ο ΠΑΟΚ στο παλατάκι και δεν θα έχει κόσμο.
2: Και δεν θα έχει μέσα κόσμο. Όπως,
1: δεν είναι σοβαρά πράγματα
2: δεν
1: αυτά.
2: Δεν είναι.
1: Ας βάλουν ένα χρηματικό πρόστιμο εκεί. Ο πρόεδρος του μπασκετικού ΠΑΟΚ έχει την οικονομική δυνατότητα να τα πληρώσει αυτά. Για όνομα του Θεού.
0: Λεφτά υπάρχουν.
1: Δηλαδή,
2: για όνομα του Θεού.
1: Καθόλου. Για πες.
2: Λέγοντας Άρης ΑΕΚ.
1: Και κλείσε.
2: Ωραίο παιχνίδι Αλεξάνδριο. Άρης ΑΕΚ. Προμηθέας Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός με τον Κολοσσό Ρόδου. Είναι η αγωνιστική η δεύτερη.
1: Να πάτε στο παλέ. Το παλέ έχει γίνει μία κούκλα. Έχει γίνει σαλόνι πραγματικά κουκλίστικο. Και μόνο που το βλέπεις και λαμπυρίζει και φέγγει και κάνει κλπ. Έχει γίνει κουκλίστικο. Πάτε να δείτε και τον Άρη. Και πρέπει να υποστηριχθούν και ο ΠΑΟ και ο Άρης, οι μπασκετικές ομάδες εννοώ, για να αρχίσουν σιγά σιγά να διεκδικούν στα ίσα τα πρωτεία απέναντι στον Ολυμπιακό.
0: Και γενικά στηρίζουμε τις ομάδες της πόλης μας. Τρεις είναι και πολυεπίπεδα και στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ.
1: Μισό.
0: Έτσι τους δίνουμε όθηση.
1: Αύριο παίζει και ο Απόλλωνος Καλαμαριάς, έτσι.
2: Άμα ναι, το αδέρφη.
1: Σε παρακαλώ. Δεν
0: είναι φωτιά η Καλαμαριά, Θοδωρή.
1: Αβράμι μου, εκεί θα έχουμε τον Αβράμι μου, σε παρακαλώ. Πάει, παίζει μέσα στην Καλαμαριά, εκεί στη Χιλή. Και θα είμαστε εκεί απίκο, ας πούμε, για να στηρίξουμε, να πάει καλά η ομάδα. Δεν τη βλέπω φέτος. Έχει πολύ δυνατές ομάδες. Έχει τέσσερις ομάδες.
2: Τρίτη ώρα αυτό το παιχνίδι με τον Πύργο παίζει.
1: Με τον Πύργο.
2: Είναι ένα πρωτάθλημα πολύ δυνατό.
1: Πολύ δυνατό. Έχει τέσσερις ομάδες που έχουν παίξει αλφα εθνική που είναι πολύ δυνατές. Τέσσερα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Θοδωρή.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Θοδωρή.
1: Να είσαι καλά. Σε ευχαριστούμε πολύ.

0: Και μέχρι να πάμε στο χώρο του πολιτισμού, Αλέξανδρε, να ενημερώσουμε τους ακροατές πως από σήμερα θα φάνε φρέσκο ψαράκι, ωραίο, λαχταριστό.
1: Από έχει... πού να το φάνε ψαράκι, άμα δεν έχει λεφτά να το αγοράσει το ωραίο
0: λαχταριστό. Αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Πάντως όταν θα πάνε αυτοί
1: αυτό
0: που θέλουν.
1: Είναι και... δευτερεύον θέμα, ναι, σωστά.
0: Συγγνώμη, εγώ να σου πω τι κάνω. Θα πάρω τη σαρδελίτσα με τα ωμέγα 3 λιπαρά. Θα πάω πιο αργά στη Λαϊκή να βρω καλύτερη τιμή.
1: Ξέρεις ότι είναι ελληνική δηλαδή. Έχει ψαρευτεί από τα ελληνικά πέλαγα.
0: Δεν μου δείχνει και το ID τη ταυτότητά τη.
1: Όχι, δεν μου δείχνει το ID, αλλά. Αλλά εγώ δεν παράξενο.
0: Όχι.
1: Δεν είμαι...
0: Έχουν βγει οι μηχανότρατε στα κρυγρή, ψαρεύουν, μα είπε και ο κύριο Νταουτζή.
1: Ναι, πότε πρόλαβαν και ψάρεψαν και τα βάλαν στα καφάσκια και τα πήγαν στην Ιχθυόσκαλα και τα πουλήσαν και τα κάναν.
0: Είναι.
1: Ποιο
0: το
1: τόπο.
0: Χιλιάρικα μα μίλαγε μέρα και χιλιάρικα η χασούρα των επαγγελματιών αλλιέων που τράβηξαν τα καίκια
1: ναι,
0: του μέσα
1: μου,
0: στο θερμαϊκό.
1: Ξέρω.
0: Είναι μεγάλη. Πρέπει να φάρουν τώρα.
1: Είπε ότι από 1η Οκτωβρίου. Είχαν υπογράψει συμβάσεις και είχαν εργαζόμενους οι οποίοι όλες αυτές τις μέρες, στις 8, στις 7, κάθονταν και δεν δούλευαν. Οπότε βγήκανε κατευθείαν από χθες το απόγευμα.
0: Τα γρηγρή πληρώνουν 1000 ευρώ σε μισθούς και 300 τροφοδοσία.
1: Γιατί μου το λες αυτό.
0: 1300 σε μέρα.
1: Ναι, σε μένα τα λες. Στην κυβέρνηση τα πεις. Στον κύριο Μαργαρίτη Σκινά και τον κύριο Μητσοτάκη. Σε μένα τα λες δεν έχει κάνει. Άμα ήταν στα χέρια μου θα τη τα έδινα.
0: Απλά, εάν σας ενδιαφέρει να πάτε στο καπάνι, στη Λαϊκή, στον ηχθειοπόλη σας, ψαράκι φρέσκο θα βρείτε σήμερα.
1: Ναι, θα βρείτε. Ναι, εξαρτάται πόσο κάνει, ξαναλέω πάλι. Αύριο
0: και Κυριακή.
1: Ναι, ναι, εξαρτάται πόσο κάνει.
0: Ακολουθούμε business plan. Όπως κατάλαβες, έχουμε επιχειρησιακό σχέδιο.
1: Ποιος
0: όταν θέλουμε να. Εγώ. Εγώ η μητέρα, εγώ η σύζυγος του σπιτιού.
1: Ωραία, λογικά.
0: Ο νοικοκύρης, ο σύζυγος που θα πάει.
1: Και ο σύζυγος και η σύζυγος. Δεν διακρίνουμε τους ρόλους.
0: Πάντοτε έτσι γινόταν.
1: Δεν διακρίνουμε τους ρόλους. Όχι, εμένα ο πατέρας μου που ήταν και μεγαλύτερη γενιά, κάθε Πέμπτη έπαιρνε. Τρώγαμε ψάρι από το παζάρι και έκανε ψαρόσουπα. Το γρυβάδι θυμάμαι που ήταν. Δεν μ' άρεσε καθόλου, Χριστέ. Ψαράσουπα. Χριστέ μου, Παναγία μου. Ναι. Και την ημέρα εξοικονόμουν σαν χρήματα για να πάρω κασάντιτς. Λοιπόν, ναι. Αυτή η ψαρόσουπα με το γρυβάδι περικλή μου ήταν άστα να πάνε. Δεν μπορούσα να το ανεχθώ. Άσε που φοβόμουν πολύ τα αγκάθια. Πολύ τα αγκάθια, τα φοβόμουν τα αγκάθια. Λοιπόν, τώρα να δούμε, λέει, καλή. Έχουμε ψαράκι, δηλαδή, ψαρέψανε ρε παιδί μου. Τι να κάνουμε ρε εσύ, Περικλής κουνάει το κεφάλι του, τι να κάνουμε. Καλά, τόση ώρα μιλάμε, βάλε ρε εσύ, τι κακοί άνθρωποι είστε ρε παιδί μου. Βάλε μια καρβέλα, ένα καρβέλα, μια βύση και λοιπά. Βρε κουτό. Εκεί, σταθερές αξίες, παρακαλώ πολύ. Και δυνατά, δυναμά. Μα σε παρακαλώ. Λοιπόν, σε λίγο θα πάμε να ακούσουμε. Είναι εδώ η κυρία Ελένη Ιατρού, η οποία θα μας ξεναγήσει στον κόσμο του πολιτισμού και θα έχουμε τη χαρά να έχουμε πια μεγάλη κυρία του ελληνικού θεάτρου, του ελληνικού κινηματογράφου κλπ. Κυρία Ιατρού.
0: Και της τηλεόρασης.
1: Και της τηλεόρασης προφανώς.
0: Τη μία και μοναδική Μιμή Ντενίση είναι μαζί μας. Ξεκινούν τα γυρίσματα της νέας της σειράς. Μία συμπαραγωγή της ΕΡΤ και του ελληνικού κέντρου κινηματογράφου οπτικο-ακουστικών μέσων και δημιουργίας εδώ στη Θεσσαλονίκη μας.
1: Έτσι.
0: Και στην Ξάνθη.
1: Κυρία
0: και στη Βέρεια και ανοιχτό
1: ήρθατε.
0: Κάλεσμα για 500 βοηθητικούς ηθοποιούς.
1: Κάτσε να μας τα πει. Κυρία Ντενίση, καλή σας ημέρα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας. Είναι τιμή μας που είστε μαζί μας. Και θέλω να πω πριν υποθεί οτιδήποτε άλλο και μόνο το ότι έχετε ασχοληθεί διαχρονικά με την γενοκτονία των ποντίων, με την επιπόληση της Σμύρνης και της Μικράς Ασίας και έχετε αφιερώσει ένα τεράστιο κομμάτι της ζωής σας στην υπεράσπιση της ιστορικής αλήθειας κλπ. Αυτό και μόνο αρκεί, δεν θέλω να πω ούτε τα υπόλοιπα που
0: τώρα.
1: Τα ξέρει ο κόσμος όλα αυτά, τα ξέρει, σας έχει δει και γι' αυτό το λόγο σας αγαπάει κιόλα.
0: Και συνεχίζετε να επιμένετε και επανέρχεστε στη Θεσσαλονίκη, στην ιστορία της με τον ελληνικό και εβραϊκό πληθυσμό, μάντρε μάνα, και να μας πείτε τη νέα σας δουλειά, το νέο εγχείρημα, κυρία Ντενίση.
2: Γιατί θεωρώ ότι η Θεσσαλονίκη και γενικά η Μακεδονία, όπως και η Θράκη, είναι αρκετά αγνοημένες. Δηλαδή έχει μια ιστορία η περιοχή, η οποία είναι συγκλονιστική και έχουμε φτάσει στο σημείο να μην την ξέρουν οι Έλληνες, όχι να μην την ξέρουν οι ξένοι. Όποιος ξένος ασχολείται με την ιστορία την ξέρει. Οι Έλληνες την αγνοούν πλήρως και το είδα κάνοντας τα έργα, όπως και για, την, και για τη Σμύρνη και τον Πόντο που λέτε, εντάξει, ξέρουν σε γενικές γραμμές. Κοιτάτε στη Μακεδονία που είναι περισσότερο προσφυγικός ο πληθυσμός. Είδα στην Αθήνα την κατάπληξη που προκαλούσαν, ας πούμε, οι παραστάσεις και φυσικά τις φοβερές αντιδράσεις που είχε και το πόσο συγκινήθηκαν, γιατί οι Έλληνες είναι ευαίσθητος λαός.
0: Πάρα πολύ. Και γι' αυτό θέλετε να μας μιλήσετε για τη νέα, τα γυρίσματα της νέας σας σειράς Madre Mana. Τι ακριβώς είναι?
2: Το Madre Mana, λοιπόν, είναι Μάδρε της Ισραήλ, λέγανε οι Εβραίοι τη Θεσσαλονίκη, γιατί διωγμένοι από την Ισπανία, όταν ήρθαν, βρήκαν πολύ φιλόξενη αγκαλιά στην Θεσσαλονίκη και γι' αυτό λεγόταν και Ιερουσαλήμ των Βαλκανίων.
1: Ακριβώς.
2: Ήταν μεγάλο το κομμάτι του εβραϊκού πληθυσμού που ήρθε διωγμένο. Μετά ήρθαν οι δικοί μας, οι Πόντιοι, οι Μικρασιάτες. Έγινε πρόσφυγο μάνα για εκείνους. Και μάνα είναι και φιλιό, ο ρόλος που παίζω εγώ, που είναι το κεντρικό πρόσωπο, που στην ουσία μέσα από τα μάτια της βλέπουμε την ιστορία. Έτσι βρήκα ότι ο πιο καλός τίτλος ήταν ό,τι είχε να κάνει με τη μάνα. Είτε είναι πόλη, είτε είναι πρόσωπο.
1: Έτσι.
2: Και βλέπουμε την ιστορία της Θεσσαλονίκης από το 23 μέχρι το 43. Που έρχονται οι πρόσφυγες, δεν τους θέλει κανείς, τους φέρονται άσχημα, όχι γιατί δεν τους θέλουν στην ουσία, αλλά γιατί υπάρχει τέτοια φτώχεια. Έχει γίνει φωτιά στη Θεσσαλονίκη, η μεγάλη του 17, υπάρχει φτώχεια γενικά σε όλη τη χώρα και μετά από τον πόλεμο, οπότε οι γηγενείς θέλουν να πάρουν καινούργια σπίτια, οι πρόσφυγες λένε «μα εσείς μας καταστρέψατε», οι Εβραίοι που έχουμε μια εικόνα ότι είναι υπάμπλουτοι, ένα πολύ μικρό μέρος είναι πλούσιοι, οι υπόλοιποι είναι φτωχοί, είναι χαμάλιδες στο λιμάνι, και έτσι επέλεξα τη Θεσσαλονίκη γιατί είναι μια πόλη που είναι κατάλληλη για τη μυθοπλασία, γιατί στη μυθοπλασία πρέπει να υπάρχουν αντιθέσεις. Και να έχει δίκιο η κάθε πλευρά από τη μεριά της. Έχει πάρα πολλούς και ωραίους χαρακτήρες και χρειάζεται βέβαια να δείξουμε, πιστεύω, όλες τις ομορφιές της περιοχής που... Εγώ την Μπαρμπούτα δεν την ήξερα, ας πούμε, στη Βέρεια.
1: Βέβαια. Η εβραϊκή συνοικία, έτσι το λένε. Άμα μείνεις εκεί και έχουν κάποια σπίτια τα οποία φιλοξενούν κόσμο, ιδιαίτερα Χριστούγεννα, Πάσχα κλπ. Και μπορείς να πας, και είναι εβραϊκή συνοικία κανονικά στη Βέρεια.
2: Που είναι υπέροχη με το ποτάμι από κάτω. Η Ξάνθη,
0: και το
2: παλιά πράσινο. Πόλη είναι μαγευτική.
0: Η παλιά Ξάνθη, ναι.
2: Δεν άκουσα.
0: Οπότε η παλιά Ξάνθη, λέω, η παλιά πόλη. Οπότε θα μας συστήσετε μέσα από αυτή τη σειρά που, από ό,τι διαβάζουμε και μαθαίνουμε, είναι από η πιο ακριβή που έχει γίνει ποτέ στην ελληνική τηλεόραση.
2: Γι' αυτό και αργήσαμε αρκετά, γιατί πρέπει να είναι συμπαραγωγή με την ΕΡΤ και πρέπει να βρεθούν χρήματα από παντού για να γίνει. Δεν μπορείς να τις κάνεις αυτές τις σειρές. Καταλαβαίνω το ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή στα κανάλια η ανάγκη να έχουν πολύ πρόγραμμα και να έχουν σειρές πιο φθηνές, και φαίνεται ότι είναι πιο φθηνές δυστυχώς φέτος, ειδικά κατ' εμέ. Αλλά κάποια πράγματα που είναι και εθνικά και που θα μείνουν για πάντα, δεν γίνεται να τα γυρίσεις ούτε με λίγα χρήματα ούτε πρόχειρα. Δεν γυρίζεται ένα επεισόδιο του Μάδρε σε δύο μέρες. Θέλει εννιά.
0: Πόσοι ηθοποιοί θα συμμετέχουν και ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης αυτής της σειράς? Πότε ξεκινάει, πότε ολοκληρώνεται?
2: Ηθοποιοί, τι να σας πω, είναι άπειροι, γιατί είναι πάρα πολύ και η πρώτη ρόλη και η δεύτερη και η συμπληρωματική ρόλη. Ειδικά στα πρώτα επεισόδια που βλέπουμε, ξεκινάει από το 43 που φεύγουν οι Εβραίοι και τους βλέπει φιλιό, οι οποίοι νομίζουν θα ξαναγυρίσουν, Αλλά η Φιλιό, επειδή έχει περάσει την καταστροφή τη Μύρινη, ξέρει ότι δεν θα ξαναγυρίσουν. Mm. Και πάμε πίσω από εκεί, στο 23, του πώς ήρθαν εκείνοι στη Θεσσαλονίκη σε μια χειρότερη κατάσταση, αλλά ξέροντας ότι δεν ξαναγυρίσουν.
0: Οπότε μας συστήνεται και την προσφυγωμάνα τη Θεσσαλονίκη μέσα από μια άλλη οπτική που έχει καεί. Μας τη μαθαίνετε την πόλη ιστορικά, αλλά τα γυρίσματα πότε ξεκινάνε?
2: Τα γυρίσματα ξεκινάνε το Φεβρουάριο, αρχές Φεβρουαρίου, και θα διαρκέσουν από τον Φεβρουάριο, θέλουμε 4 μήνες περίπου, Φεβρουάριο, Μάρτιο, Απρίλιο, Μάιο, ίσως και Ιούνιο, mm-hmm. για να βγει το φθινόπωρο, ας πούμε, το επόμενο.
0: Που θα προβληθεί πού?
2: Στην ΕΡΤ. Αρχικά, mm-hmm. και από εκεί και πέρα θα δούμε σε ποια πλατφόρμα του εξωτερικού υπάρχει ήδη ενδιαφέρον, δηλαδή από το εξωτερικό.
1: Και ενδεχομένως και σε κάποια φεστιβάλ για να αξιολογηθεί και όλη
2: από
1: αυτή
2: όλα.
1: Η προσπάθεια. Και...
2: όλα. Πιστεύω ναι, ότι ναι. το πιο καλό που θα κάνει είναι ότι ναι. θα ξεσηκώσει ένα ενδιαφέρον ναι. για τη Θεσσαλονίκη, έτσι. Για τη Μακεδονία γενικά. Σε κόσμο που δεν ξέρει ίσως ότι υπάρχει τέτοιο πολιτισμικό παρελθόν έτσι. Και τέτοιες ομορφιές.
1: Πρέπει να πούμε ότι αυτή η εκκίνηση και αυτή η καλλιτεχνική δημιουργία έρχεται να κουμπώσει και με το νέο μουσείο του Εβραϊκού Ολοκαυτώματος που έχει πραγματικά ξεκινήσει και σιγά σιγά ολοκληρώνει, κατασκευάζεται στη Θεσσαλονίκη, mm-hmm. στην περιοχή του λιμανιού, και το βλέπω τώρα από το διαδίκτυο πώς έχει πραγματικά έχει όλος αυτός ο σεφαραδίτικος πολιτισμός. Βλέπουμε, κυρία Ντενίση, ότι έχουμε συνεχείς προσφυγοποιήσεις, δηλαδή πρόσφυγες φεύγουν από την Ισπανία, έρχονται εδώ, μετά πρόσφυγες ξαναφεύγουν με την αίσθηση ότι θα γυρίσουν, ενώ πάνε στα στρατόπεδα εξόντωσης, στο Birkenau και στο Auschwitz, έτσι.
2: Μπράβο, αυτό ακριβώς λέω και εγώ με τη σειρά. Η σειρά είναι ένα καθαρά αντιπολεμικό έργο, το οποίο λέει ότι οποιοδήποτε μπορεί να γίνει πρόσφυγας, λόγω των ισχυρών, ας πούμε, που εκείνη τη στιγμή για οικονομικούς λόγους ή πολιτικούς θέλουν να το καταστήσουν πρόσφυγα.
0: Οπότε το κρατάμε αυτό, κυρία Ντενίση, πριν ολοκληρώσουμε, γιατί έχουμε 2 λεπτά και ακόμη. Απευθύνεται ανοιχτό κάλεσμα για 500 βοηθητικούς ηθοποιούς, γιατί έχουμε ακούσει τους Θεσσαλονικείς ακροατές μας να το συζητάνε και να εκδηλώνουν ενδιαφέρον. Πώς μπορεί κάποιος να συμμετάσχει?
2: Είναι πάρα πολύ συγκινητικό, γιατί από τη στιγμή που το είπα άρχισε μία αθρώα προσέλευση και να μου στέλνουν μηνύματα και λέω στο τέλος δεν θα είμαστε 500, λέω θα είμαστε 5.000, όπως πάντα. Λοιπόν, γράφουν στην εταιρεία παραγωγής και μπορείτε και εσείς να το πείτε και μετά, ένα mail, το οποίο
0: ποιο
2: είναι
0: email, μπορείτε να μας το δώσετε για να το...
2: Ράνια, στον το όνομα Ράνια, Ράνια Παπάκι lumad.gr.
0: Το spelling λίγο να μας κάνετε συλλαβή, το Lumad,
2: Ράνια, όπως λέμε το όνομα, παπάκι, Lumad, LUMAD, είναι το όνομα της εταιρείας.
0: Τελεία GR.
2: Ωραία. Ναι.
0: Πάρα πολύ ωραία. Ράνια, παπάκι, Lumad.gr. Όσοι θέλουν να παίξουν ως βοηθητική ηθοποιοί, 500
2: είναι πάρα πολύ ωραίο για μένα να συμμετέχει η πόλη. Γιατί το ίδιο έγινε και με τη Σμύρνη, στη Μυτιλήνη και στη Χίο. Και ξέρω ότι ήταν υπέροχο, γιατί τους αφήνει και αναμνήσεις.
1: Έτσι.
2: Ξέρεις, γίνονται μέρος της ιστορίας.
0: Τιμή μας και χαρά μας. Μάδρε μάνα, μην
1: ταινίσει.
0: Με το καλό να ξεκινήσουν τα γυρίσματα.
1: Καλή δύναμη και καλή επιτυχία. Καλή δύναμη.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά.
2: Να είστε καλά. Και όλους.
1: Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ.
2: Φιλιά, καλημέρα. Γεια σας.
0: Ολοκληρώσαμε μία ακόμη εκπομπή Σάββατο 10 του Οκτώβρη, Αλέξανδρε.
1: Ελένη Ιατρού.
0: Αλέξανδρος Τριανταφυλλίδης.
1: Πάμε για το δελτίο ειδήσεων με τη Βούλα Σαΐτη. Ακολουθούν το Τράβα τις Κουρτίνες με την Μαριάννα Καλαετζή και την Άννα Γιανακίδου. Εμείς θα τα πούμε αύριο στις 11 και μερικά πρώτα λεπτά. Να είστε καλά και χαρά σας.
3: Η ώρα είναι 1.

η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.

0: είναι σε εξέλιξη αυτήν την ώρα στη Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Αντιπολεμικής Ημέρας Δράσης. Η πορεία ξεκίνησε από το άγαλμα Βενιζέλου, όπου νωρίτερα πραγματοποιήθηκε συγκέντρωση αλληλεγγύης στην Παλαιστίνη. Μετά από κάλεσμα τη Συμμαχία «Σταματήστε τον πόλεμο» και κατευθύνεται προς το προξενείο των Ηνωμένων Πολιτειών. Παγκόσμια αποδοκιμασία προκαλεί η απόφαση του Αμερικανικού Πενταγώνου να μεταδώσει σε ζωντανή μετάδοση την εκτέλεση του Νιντάλ Χασάν, ο οποίος σκότωσε 13 άοπλους Αμερικανούς στρατιώτες στο Fort Hood το 2009. Αξιωματούχος του Υπουργείου Άμυνας δήλωσε στο BBC ότι η εκτέλεση του Χασάν θα μεταδοθεί ζωντανά μέσω live stream ειδικότερα. Ο Υπουργός Άμυνας, Πιτ Χέξεθ, ανακοίνωσε πως η εκτέλεση θα γίνει δημόσια, γιατί ο κόσμος πρέπει να καταλάβει ότι τέτοιου είδους πράξεις έχουν σοβαρές συνέπειες. Η εκτέλεση έχει προγραμματιστεί να γίνει στο Fort Hood του Τέξας στις 3 Δεκεμβρίου. Πρόκειται για την πρώτη στρατιωτική εκτέλεση στις ΗΠΑ εδώ και περισσότερα από 60 χρόνια. Ο Νιντάλ Χασάν, ψυχίατρος του Αμερικανικού στρατού από τη Βιρτζίνια, έχει ομολογήσει την πράξη του, ενώ πλέον είναι παραπληγικός. Σχολιάζοντας την απόφαση του Αμερικανού Υπουργού Άμυνας, στο γραφείο του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα δήλωσε στο γαλλικό πρακτορείο AFP ότι η ζωντανή μετάδοση θα ισοδυναμούσε με δημόσια εκτέλεση, επίσης ότι παραβιάζει την απόλυτη απαγόρευση των βασανιστήριων. Ο δημοκρατικός γερουσιαστής Κρις Μέρφι δήλωσε στο CNN ότι η ιδέα είναι αποκρουστική, παρομοιάζοντας την εκτέλεση με εκείνες που πραγματοποιούνται από την οργάνωση Ισλαμικό Κράτος. Ενεργειακή συμφωνία Ρωσία-Ηνωμένων Πολιτειών προβλέπει τη σταδιακή διάθεση περισσότερων από 4,8 εκατομμύρια τόνους ρωσικού ντίζελ στη διεθνή και αμερικανική αγορά, ανακοίνωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε ο Τραμπ, η Ρωσία συμφώνησε να διαθέσει άμεσα περισσότερους από 300.000 τόνους ντίζελ, ενώ επιπλέον 500.000 τόνοι προβλέπεται να παραδοθούν εντός του Νοεμβρίου. Το Κρεμλίνο εξήρε τη συνεργασία των δύο χωρών, λέγοντας ότι θα ωφελήσει τον κόσμο, ενώ ο Ουκρανός πρόεδρος δήλωσε ότι η Ουάσιγκτον προσφέρει στη Ρωσία πρόσθετους πόρους για τη συνέχιση του πολέμου. Παρέμβαση στο πετρέλαιο θέρμανσης καθώς και αύξηση του επιδόματος την επόμενη εβδομάδα, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός, τονίζοντας πως η κυβέρνηση θα στηρίξει την κοινωνία στο μέτρο των δυνατοτήτων της. Την ίδια ώρα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή άναψε το πράσινο φως για την ενεργειακή ρήτρα διαφυγής της Ελλάδας, ανοίγοντας το δρόμο για νέες επενδύσεις που εκτιμάται ότι θα προσεγγίσουν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ ως το 2028. Κατατέθηκε χθες στη Βουλή το νομοσχέδιο για την επαναγόρευση χρήσης κοινωνικών δικτύων από ανήλικους κάτω των 15 ετών, που την ερχόμενη Τρίτη εισάγεται προς επεξεργασία στην αρμόδια Κοινοβουλευτική Επιτροπή. Όπως σημειώνεται στην αιτιολογική έκθεση του νομοσχεδίου, οι ρυθμίσεις αντιμετωπίζουν το ζήτημα της πρόσβασης ανηλίκων κάτω των 15 ετών σε επιγραμμικές υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης, οι οποίες ενδέχεται να δημιουργούν κινδύνους για τη σωματική και ψυχική υγεία, την ομαλή ψυχοκοινωνική ανάπτυξη και την ασφάλεια των ανηλίκων. Στον εισαγγελέα θα οδηγηθεί σήμερα ο 22χρονος που αναζητούνταν για την επίθεση εναντίον ενός 32χρονου στην Ελευσίνα και χτες παραδόθηκε στην αστυνομία. Συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό του 18χρονου συνεργού του, ο οποίος φέρεται να τραυμάτισε με μαχαίρι το θύμα και οι δύο φέρεται να είναι μέλη νεοναζιστικής οργάνωσης. Κυκλοφοριακές αλλαγές θα εφαρμοστούν από το βράδυ σήμερα στην Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης λόγω εργασιών για την κατασκευή του flyover από τις 11.30 το βράδυ του Σαββάτου ως τις 5.30 τα ξημερώματα της Κυριακής. Θα διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στο ανατολικό ρεύμα της Περιφερειακής Οδού με κατεύθυνση προς Χαλκιδική και ο αεροδρόμιο. Ο αποκλεισμός θα αφορά το τμήμα μεταξύ των κόμβων Ευκαρπίας και Μετεωρών, με τους οδηγούς να εκτρέπονται από την Περιφερειακή μέσω της εξόδου στο ύψος του Σκλαβενίτη. Και μια ματιά στον καιρό, ο οποίος προβλέπεται σήμερα άστατο σε Μακεδονία και Θράκη. Στη Θεσσαλονίκη ηλιοφάνεια με παροδικές νεφώσεις και άνεμοι που θα πνέουν μεταβλητή ως 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί στην πόλη από 16 ως 26 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη. Επόμενη ενημέρωση στις 2.
1: Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, 5η, 29 Οκτωβρίου, τρεις ποιητές αγωνιστές της ελευθερίας. Μέσα από τη μουσική του Μίκη Θεοδωράκη, Γιάννης Ρίτσος, Τάσος Λιβαδίτης και Μανώλης Αναγνωστάκης. Ερμηνεύουν Δημήτρης Μπάσης, Ρίτα Αντωνοπούλου, Άγγελος Θεοδωράκης, Παναγιώτης Πετράκης και η Νεφέλη Φασούλη. Με τη Λαϊκή Ορχήστρα Μίκης Θεοδωράκης, Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης. 5η, 29 Οκτωβρίου.
2: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
3: Δεν χρειάζεσαι κάποιο ιδιαίτερο σημάδι για να φροντίσεις τον εαυτό σου. Μπορεί να σου το θυμίσει κάτι ασυνήθιστο σε μια γνώριμη εικόνα. Κάτι που ξεχωρίζει διακριτικά, όμως επιμένει. Κάτι απλό, που σε καλεί να πράξεις. Αν περίμενες κάτι, αυτό είναι το σημάδι σου. Μην ξεχνάς τον προληπτικό έλεγχο μαστού. Μία πρωτοβουλία από το Άλμα Ζωής.
4: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Τράβα τις κουρτίνες.
6: Γιατί?
5: Μεσημέριασε και έχουμε εκπομπή.
6: Θα πούμε κάτι σοβαρό.
5: Θα πούμε τα δικά μας.
6: Ό,τι θέλουμε, δηλαδή, χωρίς σενάριο.
5: Ακριβώς. Όπως η ζωή.
6: Τράβα τις κουρτίνες.
5: Μεσημέριασε.
6: Με την Άννα Γιαννακίδου.
5: Και τη Μαριάννα Καλαϊτζή. Γεια σας και χαρά σας, φίλες και φίλοι. Εδώ είμαστε και αυτό το Σάββατο στην παρέα σας.
6: Καλησπέρα και περαστικά μας.
5: Περαστικά θα σου το έλεγα εγώ.
6: Όχι, θέλω να προειδοποιήσω πολύ νωρίς ότι υπάρχει περίπτωση ξαφνικά να μην με ακούσετε. Θα φύγω τρέχοντας γιατί μου έρχεται βιχαλάκι.
5: Βιχαλάκι, ναι. Έτσι είναι
6: δεν μπορούμε
5: ο κόσμος, Μαριάννα μου.
6: Όλοι, ναι.
5: Είναι μια ίωση πολύ συγκεκριμένη της εποχής. Αυτό μου είπαν στο φαρμακείο. 50 άνθρωποι τη μέρα λέει περνάνε με τα ίδια συμπτώματα. Είναι μια ιωσούλα που έχει το βήχα της, έχει το μπούκομα στη μύτη, έχει την κομάρα της, χωρίς πυρετούς.
6: Μην χάσω, όπου δω να έχει κόσμο και εγώ από εκεί
5: το
6: πέρα.
5: Το πέρασα την περασμένη εβδομάδα, ναι. Το θυμάσαι λοιπόν. Ναι, περαστικούλια και... στη Μαριάννα μας, περαστικά σε όλο τον κόσμο. Αλλά η Μαριάννα είναι εδώ, βράχος.
6: Έτσι, μα δεν είναι κάτι πολύ βαρύ, απλά είναι ενοχλητικό.
5: Είναι λίγο ενοχλητικό.
6: Ακούγεται χειρότερο από ό,τι είναι.
5: Έχεις απόλυτο δίκιο. Η Ρούλα Αρβανιτίδου ρυθμίζει τον ήχο.
6: Εμείς θα είμαστε εδώ ως τις 3, τράβα τις κουρτίνες γιατί μεσημέριασε.
5: Και επίσης εμείς δεν θα κάνουμε καμία αναφορά στην Καρβέλο Βυσιάδα.
6: Έχω ακούσει κάτι πάρα πολύ πετυχημένα χιουμοριστικά, μα δεν θυμάμαι ούτε ένα.
5: Και εγώ πολλά έχω ακούσει και διαβάσει. Δηλαδή, έλεος.
6: Ξέρω τι θες να πεις, ότι αυτό το φαινόμενο πια, ότι πιάνουν ένα θέμα στις εκπομπές, σε πάρα πολλές εκπομπές, και το ξετινάζουν, δηλαδή το πιάνουν από όλες τις μεριές.
5: Έτσι.
6: Σε σημείο που ο ίδιος να είσαι, τον οποίο ασχολούνται, να λες δεν θέλω να ξανακούσω το όνομά μου.
5: Φτάνει,
6: αφήστε με ήσυχο πια.
5: Ναι. Και δεν είναι δυνατόν ένα τέτοιο θέμα να απασχολεί την ελληνική κοινότητα, τους Έλληνες και τις Ελληνίδες, ενώ υπάρχουν τόσα άλλα πολύ πιο σοβαρά και.
6: Με τα οποία δεν ασχολούνται καθόλου. Ένα έχουμε να πούμε. Ρίκι Μάρτιν ακούει I don't care.
5: Πάμε.

0: το καλό νέο των ημερών, το κακό και το όχου και δε με νοιάζει.
1: Σήμερα, και αυτό θα το πούμε παρακάτω στην εκπομπή, είναι η Παγκόσμια ημέρα κατά της θανατικής ποινής. Και γι' αυτό το κακό νέο έχει να κάνει με αυτό που θα συμβεί στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και πραγματικά έχει εξοργήσει πολύ κόσμο.
2: Ναι, και ειδικά άμα ξέρουμε ότι όλα γίνονται όπως Αμερική, ξέρουμε ότι ό,τι ξεκινάει εκεί πέρα μετά
1: θα έρθει και αλλού, σιγά πάει και αλλού. Έτσι.
2: Λοιπόν, έχουμε πρωτιές. Δεν μας φτάνει που έχουν φέρει το θάνατο πρώτη είδηση και πρώτο πλάνο στο σαλόνι μας εδώ και χρόνια με τους πολέμους που μεταδίδουν σε απευθείας μετάδοση. Τώρα θέλουν να έχουν και την πρώτη εκτέλεση που θα μεταδοθεί ζωντανά από την τηλεόραση. Η πρώτη εκτέλεση μάλιστα με τουφέκι. Και γενικά όταν ακούσουμε και μόνο τη λέξη εκτέλεση κάτι παθαίνεις, πόσο μάλλον όταν ξέρεις ότι θα πρέπει να είσαι και μάρτυρα σε όλο αυτό που θα γίνει.
1: Δεν μπορεί να γίνεται δημόσια προβολή.
2: Μιλάμε για την εκτέλεση του Νιντάλ Χασάν, δράστη της πολύνεχης επίθεσης στη στρατιωτική βάση Fort Hood του Τέξας των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής το 2009. Και όπως έγινε γνωστό, θα γίνει σε απευθείας μετάδοση για να μπορέσει, λέει, το κοινό να το παρακολουθήσει όλο αυτό.
1: Ναι, κανονικά, δηλαδή μεταφερόμαστε. Ετοιμάζουμε αρένα.
2: Έτσι, ετοιμάζουμε popcorn και βλέπουμε τι άλλο θα ακούσουμε.
1: Η εκτέλεση από στρατιωτικό απόσπασμα και με τουφέκι έχει προγραμματιστεί για τις 3 του Δεκέμβρη και όπως ανακοίνωσε το Αμερικανικό Πεντάγωνο θα μεταδοθεί live. Θέλουν να γίνει διαδικτυακό θέαμα. Βεβαίως έχει προκαλέσει εννοείται διεθνείς αντιδράσεις και έχει ανοίξει και μια μεγάλη συζήτηση για τα όρια της κρατικής εξουσίας. Ακούγεται πάρα πολύ θλιβερό.
2: Είναι εποχές που θυμίζουν μεσαίωνα. Είπα ότι η αρμοστία του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα καταγγέλει ότι η απευθείας μετάδοση δημόσιας εκτέλεσης παραβιάζει την απόλυτη απαγόρευση των βασανιστήριων. Η απόφαση αυτή έχει προκαλέσει αντιδράσεις από
1: κυβερνήσεις όλο τον κόσμο. Και θα προκαλέσει κι άλλες, έτσι.
2: Ναι, έτσι, εννοείται αυτό.
1: Να πούμε πως ο Ντόναλντ Τραμπ είναι που έδωσε βεβαίως το πράσινο φως για την εκτέλεση.
2: Δεν το πιστεύω αυτό το πράγμα.
1: Έλα, δεν το πιστεύω που έλεγε και ένα σύριαλ. Την πρώτη από τις Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις εδώ και 65 χρόνια. Θα αντιμετωπίσει το εκτελεστικό απόσπασμα από στρατιώτες και θα γίνει στη μία η ώρα που είναι και η ώρα που έκανε ο ίδιος τα εγκλήματα. Εν πάση περιπτώσει, μετά από αυτό που έγινε και με την Κρίστα Πάικ, που έχουμε σοκαριστεί όλοι, παρόλο που αυτό το έγκλημα που είχε κάνει αυτή η γυναίκα ήταν φρικτό και φρικαλαίο, η αποτυχημένη προσπάθεια να τη θανατώσουν.
2: Να γίνεσαι πιο φρικτός από τους δολοφόνους, όμως αυτή είναι η λύση.
1: Αυτή είναι η λύση. Υποτίθεται ότι πρέπει να αναμορφωθεί, πώς τη λένε τη λέξη δεν μου έρχεται, να σοφρονιστεί κάποιος δολοφόνος, όχι να του φερθείς εσύ χειρότερα και βιαιότερα.
2: Εκδικητικά.
1: Λοιπόν, πάμε στο καλό νέο. Έσυ τέλος είχε η επιχείρηση για τον εντοπισμό μιας 44χρονης γυναίκας από το Ελ Σαλβαδόρ που έπεσε από κρουαζιερόπλοιο σε θαλάσσια περιοχή νοτιοδυτικά της Ακίνδου. Αγνοούνταν από το πρωί της Παρασκευής, παρακαλώ, αλλά εντοπίστηκε ευτυχώς σώα και έχοντας τις αισθήσεις της.
2: Ευτυχώς τα κατάφερε, άντεξε. Εντοπίστηκε από φορτηγό πλοίο με σιδέα μαδέρας, παρακαλώ. Είχε τις αισθήσεις της κατά την περισυλλογή. Της, μεταφέρθηκε στο λιμάνι Κατακόλου.
1: Δεν ξέρουμε βέβαια πώς βρέθηκε. Ήταν ατύχημα, την έσπρωξε κάποιος.
2: Ζαλίστηκε, γλίστρησε.
1: Ναι, δεν ξέρουμε. Το θέμα είναι ότι βρέθηκε. Όταν άκουσα την είδηση, έτσι σφίχτηκε η καρδιά μου.
2: Λέω,
1: δύσκολα θα τη βρουν. Έπεσε από κρουαζιερόπλοιο. Πού να ψάξουν, πού να τη βρουν. Και τελικά βρέθηκε σώα και αυτό ήταν πάρα πολύ ευχάριστο.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριασε.
2: Κάνουμε τα μεσημέρια μας πιο όμορφα μαζί.
1: Πιάσε κόκκινο.
2: Με την Άννα Γιανακίδου
1: και την Μαριάννα Καλαϊτζή.

0: It's a bitter taste.
1: Να μην ξεχάσω να θυμηθώ ότι σαν σήμερα.
2: Πριν πάμε στο σαν σήμερα, μην ξεχάσουμε να θυμηθούμε ότι σήμερα γιορτάζει ο Ευλάμπιος και η Ευλαμπία, παρακαλώ. Χρόνια πολλά.
3: Χρόνια σας πολλά. Να πούμε ότι σήμερα, 10 Οκτωβρίου, πραγματοποιείται η Παγκόσμια Αντιπολεμική Μέρα Δράσης με κεντρικό σύνθημα Ελευθεριά στην Παλαιστίνη και αφορμή τη συμπλήρωση 3 ετών από την έναρξη της Ισραηλινής επίθεσης στη Γάζα και 8 μηνών Αμερικανο-Ισραηλινών επιθέσεων στη Μέση Ανατολή.
2: Και βέβαια εδώ στη Θεσσαλονίκη, όπως και σε άλλες πόλεις μεγάλες, είχαμε νωρίτερα, πραγματοποιήθηκε πορεία αλληλεγγύη στην Παλαιστίνη.
3: Και μια και είμαστε στις Παγκόσμιες ημέρες, να θυμίσουμε ότι είναι η Παγκόσμια ημέρα σήμερα αποτιμητικών πτηνών.
2: Επίσης η Παγκόσμια ημέρα κατά της θανατικής ποινής, που μιλήσαμε και στην αρχή της εκπομπής.
3: Παγκόσμια ημέρα ξενώνων και παρηγορητικής φροντίδας.
2: Παγκόσμια ημέρα τυχοσφαίρησης, ξέρω ότι παίζει συχνά, σκουός.
3: Σκουός, καθημερινός, έτσι, σας παρακαλώ. Έτσι. Είναι επίσης Παγκόσμια ημέρα ψυχικής υγείας.
2: Κάνουμε και το ταξίδι στο παρελθόν. 1862 καταλύεται η μοναρχία του Όθωνα. Την εξουσία αναλαμβάνει η επαναστατική Τριανδρία, αποτελούμενη από τους Δημήτριο Βούλγαρη, Κωνσταντίνο Κανάρη και Μπενιζέλο Ρούφο.
3: 1935, σαν σήμερα, καταλύεται με στρατιωτικό πραξικόπημα το Δημοκρατικό Πολίτευμα στην Ελλάδα. Επικεφαλής οι στρατηγοί Παπάγος Ρέπας και Οικονόμου. Επικεφαλής οι στρατηγοί Παπάγος Ρέπας και Οικονόμου.

0: 30, γεννιέται ο Άγγλος θεατρικός συγγραφέας Χάρολντ Πίντερ, γνωστά του έργα και αγαπημένα Πάρτι γενεθλίων, Η προδοσία, Ο επιστάτης και πολλά πολλά άλλα.
1: Έφυγε από τη ζωή σαν σήμερα το 1951 ο ολόγιος και δημοσιογράφος, ιδρυτής της εφημερίδας Καθημερινή Γεώργιος Βλάχος.
0: Και 1963 έφυγε το σπουργίτη Εντίθ Πιάφ, το καλλιτεχνικό ψευδόνυμο της Εντίθ Τζιοβάνα Γκασιόν, η Γαλλίδα τραγουδίστρια. Θα έχουμε και ένα αφιερωματάκι στη δεύτερη ώρα στην Εντίθ Πιάφ, αλλά να συνεχίσουμε με ένα τραγούδι που θα το αφιερώσουμε στην Ευλαμπία, που είναι πολύ τυχερή που της έγραψε ο Ιωκαρίδης αυτό το πολύ χαρούμενο τραγούδι.

0: απονεμήθηκε το Νόμπελ Ειρήνης, την Ινδή Νάβη Πιλάι, και απονεμήθηκε για τον αγώνα της στην πρόθεση της ειρήνης και του διεθνούς δικαίου. Πώς το έμαθε, Άννα? Το έμαθε η Νάβη Πιλάι ενώ συμμετείχε σε συμπόσιο διεθνούς δικαίου και οι παρευρισκόμενοι την υποδέχτηκαν με θερμό χειροκρότημα. Τη σχολίασε ίδια, αν χειροκροτήσετε λίγο πιο δυνατά, ίσως μοιραστώ το βραβείο με τον Τραμπ. Και έσκασαν όλοι στα γέλια, εννοείται. Όμως, συνέχισε, ως δικηγόρος και δικαστής πρέπει να επιβιώσω, να επιβεβαιώσω ότι είναι όντως αλήθεια. Το τελευταίο πράγμα που έκανα ήταν να υποβάλω την έκθεση για τη Γάζα, στην οποία χαρακτηρίζω τα όσα συμβαίνουν εκεί γενοκτονία.
1: Η απονομή του Νόμπελ Ειρήνης στην Άβη Πιλάι είναι ένας βαθύς φόρος τιμής στο θάρρος, στην ακεραιότητα, την αφοσίωση μιας ζωής υπέρ της δικαιοσύνης, δήλωσε ο Αφρικανός πρόεδρος Σύριλ Ραμαφόσα. Η Άβη Πιλάι, που προέρχεται από μια οικογένεια που ανήκει στην νοτιοαφρικανική μειονότητα ομάδα Ινδών Ταμίλ, με προγόνους που μετανάστευσαν από την Ινδία, εργάζονταν σε μια φυλακή.

0: Πλατεία Ζαχαροκάλαμου.
1: Ο πατέρας της ήταν οδηγός λεωφορείου, η μητέρα της νοικοκυρά. Οι γονείς της γεννήθηκαν στη Νότια Αφρική και ζούσαν με τις τέσσερις κόρες τους σε μια φτωχή συνοικία, στην οποία ζούσαν περιορισμένα τα μέλη των ασιατικών μειονοτήτων λόγω της πολιτικής του apartheid. Οι γονείς ενθάρρυναν τα παιδιά τους όμως να σπουδάσουν.
0: Σπούδασε νομικά στο Πανεπιστήμιο του Νάταλ, στην αρχή επειδή στο καθεστώς του apartheid κανένα δικηγορικό γραφείο δεν την προσλάμβανε λόγω της καταγωγής της, άνοιξε το δικό της και αγωνίστηκε ενάντια στην παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη χώρα της μέσα από τη δουλειά της. Μετά από ένα διδακτορικό στο Χάρβαρντ έγινε δικαστής στο Ανώτατο Δικαστήριο της Νότιας Αφρικής και από το 2003 έως το 2008 ήταν δικαστής στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο της Χάγης, προτού γίνει ύπατη αρμοστής των Ηνωμένων Εθνών για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Υπάρχουν κάποιοι, ξέρεις, που δεν χάρηκαν καθόλου και έχουν πει πολύ άσχημα πράγματα. Μπορείς να φανταστείς ποιος.
1: Ξυδάκι, υπάρχει πόλεμο.
0: Για γενοκτονία, κάτι για το οποίο μιλάμε όλοι. Μουσική.

0: Έφυγε από τη ζωή ο πολύ σημαντικός συγγραφέας, ο Διονύσης Χαριτόπουλος. Το παρακάτω είναι απόσπασμα από το βιβλίο «Έρωτες στη μεταπολίτευση».
1: Αυτός που τώρα οδεύει μόνος προς τη δύση του βίου του και ολοφεύγει και απομακρύνεται, ώσπου να γίνει μια μικρή σκιά και να χαθεί στο βάθος του ορίζοντα, αυτός μπορεί πια να σου ομολογήσει πως τα τίμαλφή μιας ζωής είναι οι έρωτες.
0: Διονύσης Χαριτόπουλος, σε ηλικία 79 χρόνων, έφυγε, όπως είπαμε, από τη ζωή. Την ανακοίνωση του θανάτου του γνωστοποίησε ο εκδοτικός οίκος Τόπος, με τον οποίο συνεργάστηκε από την ίδρυσή του. Στην ανάρτηση, ο εκδοτικός οίκος αναφέρει: «Πέθανε ο Διονύσης Χαριτόπουλος. Το γράφουμε όπως το ήθελε. Ούτε έφυγε, ούτε αποχώρησε, ούτε άλλα τέτοια. Ολιγαρκής, ανθεκτικός και μπεσαλής στη ζωή και τη γραφή του. Γέννημα Θρέμα Πειραιώτης, με καταγωγή από τη Μέσα Μάνη από πατέρα και από τα Ψηλά Βουνά, το μικρό χωριό Βρυτανίας από μάνα. Ήταν, όπως έλεγε ο ίδιος, ευγνώμων, γιατί είχε την τύχη να ζήσει σε ζόρικες εποχές στον Πειραιά, όπου το λιμάνι και ο κόσμος του του έκαναν ταχύριθμα μαθήματα επιβίωσης, αξιοπρέπειας και ανθρωπογνωσίας, καθώς δούλευε από μικρός σε σκληρές χειρονακτικές δουλειές».
1: Από το πρώτο του βιβλίο το 1976, ο Διονύσης Χαριτόπουλος είχε εξασφαλίσει τον έπαινο των κριτικών του πνευματικού κόσμου και ιδίως των αναγνωστών, αλλά και την αδυναμία τους να τον κατηγοριοποιήσουν. Ακατάτακτος, αταξινόμητος, αυτόνομος είναι ορισμένα από τα επίθετα που τον συνοδεύουν. Δεν ανήκει σε λογοτεχνικές σχολές, ρεύματα, παρέες και σίγουρα δεν ακολούθησε τις επιταγές της εποχής του. Ήταν μια κατηγορία μόνος του. Μια γνήσια αντικομφορμιστική ψυχή που η γραφή της σε κάθε ένα από τα 24 βιβλία του αποπνέει την απαράμιλη γοητεία του αυθεντικού και σχεδόν πάντα βαθιά βιωματικού. Τα βιβλία που είναι η μοναδική του κληρονομιά σε όλο τον κόσμο.
0: Συνεργάστηκε, όπως είπαμε, με τις εκδόσεις Τόπος από την ίδρυσή του το 2007. Στο διάστημα αυτό εκδόθηκαν 12 τίτλοι, επανεκδόθηκαν 12, το σύνολο των προηγουμένων. Διονύση, όλοι εδώ οι άνθρωποι των εκδόσεων Τόπος σε αποχαιρετούμε σαν σιωπηλός και κυκλικός χορός, βλέποντάς σε να χορεύεις για μια τελευταία φορά το μόνο τραγούδι που χόρευε, στο Βυζαντινό του Τσιτσάνι, ίσως αύριο.
2: Λευκή μου τύχη και λευκή ζωή μου, γιατί τα βράδια κρύβεστε στον γκρίζο, βλέπω στο άσπρο σας την προβολή.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριασε.
2: Κάνουμε τα μεσημέρια μας πιο όμορφα μαζί.
1: Πιάσε κόκκινο. Με την Άννα Γιανακίδου
2: και την Μαριάννα Καλαϊτζή.

0: Να μην ξεχάσω να θυμηθώ ότι σαν σήμερα...
1: Γεννήθηκε σαν σήμερα το 1954 στην Ινδιάνα των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής ο τραγουδιστής David Lee Roth. Η οικογένειά του αργότερα μετακόμισε στην Καλιφόρνια και εκεί γνώρισε τους Eddie και Alex Van Allen. Μαζί με τον Michael Anthony σχημάτισαν τους Van Allen και μέσα σε λίγα χρόνια έγιναν ένα από τα γνωστότερα ροκ συγκροτήματα της δεκαετίας του 70.
2: Ξεκίνησαν παίζοντας σε μικρά κλαμπ της Καλιφόρνιας και το 1978 κυκλοφόρησαν το πρώτο τους άλμπουμ, το οποίο σημείωσε μεγάλη επιτυχία και έφερε το συγκρότημα στο προσκήνιο της αμερικανικής ροκ σκηνής. Η φωνή και η σκηνική παρουσία του David Lee Roth έγιναν τα βασικά στοιχεία της ταυτότητας των Van Allen.
1: Το 1985 αποχώρησε από το συγκρότημα, ξεκίνησε σόλο καριέρα, έκανε συναυλίες και συνεργάστηκε με γνωστούς μουσικούς. Το 2007 επέστρεψε στους Van Allen και συμμετείχε ξανά σε περιοδίες και εμφανίσεις μαζί τους και η συνεργασία αυτή συνεχίστηκε για αρκετά χρόνια μέχρι το τέλος της δραστηριότητας του συγκροτήματος.

0: Να μην ξεχάσω να θυμηθώ ότι σαν σήμερα.
1: Όχι σαν σήμερα, αλλά σήμερα. Να μην ξεχάσω να θυμηθώ, λοιπόν, ότι έχει τζάμπα ελεύθερη είσοδο σε ένα πάρτι πολύ ιδιαίτερο στη Θεσσαλονίκη.
2: Και τι πάρτι λέτε? Δίσκο πάρτι στο Δήμο Νεάπολης Σικιών.
1: Για μας είναι, για μας είναι.
2: Γιατί άμα πάμε και χτυπηθούμε εκεί πέρα, μπορεί να θα υδρώνει, θα φύγει ο πυρετός
1: και
2: όλα.
1: Και η γρήπη, η ίωση, τα πάντα όλα.
2: Πυρετός το Σαββατόβραδο, είδες, βλέπω μπροστά. Αυτό είναι το σύνθημα. Η Δημοτική Ενότητα Αγίου Παύλου συνεχίζει για τρίτη φορά την παράδοση, για τρίτη χρονιά την παράδοση του Disco Party, για να υποδεχτεί το φθινόπωρο με και τι σήμερα το βράδυ.
1: Θα Μπέση το κάνει με την Μπέση Αργυράκη και την μπάντα της. Καλλιτεχνική επιμέλεια της βραδιάς είναι του Χρήστου Παπαντονίου. Όπως είπαμε, ελεύθερη είσοδος. Θα υπάρχει συμμετοχή έκπληξη από τη χοροδία του δεύτερου πειραματικού σχολείου στο γήπεδο μπάσκετ της Ευαγγελίστριας δίπλα από το Καπί. 8:30 το βράδυ. Το σίγουρο είναι ότι με αυτό το κέφι που έχει αυτή η γυναίκα και με τα τραγούδια της δικιάς της κυρίως εποχής μουσικά, θα διασκεδάσετε και θα χορέψετε. Δίσκο, δίσκο.
2: Μεγάλες στιγμές σας περιμένουν.
1: Αυτό.

Θα κλείσουμε την πρώτη ώρα της εκπομπής με μουσική, να ακούσουμε δελτίο ειδήσεων στις 2 ακριβώς και αμέσως μετά μία ώρα ακόμα. Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριασε.

0: ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Πορεία σε κεντρικούς δρόμους της πόλης πραγματοποιήθηκε νωρίτερα σήμερα στη Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Αντιπολεμικής Ημέρας Δράσης. Η πορεία ξεκίνησε από το άγαλμα Βενιζέλου, όπου έγινε συγκέντρωση αλληλεγγύη στην Παλαιστίνη μετά από κάλεσμα τη Συμμαχία Σταματήστε τον Πόλεμο και κατευθύνθηκε προς το προξενείο των Ηνωμένων Πολιτειών. Σε εξέλιξη είναι από τις μεσημβρινές ώρες σήμερα πυρκαγιά σε ξερά χόρτα στο Δήμο Δέλτα της Θεσσαλονίκης, η οποία έθεσε σε κινητοποίηση την πυροσβεστική. Η φωτιά εκδηλώθηκε σε ξερά χόρτα και σε απορρίμματα στα υψώματα των διαβατών και επιτόπου έσπευσαν 7 οχήματα της πυροσβεστικής υπηρεσίας με 18 πυροσβέστες για την κατάσβεσή της. Παγκόσμια αποδοκιμασία έχει προκαλέσει η απόφαση του Αμερικανικού Πενταγώνου να μεταδώσει σε ζωντανή μετάδοση την εκτέλεση του Νιντάλ Χασάν, ο οποίος σκότωσε 13 άοπλους Αμερικανούς στρατιώτες στο Fort Hood το 2009. Αξιωματούχος του Υπουργείου Άμυνας δήλωσε στο BBC ότι η εκτέλεση του Χασάν θα μεταδοθεί ζωντανά μέσω live stream. Ειδικότερα, ο Υπουργός Άμυνας, Πιτ Χέξεθ, ανακοίνωσε πως η εκτέλεση θα γίνει δημόσια, γιατί ο κόσμος πρέπει να καταλάβει ότι τέτοιου είδους πράξεις έχουν σοβαρές συνέπειες. Η εκτέλεση έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί στο Fort Hood του Τέξας στις 3 Δεκεμβρίου. Είναι η πρώτη στρατιωτική εκτέλεση στις ΗΠΑ εδώ και περισσότερο από 60 χρόνια. Ο Χασάν, ψυχίατρος του Αμερικανικού στρατού από τη Βιρτζίνια, έχει ομολογήσει την πράξη του, ενώ πλέον είναι παραπληγικός. Σχολιάζοντας την απόφαση του Αμερικανού Υπουργού Άμυνας, το Γραφείο του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα δήλωσε στο γαλλικό προκτορείο AFP ότι η ζωντανή μετάδοση θα ισοδυναμούσε με δημόσια εκτέλεση. Επίσης, ότι παραβιάζει την απόλυτη απαγόρευση των βασανιστήριων. Ο δημοκρατικός γερουσιαστής Κρις Μέρφι δήλωσε στο CNN ότι η ιδέα είναι αποκρουστική, παρομοιάζοντας την εκτέλεση με εκείνες που πραγματοποιούνται από την οργάνωση Ισλαμικό Κράτος. Ενεργειακή συμφωνία Ρωσίας Ηνωμένων Πολιτειών προβλέπει τη σταδιακή διάθεση περισσότερων από 4,8 εκατομμύρια τόνους ρωσικού ντίζελ στη διεθνή και αμερικανική αγορά, ανακοίνωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος Τραμπ. Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο Τραμπ, η Ρωσία συμφώνησε να διαθέσει άμεσα περισσότερους από 300.000 τόνους ντίζελ, ενώ επιπλέον 500.000 τόνοι προβλέπεται να παραδοθούν εντός του Νοεμβρίου. Το Κρεμλίνο εξήρε τη συνεργασία των δύο χωρών, λέγοντας ότι θα ωφελήσει τον κόσμο. Η Ουάσιγκτον προσφέρει στη Ρωσία πρόσθετους πόρους για τη συνέχιση του πολέμου, δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος. Παρέμβαση στο πετρέλαιο θέρμανσης και αύξηση του επιδόματος την επόμενη εβδομάδα προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός, τονίζοντας πως η κυβέρνηση θα στηρίξει την κοινωνία στο μέτρο των δυνατοτήτων της. Την ίδια ώρα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή άναψε το πράσινο φως για την ενεργειακή ρήτρα διαφυγής της Ελλάδας, ανοίγοντας το δρόμο για νέες επενδύσεις που εκτιμάται ότι θα προσεγγίσουν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ ως το 2028. Κατατέθηκε χθες βράδυ στη Βουλή το νομοσχέδιο για την απαγόρευση της χρήσης κοινωνικών δικτύων από ανήλικους κάτω των 15 ετών. Την ερχόμενη Τρίτη, 13 Οκτωβρίου, εισάγεται προς επεξεργασία στην αρμόδια Κοινοβουλευτική Επιτροπή. Με το νομοσχέδιο θεσπίζεται ελάχιστο όριο ηλικίας, αυτό των 15 ετών, για την πρόσβαση στις επιγραμμικές υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης, ενώ όπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση του νομοσχεδίου, οι ρυθμίσεις αντιμετωπίζουν το ζήτημα της πρόσβασης των ανηλίκων κάτω των 15 ετών σε υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης, οι οποίες ενδέχεται να δημιουργούν κινδύνους για τη σωματική και ψυχική υγεία, την ομαλή ψυχοκοινωνική ανάπτυξη και την ασφάλεια των ανηλίκων. Ενώπιον του εισαγγελέα οδηγούνται τρεις ανήλικοι ηλικίες 13-16 ετών που συνελήφθησαν στην Καλαμαριά, καθώς απέσπασαν με τη μέθοδο της απασχόλησης 20 ευρώ από έναν ανήλικο, τον οποίο απείλησαν. Στην συνέχεια, με χρήση σωματικής βίας, απέσπασαν 12 ευρώ από έναν 12χρονο. Δικογραφία σχηματίστηκε και σε βάρος των γονιών τους. Χωρίς μετρό θα είναι αύριο η Θεσσαλονίκη μέχρι τις μεσημβρινές ώρες. Η πρώτη αναχώρηση των σειρμών από τους τερματικούς σταθμούς θα γίνει στις 12 το μεσημέρι. Η προσωρινή τροποποίηση του ωραρίου είναι απαραίτητη για την ολοκλήρωση των δοκιμών ένταξης των δύο τελευταίων σειρμών στο στόλο του μετρό Θεσσαλονίκης, αναφέρει σε ανακοίνωσή της η διαχειρίστρια εταιρεία. Ξεχωριστή μέρα για τη Μακεδονία χαρακτήρισε η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη την επιστροφή 48 ιστορικών εκκλησιαστικών κοιμηλίων που στην πραγματικότητα είναι 53 από τη Βουλγαρία στην Ελλάδα, 109 χρόνια μετά τη μεταφορά τους στη Σόφια κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Τα επαναπατρισμένα κοιμήλια παρουσιάστηκαν σήμερα στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού Θεσσαλονίκης σε ειδική εκδήλωση, παρουσία της Υπουργού, η οποία θα παραστεί το απόγευμα στην τελετή απόδοση του αποκατεστημένου και επιβλητικού τεμένους Χαμζά Μπεϊ, γνωστού στη Θεσσαλονίκη ως Αλκαζάρ, μετά την ολοκλήρωση των εργασιών συντήρησης και αποκατάστασης. Και μια ματιά στον αυριανό καιρό. Άστατος προβλέπεται στη δυτική και κεντρική Μακεδονία με κατά περιόδους βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Το βράδυ τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν στα δυτικά, αλλά θα επιμείνουν στην κεντρική Μακεδονία. Άστατο καιρό με νεφώσεις και παροδικές βροχές θα έχει η Θεσσαλονίκη, ενώ θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση και θα κυμανθεί από 17 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη. Επόμενη ενημέρωση στις 4.
2: Ο Δήμος Θεσσαλονίκης και το Βαφοπούλιο Πνευματικό Κέντρο παρουσιάζουν τις μουσικές διαδρομές. Τα λιμάνια του Ρεμπέτικου με τον Κώστα Βουτυρά στην Ερμηνεία και τον Παγλαμά. Μαζί του ο Παναγιώτης Κουτσούρας, ο Τέλης Λεμονάς και ο Παντελής Πετρίδης. Σάββατο 17 Οκτωβρίου στις 8 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Βαφοπούλιο Πνευματικό Κέντρο.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Ένα βήμα μόνη σου είναι δύσκολο. Ένα βήμα μαζί γίνεται δύναμη. Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 12 το μεσημέρι περπατάμε όλοι μαζί στο Pink Together, στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου στη Νέα Παραλία. Για την πρόληψη του καρκίνου του μαστού, για κάθε γυναίκα που δεν είναι μόνη. Και αν είσαι μακριά, πάρε μέρος διαδικτυακά. Πληροφορίες στο almazoistest.gr. Όλοι μαζί μπορούμε. Pink Together. Πρόληψη, πράξη αγάπης.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
5: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτ στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
6: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
5: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
6: Say Chess!
5: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα ΣΑΧΜΑΤ.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
7: Τράβα τις κουρτίνες.
8: Γιατί?
7: Μεσημέριασαι και έχουμε εκπομπή.
8: Θα πούμε κάτι σοβαρό.
7: Θα πούμε τα δικά μας.
8: Ό,τι θέλουμε δηλαδή χωρίς σενάριο.
7: Ακριβώς. Όπως η ζωή.
8: Τράβα τις κουρτίνες.
7: Μεσημέριασε.
8: Με την Άννα Γιαννακίδου.
7: Και τη Μαριάννα Καλαϊτζή.
9: Του Οκτώβρη, μεσημέρι Σαββάτου και περάσαμε στη δεύτερη και τελευταία ώρα της εκπομπής. Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριασε η Ρούλα Ερβανιτίδου στη ρύθμιση του ήχου.
10: Και κοίτα τώρα σύμπτωση.
9: Για πες.
10: 10 Οκτωβρίου του 1995 κυκλοφόρησε το album Tragic Kingdom, το No Doubt. Ανάμεσα στα τραγούδια του ήταν και το Don't Speak. Μια από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του συγκροτήματος. Πολλοί ξέρουν μόνο αυτό. Το τραγούδι γράφτηκε αρχικά από την Γκουέν Στεφάνι και τον αδερφό της και γράφτηκε ως ερωτική μπαλάντα. Όμως, όταν τελείωσε η σχέση της Γκουέν Στεφάνι με τον μπασίστα του συγκροτήματος, τον Τόνι Κανάλα, έτσι να πούμε για ένα κουτσομπολιό, άλλαξε μορφή το τραγούδι. Έτσι, και το Don't Speak έγινε ένα από τα πιο γνωστά τραγούδια χωρισμού της δεκαετίας του 90. Το ξέρεις, Άννα.
9: Ναι.

0: Σε ποια οδό μένετε?
1: Λοιπόν, θα πάμε στην πλατεία Αγίας Σοφίας, στην οδό Αγίας Σοφίας και Ερμού, αλλά δεν θα μιλήσουμε για την Αγία Σοφιά ή την Ερμού.
2: Αλλά
1: θα μιλήσουμε για αυτό το εμβληματικό διατηρηταίο κτίριο, το Κόκκινο Σπίτι, που είναι πανέμορφο. Είναι γνωστό και ως Μέγαρο Λόγκου. Κατασκευάστηκε το 1926 σε σχέδια του Ιταλού αρχιτέκτονα Λεωνάρντο Τζενάρι. Έγινε για λογαριασμό της πλούσιας οικογένειας βιομηχάνων Λόγκου. Κλώστο Υφαντουργία είχαν από την Άουσα. Αρχικά για τον Γρηγόρη Λόγκο, αργότερα συνδέθηκε και με τον Ιωάννη Λόγκο. Ξεχωρίζει το πανέμορφο αυτό σπίτι για το κόκκινο σταμποτό κονίαμα που έχει και βέβαια τα ανάγλυφα και τη διακόσμηση Art Nouveau. Λίγα χρόνια μετά την ολοκλήρωσή του, το 1939, η οικογένεια Λόγκου καταστράφηκε οικονομικά. Επηρεασμένη από γενικότερες οικονομικές δυσκολίες και από μια μεγάλη πυρκαγιά στο εργοστάσιο τους στην Άουσα. Η χρεοκοπία του ιδιοκτήτη και του εργολάβου σε συνδυασμό με την εγκατάλειψη του κτηρίου για δεκαετίες γέννησαν έντονους αστικούς μύθους. Ο κόσμος πίστευε ότι το σπίτι ήταν στοιχειωμένο. Στο ισόγειο λειτουργήσε για πολλά χρόνια το ιστορικό καφενείο, το στέκι εκπαιδευτικών Ερμής.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριασε.
2: Κάνουμε τα μεσημέρια μας πιο όμορφα μαζί.
1: Πιάσε κόκκινο. Με την Άννα Γιανακίδου
2: και την Μαριάννα Καλαϊτζή.

0: Μικρές ιστορίες για μεγάλους καλλιτέχνες.
1: Λοιπόν, από το βιβλίο «Ο Χατζηχρήστος τα λέει όλα», το παρακάτω.
2: 1940 είχαμε βγει περίπολο. Κάποια στιγμή είδα κάτι να σαλεύει σε κάτι θάμνους. «Αλτ», φωνάζω, και ξεπετάγονται δύο Ιταλοί φωνάζοντας «Φρατέλο, φρατέλο», που σημαίνει αδερφός. «Ρίχτους», ακούω τη φωνή του λοχαγού πίσω μου. Έντρομοι οι Ιταλοί μου ξαναφωνάζουν «Φρατέλο, φρατέλο», τους σημαδεύω, αλλά βλέπω ότι έχω να κάνω με δύο αμούστακα παιδιά σχεδόν στην ηλικία μου. «Ας το καλό», λέω, και τους πάω πίσω ζωντανούς. Τους βλέπει ο λοχαγός θεριό, σωστό. «Γιατί τους έφερες εδώ?» Δεν σου είπα. «Ρίχτους».
1: «Τσαντίζομαι εγώ», λέει ο Χατζηχρήστος. Του δίνω το όπλο και του λέω «Ρίχτους εσύ που είσαι και ζώρικος». Ο λοχαγός με κοίταξε και μου λέει «Πώς σε λένε, ρε?» «Κώστα Χατζηχρήστο», του λέω. Αυτός χαμογέλασε και μου είπε μαλακά «Πάρ τους, δες τους σε κανένα δέντρο, άς τους και ψωμί και θα τους βρουν οι δικοί τους. Εμείς σε μια ώρα φεύγουμε και οι Ιταλοί θα είναι εδώ σε 2-3 ώρες». Έτσι γλίτωσαν οι δύο Ιταλοί.

0: Να μην ξεχάσω να θυμηθώ ότι σαν σήμερα.
1: Σαν σήμερα το 2010 έφυγε από τη ζωή ο άνθρωπος που επινόησε τον όρο soul μουσική, ο τραγουδιστής και στιχουργός Solomon Burke. Ήταν 70 ετών και βρισκόταν στο αεροδρόμιο λίγο πριν από προγραμματισμένη εμφάνισή του στην Ολλανδία.
2: Γεννήθηκε το 1940 στη Φιλαδέλφια των Ηνωμένων Πολιτειών ο Burke. Μεγάλωσε σε οικογένεια με έντονη θρησκευτική παράδοση και συνδέθηκε με τον gospel από πολύ νωρίς. 14 ετών παρουσίαζε τη δική του ραδιοφωνική εκπομπή στη Φιλαδέλφια και παράλληλα βέβαια τραγουδούσε σε εκκλησίες.
1: Στα τέλη της δεκαετίας του 50 άρχισε να ηχογραφεί και σταδιακά πέρασε από τον gospel στο R&B. 1961 γνώρισε μεγάλη επιτυχία με το Just Out of Reach που τον έφερε σε ένα ευρύτερο κοινό. Τη δεκαετία του 60 έβγαλε πολύ γνωστά τραγούδια όπως το Cry to Me που θα ακούσουμε στη συνέχεια. Οι ερμηνείες του συνδύαζαν στοιχεία gospel, blues, country και soul, ενώ η εκκλησιαστική του πορεία παρέμεινε παράλληλα σημαντικό μέρος της ζωής του.
2: Τα επόμενα χρόνια συνέχισε να εμφανίζεται σε συναυλίες, να ηχογραφεί. 2003 κυκλοφόρησε το άλμπουμ Don't Give Up On Me, το οποίο κέρδισε Grammy και τον έφερε ξανά στο προσκήνιο. Ο Burke παρέμεινε ενεργός μέχρι τα τελευταία χρόνια της ζωής του. Έκανε πολλές περιοδίες, πολλές εμφανίσεις σε διάφορες χώρες. Και όπως είπες, Μαριάννα, λίγο πριν, έφυγε όταν ήταν στο Άμστερνταμ, λίγο πριν από μια συναυλία του.

0: Μια διεθνή διάκριση είχαμε για την ΕΡΤ και την τηλεοπτική σειρά «Το παιδί». Απέσπασε ένα πολύ σημαντικό βραβείο στα βραβεία του 2026 της Σεούλ. Μετράει 20 διοργανώσεις ο θεσμός που έχει καθιερωθεί ως ένα από τα σημαντικότερα διεθνή βραβεία για την ανάδειξη και την προβολή τηλεοπτικών σειρών και τηλετενιών από όλο τον κόσμο. Συμμετείχαν φέτος 452 παραγωγές από 46 χώρες.
1: Στην τελετή απονομής στη Σεούλ παραβρέθηκε ο σεναριογράφος της σειράς Παναγιώτης Ιωσιφέλης, ο σκηνοθέτης Στέφανος Μπλάντζος, με περισσότερες από 18 εκατομμύρια προβολές στο Netflix. Το παιδί κατάφερε να κερδίσει όχι μόνο το ελληνικό κοινό, αλλά και τη Διεθνή Κριτική Επιτροπή. Στην ιστορία μιλά για ένα παιδί στο φάσμα του αυτισμού και μια πρώην πρωταθλήτρια του Ταεκβοντό, που οι ζωές τους με έναν ιδιαίτερο τρόπο διασταυρώνονται.
0: Άλλη μια ελληνική παραγωγή ήταν υποψήφια φέτος, η Μεγάλη Χήμερα, σε σκηνοθεσία του Βαρδί Μαρινάκη. Και να πούμε για το παιδί ότι μετά την ευράβευση αυτή επιστρέφει με νέο κύκλο 8 επεισοδίων που θα προβληθούν στο Netflix το πρώτο τρίμηνο του 2027.
1: Και αφού μιλάμε για τηλεοπτικές σειρές και μιλάμε για την ΕΡΤ, να πούμε ότι έχει αφήσει πολύ καλές εντυπώσεις τώρα που ξεκίνησε η σειρά Κουτσουπιές.
0: Βεβαίως, ένα χλωμό τηλεοπτικό το οποίο νομίζω ότι θα ξεχωρίσει.
1: Και παίζει και ο αγαπημένος μου, οπότε πρέπει να τη δω οπωσδήποτε.
0: Εντάξει, είναι ένα παραπάνω.
1: Μουσική.

ήλιο στην πλατεία, κίνηση και φασαρία. Μες στα μάτια των ανθρώπων τίποτα. Το μωρό θέλει να παίξει, η ζωή να επιστρέψει. Πάντο γνώστες που δεν ξέρουν

Πέφτει νύχτα μες στην πόλη, έφυγε η εβδομάδα όλη. Και εσύ στη φυλακή σου, χάγγελα και στη ψυχή σου, μια κοπέλα κάποιο η κόρη, το πολύχρωμο αγόρι, γύρω φώνη και σοπαίνεις.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριασαι.
2: Κάνουμε τα μεσημέρια μας πιο όμορφα μαζί.
1: Πιάσε κόκκινο. Με την Άννα Γιαννακίδου
2: και την Μαριάννα Καλαϊτζή.

0: Να μην ξεχάσω να θυμηθώ ότι σαν σήμερα...
1: Ακούσαμε Edith Piaf και είχαμε το λόγο μας, αφού σαν σήμερα, το 1963...
2: Έφυγε από τη ζωή το Σπουργιτάκι. Να θυμηθούμε κάποια πράγματα για τη ζωή της. Η Edith Piaf γεννήθηκε στο Παρίσι 19 Δεκεμβρίου του 1915. Ο πατέρας της ήταν ακροβάτης του δρόμου και αργότερα εργάστηκε σε τσίρκο, ενώ η μητέρα της ήταν τραγουδίστρια σε καφέ. Οι γονείς της δεν μπορούσαν να τη μεγαλώσουν και τα πρώτα χρόνια της ζωής της τα πέρασε στην Νορμανδία με τη γιαγιά της, η οποία διατηρούσε οίκο ανοχής.
1: Όταν ήταν 8 χρονών, προσβλήθηκε από μηνυγκίτιδα και έχασε προσωρινά την όρασή της, την οποία σύμφωνα με βιογραφίες που κυκλοφόρησαν ανέκτησε περίπου 4 χρόνια αργότερα. Όταν ήταν έφηβη, επέστρεψε κοντά στον πατέρα της που εργαζόταν σαν ακροβάτη σε τσίρκο, άρχισε να τραγουδά στις παραστάσεις του και αργότερα τραγουδούσε στους δρόμους του Παρισιού. Εκεί την πρόσεξε ο Λουίς Λεπλέ, διοκτήτης ενός καμπαρέ κοντά στα Ηλίσια Παιδεία. Της έδωσε την πρώτη σημαντική ευκαιρία, αλλά και το καλλιτεχνικό όνομα Λαμόν Πιάφ, που σημαίνει το μικρό σπουργίτη. 1932 επέκτησε μια κόρη, όμως η μικρή έφυγε από μηνυγκίτιδα μόλις 2 χρόνων. Την ίδια περίοδο άρχισε να μαθαίνει ο κόσμος την Πιάφ, άρχισε να γίνεται γνωστή στις μουσικές σκηνές και σταδιακά πέρασε στα μεγαλύτερα θέατρα της πόλης.
2: Μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, ταξίδεψε σε όλο τον κόσμο. Περιόδευσε στην Ευρώπη, την Νότια Αμερική, τις Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ η φωνή και ο τρόπος ερμηνείας της την έκαναν γνωστή σε ένα ολοένα μεγαλύτερο κοινό. 18 Σεπτεμβρίου του 1946 εμφανίστηκε στην Αθήνα, στο Θέατρο Κοτοπούλη. Κατά την παραμονή της γνώρισε τον 25 ετών τότε Δημήτρη Χόρν.
1: Και εγωιτευτικό.
2: Τον οποίο ερωτεύτηκε τρελά. Όμως δεν υπήρξε σχέση μεταξύ τους.
1: Πάμε στο 52. Παντρεύτηκε τον Γάλλο ηθοποιό και τραγουδιστή Ζακ Πίλς με κουμπάρα τη Μάρλεν Ντίτριχ. Ένας γάμος που κράτησε στο 1957. Το 62. Παντρεύτηκε τον Έλληνα κομμωτή και τραγουδιστή Θεοφάνη Λαμπούκα, 20 χρόνια νεότερός της. Η οποία αυτού έδωσε το καλλιτεχνικό όνομα Τεός Αγαπώ, με το οποίο έγινε γνωστός στη Γαλλία.
2: Τα τελευταία χρόνια αντιμετώπισε σοβαρά προβλήματα υγείας, τραυματισμούς, αποτροχέα, προβλήματα εξάρτησης, για τα οποία χρειάστηκε να υποβληθεί σε θεραπείες αποτοξίνωσης. Πολλά γνωστά και αγαπημένα τραγούδια.
1: Να πούμε πως έφυγε σαν σήμερα, να το πούμε άλλη μια φορά, το 1963, ήταν μόλις 47 ετών, στη Νότια Γαλλία. Η σωρός της μεταφέρθηκε στο Παρίσι και δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι βγήκαν στους δρόμους για την νεκρόσιμη πομπή, ενώ περισσότεροι από 100.000 θαυμαστές βρέθηκαν στην τελετή στο νεκροταφείο.
2: Ο Σάρλας Ναβούρ είχε πει ότι η νεκρόσιμη πομπή της Edith Piaf ήταν η μοναδική φορά από το τέλος του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου που η κυκλοφορία στο Παρίσι σταμάτησε εντελώς. Η εικόνα αυτή αποτύπωσε το μέγεθος της σχέσης που είχε δημιουργήσει η Piaf με το γαλλικό κοινό.

0: Ένα ωραίο αφιέρωμα, ένα μεγάλο αφιέρωμα στις στοιχειωμένες γειτονιές των Βαλκανίων θα έχει το φετινό 67ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, που θα εξερευνήσει έτσι το τρομακτικό πρόσωπο των Βαλκανίων. Το αφιέρωμα έχει τίτλο «Βαλκανικός τρόμος. Μύθοι, λέει, δοξασίες, φαντάσματα της ιστορίας συναντούν καλτ ταινίες και μερικές από τις πιο παράξενες και ανατριχιαστικές ιστορίες του βαλκανικού σινεμά».
1: Ένα αφιέρωμα που θα συνοδεύεται από μια ειδική έκδοση με πρωτότυπη εικονογράφηση, κείμενα που αποτυπώνουν την ιστορία, τις τάσεις, τις κυρίαρχες και την επόμενη μέρα του είδους των ταινιών τρόμου στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων. Έτσι, για την ιστορία, να πούμε πως αυτό το αφιέρωμα θα προβληθούν συνολικά 8 ταινίες.

0: Μπορεί να μην λείπει από τις εκπομπές μας ο Δημήτρης Μητροπάνος, αλλά γενικά λείπει. Θα γίνει μια πολύ ωραία συναυλία με έναν, τον τίτλο από ένα τραγούδι του, το Άκου Ακόμα Ζω, που θα τα ακούσουμε κι εμείς. Μια συναυλία αφιέρωμα εδώ στη Θεσσαλονίκη στις 26 του Οκτώβρη, στο PAOK Sports Arena. Θα τιμήσουν οι καλλιτέχνες πολύ έναν τόσο αγαπημένο ερμηνευτή.
1: Και ποιοι είναι αυτοί οι καλλιτέχνες? Μελίνα Σλανίδου, Πέγκη Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης και Κώστας Τριανταφυλλίδης, που θα συνοδεύονται από την ορχήστρα Δημήτρη Μητροπάνου.
0: PAOK Sports Arena λοιπόν, Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ένα αφιέρωμα, μια συναυλία αφιερωμένη στον αξέχαστο Δημήτρη Μητροπάνο, και εμείς με Δημήτρη Μητροπάνο θα σας αποχαιρετήσουμε και θα ανανεώσουμε, εάν είμαστε καλά,
1: αύριο είμαστε.
0: Το ραντεβού μας στη μία. Η Ρούλα Αρβαντίδου ρύθμισε και τις δύο ώρες τον ήχο. Να είστε καλά, γερή δυνατή.
1: Καλά, φαρμακείο αγκαλιά, και θα τα πούμε πάλι αύριο.

0: η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Μαριάννα Καλαϊτζή.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Πορεία σε κεντρικούς δρόμους της πόλης πραγματοποιήθηκε νωρίτερα σήμερα στη Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Αντιπολεμικής Ημέρας Δράσης. Η πορεία ξεκίνησε από το άγαλμα Βενιζέλου, πραγματοποιήθηκε συγκέντρωση αλληλεγγύης στην Παλαιστίνη μετά από κάλεσμα της Συμμαχίας Σταματήστε τον Πόλεμο και κατευθύνθηκε προς το προξενείο των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Παγκόσμια αποδοκιμασία προκαλεί η απόφαση του Αμερικανικού Πενταγώνου να μεταδώσει σε ζωντανή μετάδοση την εκτέλεση του Νιντάλ Χασάν, ο οποίος σκότωσε 13 Αμερικανούς στρατιώτες στο Fort Hood το 2009. Αξιωματούχος του Υπουργείου Άμυνας δήλωσε στο BBC ότι η εκτέλεση του Νιντάλ Χασάν θα μεταδοθεί ζωντανά μέσω live stream. Ειδικότερα, ο Υπουργός Άμυνας Πιτ Χέξερ θα ανακοίνωσε πως η εκτέλεση θα γίνει δημόσια, γιατί ο κόσμος πρέπει να καταλάβει ότι τέτοιου είδους πράξεις έχουν σοβαρές συνέπειες, όπως είπε χαρακτηριστικά. Η εκτέλεση έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί στο Fort Hood του Τέξας στις 3 Δεκεμβρίου. Πρόκειται για την πρώτη στρατιωτική εκτέλεση στις ΗΠΑ εδώ και περισσότερα από 90 χρόνια. Ο Νιντάλ Χασάν, ψυχίατρος του Αμερικανικού στρατού από τη Βιρτζίνια, έχει ομολογήσει την πράξη του, ενώ πλέον είναι παραπληγικός. Σχολιάζοντας την απόφαση του Αμερικανού Υπουργού Άμυνας, στο γραφείο του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα δήλωσε στο γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων ότι η ζωντανή μετάδοση θα ισοδυναμούσε με δημόσια εκτέλεση. Επίσης, ότι παραβιάζει την απόλυτη απαγόρευση των βασανιστήριων. Ο δημοκρατικός γερουσιαστής Chris Murphy δήλωσε στο CNN ότι η ιδέα είναι αποκρουστική, παρομοιάζοντας την εκτέλεση με εκείνες που πραγματοποιούνται από την οργάνωση Ισλαμικό Κράτος. Ενεργειακή συμφωνία Ρωσία-ΗΠΑ προβλέπει τη σταδιακή διάθεση περισσότερων από 4,8 εκατομμυρίων τόνων ρωσικού δίζελ στη διεθνή και αμερικανική αγορά, ανακοίνωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε ο Τραμπ, η Ρωσία συμφώνησε να διαθέσει άμεσα περισσότερους από 300.000 τόνους δίζελ, ενώ επιπλέον 500.000 τόνοι προβλέπεται να παραδοθούν εντός του Νοεμβρίου. Το Κρεμλίνο εξήρεται συνεργασία των δύο χωρών, λέγοντας ότι θα ωφελήσει τον κόσμο. Η Ουάσιγκτον προσφέρει στη Ρωσία τους πόρους για τη συνέχιση του πολέμου, δηλώνει από την πλευρά του ο Ουκρανός πρόεδρος. Κατατέθηκε χθες το βράδυ στη Βουλή το νομοσχέδιο για την απαγόρευση χρήσης κοινωνικών δικτύων από ανηλίκους κάτω των 15 ετών. Την ερχόμενη Τρίτη 13 Οκτωβρίου εισάγεται προς επεξεργασία στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή. Με το νομοσχέδιο θεσπίζεται ελάχιστο όριο ηλικίας στα 15 έτη για την πρόσβαση στις επιγραμμικές υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης, οι οποίες ενδέχεται να δημιουργούν κινδύνους για τη σωματική και ψυχική υγεία, την ομαλή ψυχοκοινωνική ανάπτυξη και την ασφάλεια των ανηλίκων. Η σχετική εποπτεία ανατίθεται στο Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης και στην Αρχή Προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στα ανατολικά ρεύμα της περιφερειακής οδού Θεσσαλονίκης με κατεύθυνση προς Χαλκιδική και Αεροδρόμιο θα εφαρμοστεί από τις 11.30 σήμερα το βράδυ έως τις 5.30 το πρωί της Κυριακής λόγω εργασιών και την κατασκευή του flyover. Τουλάχιστον 7 νεκροί είναι ο μέχρι στιγμής απολογισμός ρωσικής επίθεσης στη Ζαπορίζια στην Νότια Ουκρανία το πρωί σήμερα, ανακοίνωσε ο περιφερειακός κυβερνήτης της. Δύο λόγια για τον καιρό. Άστατος θα είναι ο καιρός αύριο Κυριακή στη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία με καταπεριόδους βροχές αλλά και σποραδικές καταιγίδες. Το βράδυ τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν στα δυτικά αλλά θα επιμείνουν στην Κεντρική Μακεδονία. Στη Θεσσαλονίκη θα είναι άστατος καιρός με νεφώσεις και παροδικές βροχές ενώ θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση και θα κυμανθεί από 17 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιάννης Γκίρμπας. Επόμενο δελτίο στις 5.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Τη μουσική και τα τραγούδια επιλέγει η Τόνια Σουφλέρη.

0: η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει η συμφωνία μεταξύ Τραμπ-Πούτιν για την προμήθεια ρωσικού ντίζελ στην αμερικανική και παγκόσμια αγορά, με την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ουκρανία να εκφράζουν την αντίθεσή τους στην άρση των κυρώσεων στις ρωσικές εξαγωγές. Η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Διπλωματίας, Κάγια Κάλας, προειδοποίησε ότι η χαλάρωση των περιορισμών στις εξαγωγές ρωσικού ντίζελ ενισχύει οικονομικά τη Μόσχα και της παρέχει πρόσθετους πόρους για τη συνέχιση του πολέμου στην Ουκρανία. Υπενθύμιζεται πάντως ότι η Ρωσία συμφώνησε να διαθέσει άμεσα περισσότερους από 300.000 τόνους δίζελ, ενώ επιπλέον 500.000 τόνοι προβλέπεται να παραδοθούν εντός του Νοεμβρίου. Η εξέλιξη αυτή αναμένεται να οδηγήσει σε σημαντική και ταχεία μείωση των τιμών των καυσίμων. Το Κρεμλίνο εξήρεται τη συνεργασία των δύο χωρών, λέγοντας ότι θα ωφελήσει τον κόσμο. Την ίδια ώρα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή άναψε το πράσινο φως για την ενεργειακή ρήτρα διαφυγής της Ελλάδας, ανοίγοντας τον δρόμο για νέες επενδύσεις που εκτιμάται ότι θα προσεγγίσουν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ εντός του 2028. Μέτρα για την αύξηση του επιδόματος θέρμανσης αναμένεται να ανακοινωθούν την Τετάρτη. Παγκόσμια αποδοκιμασία προκαλεί η απόφαση του Αμερικανικού Πενταγώνου να μεταδώσει σε ζωντανή μετάδοση την εκτέλεση του Νιντάλ Χασάν, ο οποίος σκότωσε 13 Αμερικανούς στρατιώτες στο Fort Hood το 2009. Αξιωματούχος του Υπουργείου Άμυνας δήλωσε στο BBC ότι η εκτέλεσή του με τουφεκισμό θα μεταδοθεί ζωντανά μέσω live stream στις 3 Δεκεμβρίου. Ο Νιντάλ Χασάν, ψυχίατρος του Αμερικανικού στρατού από τη Βιρτζίνια, έχει ομολογήσει την πράξη του, ενώ πλέον είναι παραπληγικός. Σχολιάζοντας την απόφαση του Αμερικανού Υπουργού Άμυνας, στο γραφείο του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, δήλωσε ότι η ζωντανή μετάδοση θα ισοδυναμούσε με δημόσια εκτέλεση. Επίσης, ότι παραβιάζει την απόλυτη απαγόρευση των βασανιστήριων. Ο δημοκρατικός γερουσιαστής Chris Murphy δήλωσε στο CNN ότι η ιδέα είναι αποκρουστική, παρομοιάζοντας την εκτέλεση με εκείνες που πραγματοποιούνται από την οργάνωση Ισλαμικό Κράτος. Σε ακόμα τρεις συλλήψεις προχώρησε η αστυνομία για το εργατικό δυστύχημα που σημειώθηκε χθες το πρωί στις εγκαταστάσεις της Motor Oil στους Αγίους Θεοδόρους, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ένας 43χρονος και να τραυματιστεί σοβαρά ένας 50χρονος, ο οποίος νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Ειδικότερα συνελήφθησαν τρεις υπάλληλοι της εταιρείας, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για πρόκληση έκρηξης και κοινώς επικίνδυνης βλάβης. Για τις ίδιες παραβάσεις αναζητείται ένας 67χρονος. Υπενθυμίζεται ότι χθες συνελήφθη με τις ίδιες κατηγορίες ένας 59χρονος εργολάβος εξωτερικού συνεδρίου, στο οποίο απασχολούνταν οι δύο εργάτες. Στον εισαγγελέα οδηγείται σήμερα ο 22χρονος που αναζητούνταν για την επίθεση εναντίον 32χρονου στην Ελευσίνα και παραδόθηκε χθες στην αστυνομία. Συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό του 18χρονου συνεργού του, ο οποίος φέρεται να τραυμάτισε με μαχαίρι το θύμα, και οι δύο φέρονται να είναι μέλη νεοναζιστικής οργάνωσης. Πορεία σε κεντρικούς δρόμους της πόλης πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι στη Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Αντιπολεμικής ημέρας δράσης. Η πορεία ξεκίνησε από το άγαλμα Βενιζέλου, που πραγματοποιήθηκε συγκέντρωση αλληλεγγύης στην Παλαιστίνη, μετά από κάλεσμα της Συμμαχίας «Σταματήστε τον πόλεμο», και κατευθύνθηκε προς το προξενείο των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Κατατέθηκε χθες το βράδυ στη Βουλή το νομοσχέδιο για την απαγόρευση χρήσης κοινωνικών δικτύων από ανηλίκους κάτω των 15 ετών. Την ερχόμενη Τρίτη 13 Οκτωβρίου εισάγεται προς επεξεργασία στην αρμόδια Κοινοβουλευτική Επιτροπή. Η σχετική εποπτεία ανατίθεται στο Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης και στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στο ανατολικό ρεύμα της περιφερειακής οδού Θεσσαλονίκης με κατεύθυνση προς Χαλκιδική και αεροδρόμιο θα εφαρμοστεί από τις 11.30 σήμερα το βράδυ έως τις 5.30 το πρωί της Κυριακής, λόγω εργασιών για την κατασκευή του flyover. Χωρίς μετρό θα είναι η Θεσσαλονίκη το πρωί της Κυριακής. Η πρώτη αναχώρηση των σειρμών από τους θερματικούς σταθμούς Νέος Σιδηροδρομικός Σταθμός, Νέα Ελβετία και Μίκρα θα γίνει στις 12 το μεσημέρι. Η προσωρινή τροποποίηση του ωραρίου είναι απαραίτητη, όπως υπόθηκε, για την ολοκλήρωση των δοκιμών ένταξης των δύο τελευταίων σειρμών στον στόλο του μετρό Θεσσαλονίκης, αναφέρει σε ανακοίνωσή της η διαχειρίστρια εταιρεία. 109 χρόνια μετά τη μεταφορά τους στη Σόφια κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, επιστρέφονται από τη Βουλγαρία στην Ελλάδα 53 ιστορικά εκκλησιαστικά κειμήλια που παρουσιάστηκαν σήμερα στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού στη Θεσσαλονίκη σε ειδική εκδήλωση παρουσία της Υπουργού Λίνας Μενδώνη. Εξάλλου το απόγευμα θα γίνει η τελετή απόδοση του τεμένου Χαμζά Μπέι, γνωστού στη Θεσσαλονίκη ως Αλκαζάρ, μετά την ολοκλήρωση των εργασιών συντήρησης και αποκατάστασης. Δύο λόγια για τον καιρό. Άστατος θα είναι ο καιρός αύριο Κυριακή στη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία, με καταπεριόδους βροχές αλλά και σποραδικές καταιγίδες. Το βράδυ τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν στα δυτικά, αλλά θα επιμείνουν στην Κεντρική Μακεδονία. Στη Θεσσαλονίκη θα είναι άστατος ο καιρός με νεφώσεις και παροδικές βροχές, ενώ θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση και θα κυμανθεί από 17 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε τα ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιάννης Γκύρμπας. Επόμενο δελτίο στις 6.
0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Τη μουσική και τα τραγούδια επιλέγει η Τόνια Σουφλέρη.

girl. 내 우주에 넌 다른 세상을 만들어주는 girl. 너는 내 별이자 나의 호주니까. 지금 이 시련도 결국엔 잠시니까.

0: ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει η συμφωνία μεταξύ Τραμπ και Πούτιν για την προμήθεια ρωσικού ντίζελ στην αμερικανική και παγκόσμια αγορά, με την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ουκρανία να εκφράζουν την αντίθεσή τους στην άρση των κυρώσεων στις ρωσικές εξαγωγές. Η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Διπλωματίας, Κάγια Κάλας, προειδοποίησε ότι η χαλάρωση των περιορισμών στις εξαγωγές ρωσικού ντίζελ ενισχύει οικονομικά τη Μόσχα και της παρέχει πρόσθετους πόρους για τη συνέχιση του πολέμου στην Ουκρανία. Υπενθυμίζεται ότι η Ρωσία συμφώνησε να διαθέσει άμεσα περισσότερους από 300.000 τόνους δίζελ, ενώ επιπλέον 500.000 τόνοι προβλέπεται να παραδοθούν εντός του Νοεμβρίου. Η εξέλιξη αυτή αναμένεται να οδηγήσει σε σημαντική και ταχεία μείωση των τιμών των καυσίμων. Το Κρεμλίνο εξήρε τη συνεργασία των δύο χωρών, λέγοντας ότι θα ωφελήσει τον κόσμο. Την ίδια ώρα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή άναψε το πράσινο φως για την ενεργειακή ρήτρα διαφυγής της Ελλάδας, ανοίγοντας τον δρόμο για νέες επενδύσεις που εκτιμάται ότι θα προσεγγίσουν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ έως το 2028. Μέτρα για την αύξηση του επιδόματος θέρμανσης αναμένεται να ανακοινωθούν την Τετάρτη. Παγκόσμια αποδοκιμασία προκαλεί απόφαση του Αμερικανικού Πενταγώνου να μεταδώσει σε ζωντανή μετάδοση την εκτέλεση του Νιντάλ Χασάν, ο οποίος σκότωσε 13 Αμερικανούς στρατιώτες στο Fort Hood το 2009. Αξιωματούχος του Υπουργείου Άμυνας δήλωσε στο BBC ότι η εκτέλεση του με του φεκισμό θα μεταδοθεί ζωντανά μέσω live stream στις 3 Δεκεμβρίου. Ο Νιντάλ Χασάν, ψυχίατρος του Αμερικανικού στρατού από τη Βιρτζίνια, έχει ομολογήσει την πράξη του, ενώ πλέον είναι παραπληγικός. Σχολιάζοντας την απόφαση του Αμερικανού Υπουργού Άμυνα, στο γραφείο του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα δήλωσε ότι η ζωντανή μετάδοση θα ισοδυναμούσε με δημόσια εκτέλεση. Επίσης, ότι παραβιάζει την απόλυτη απαγόρευση των βασανιστήριων. Ο δημοκρατικός γερουσιαστής Κρις Μέρφι δήλωσε στο CNN ότι η ιδέα είναι αποκρουστική, παρομοιάζοντας την εκτέλεση με εκείνες που πραγματοποιούνται από την οργάνωση Ισλαμικό Κράτος. Σε ακόμα τρεις συλλήψεις προχώρησε η αστυνομία για το εργατικό δυστύχημα που σημειώθηκε χθες το πρωί στις εγκαταστάσεις της Motor Oil στους Άγιους Θεοδόρους, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ένας 43χρονος και να τραυματιστεί σοβαρά ένας 50χρονος, ο οποίος νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Ειδικότερα συνελήφθησαν τρεις υπάλληλοι της εταιρείας, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για πρόκληση έκρηξης και κοινώς επικίνδυνης βλάβης. Για τις ίδιες παραβάσεις αναζητείται ένας 67χρονος. Υπενθυμίζεται ότι χθες συνελήφθη με τις ίδιες κατηγορίες ένας 59χρονος εργολάβος εξωτερικού συνεργείου, στο οποίο απασχολούνταν οι δύο εργάτες. Στη σύλληψη και του δεύτερου νεαρού που φέρεται να εμπλέκεται στον σοβαρό τραυματισμό ενός 32χρονου αντιφασίστα στην Ελευσίνα προχώρησαν οι αρχές. Πρόκειται για έναν 18χρονο, ο οποίος αναζητούνταν από την αστυνομία ενώ είχε προηγηθεί το βράδυ της Παρασκευής η παράδοση στις αρχές του 22χρονου φερόμενου συνεργού του. Και οι δύο φέρονται να είναι μέλη της νεοναζιστικής οργάνωσης Προπάτρια. Το θύμα δέχτηκε μαχαιριά στον μυρό και νοσηλεύεται εκτός κινδύνου. Πορεία σε κεντρικούς δρόμους της πόλης πραγματοποιήθηκε νωρίτερα σήμερα στη Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Αντιπολεμικής Ημέρας Δράσης. Η πορεία ξεκίνησε από το άγαλμα Βενιζέλου που πραγματοποιήθηκε συγκέντρωση αλληλεγγύης στην Παλαιστίνη μετά από κάλεσμα της Συμμαχίας Σταματήστε τον Πόλεμο και κατευθύνθηκε προς το προξενείο των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Κατατέθηκε χθες το βράδυ στη Βουλή το νομοσχέδιο για την απαγόρευση χρήσης κοινωνικών δικτύων από ανηλίκους κάτω των 15 ετών. Την ερχόμενη Τρίτη, 13 Οκτωβρίου, εισάγεται προς επεξεργασία στην αρμόδια Κοινοβουλευτική Επιτροπή. Τη σχετική εποπτεία ανατίθεται στο Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης και στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Και στη γειτονική μας χώρα, την Τουρκία, απαγορεύτηκε επίσημα η πρόσβαση των παιδιών κάτω των 15 ετών στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, με τον σχετικό νόμο να δημοσιεύεται σήμερα Σάββατο μετά την έγκρισή του από το Τουρκικό Κοινοβούλιο τον περασμένο Απρίλιο. 109 χρόνια μετά τη μεταφορά του στη Σόφια κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου επιστρέφονται από τη Βουλγαρία στην Ελλάδα 53 ιστορικά εκκλησιαστικά κοιμήλια που παρουσιάστηκαν σήμερα στο Βυζαντινό Μουσείο στη Θεσσαλονίκη σε ειδική εκδήλωση παρουσία της Υπουργού Λίνας Μενδώνη. Εξάλλου το απόγευμα θα γίνει η τελετή απόδοσης του τεμένους Χαμζά Μπέι, γνωστού στη Θεσσαλονίκη ως Αλκαζάρ, μετά την ολοκλήρωση των εργασιών συντήρησης και αποκατάστασης. Διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στο ανατολικό ρεύμα της Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκης με κατεύθυνση προς Χαλκιδική και Αεροδρόμιο θα εφαρμοστεί από τις 11.30 σήμερα το βράδυ έως τις 5.30 το πρωί της Κυριακής λόγω εργασιών για την κατασκευή του flyover. Χωρίς μετρό θα είναι η Θεσσαλονίκη το πρωί της Κυριακής. Η πρώτη αναχώρηση των σειρμών από τους τερματικούς σταθμούς Νέος Σιδηροδρομικός Σταθμός, Νέα Ελβετία και Μίκρα θα γίνει στις 12 το μεσημέρι. Η προσωρινή τροποποίηση του ωραρίου είναι απαραίτητη για την ολοκλήρωση των δοκιμών ένταξης των δύο τελευταίων σειρμών στο σταλμό στον στόλο του μετρό Θεσσαλονίκης, αναφέρει σε ανακοίνωσή της η διαχειρίστρια εταιρεία. Πρωτοφανείς και απαράδεκτες χαρακτήρισε τις πρόσφατες κυρώσεις που ανακοίνωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες κατά του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου. Η δικαστής από τη Νότια Αφρική και πρώην επικεφαλής του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, Νάβι Πιλάι, η οποία τιμήθηκε με το φετινό Νόμπελ Ειρήνης. Η Πιλάι, μέσω βιντεοσύνδεσης από την Ιρενβέργη κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στο κέντρο Νόμπελ Ειρήνης στο Όσλο, εξέφρασε την ανησυχία της σχετικά με τη συνέχιση της λειτουργίας των διεθνών δικαστηρίων, κυρίως του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου στη Χάγη. Το σημαντικότερο είναι ότι μια χώρα έχει ανακοινώσει κυρώσεις κατά δικαστών αποκλειστικά και μόνο για τις δικαστικές αποφάσεις που εκδίδουν. Αυτό είναι πρωτοφανές και απαράδεκτο, τόνισε η Πιλάι. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αποπειράθηκε με δηλώσεις του να μειώσει την προσωπικότητα της Πιλάι, φανερώνοντας τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι δεν δόθηκε στον ίδιο το Νόμπελ Ειρήνης για ακόμη μια χρονιά. Δύο λόγια για τον καιρό. Άστατος θα είναι ο καιρός την Κυριακή στη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Το βράδυ τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν στα δυτικά, αλλά θα επιμείνουν στην Κεντρική Μακεδονία. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται άστατος καιρός με νεφώσεις και παροδικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση και θα σημειωθεί από 17 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιάννης Γκύρμπας. Επόμενο δελτίο στις 7.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

Καλησπέρα και από μένα, η ζωή όπως μας αρέσει ξεκινά στον 102 FM της ΕΡΤ3 με την Εύα Κουσιοπούλου στην επιμέλεια και την παρουσίαση όσων θα ακούσετε, τη ζωή Μούσιου στη ρύθμιση του ήχου σήμερα. Μας ακούτε και διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας της ΕΡΤ, erteco.gr. Απόγευμα Σαββάτου και ξεκινάμε όπως συνηθίζουμε με μουσική χωρίς πολλά λόγια.

0: fim do filme. Tchau.
1: Οι Morphin κυκλοφόρησαν το Cocoon έπειτα από 26 χρόνια. Το άλμπουμ που αναμένεται περιλαμβάνει ηχογραφήσεις πριν από το θάνατο του ηγέτη του συγκροτήματος Mark Sandman. Τα εναπομείνατα μέλη των Morphin επανενώθηκαν για να κυκλοφορήσουν αυτό το άλμπουμ, πρώτη τους κυκλοφορία έπειτα από το The Night του 2000. Το νέο άλμπουμ θα είναι διαθέσιμο στις 4 Δεκεμβρίου μέσω της Partizan, ενώ παράλληλα με τις νέες μίξεις των κομματιών, ο Ντάνα Κόλεϊ, ο σαξοφωνίστας τους, ηχογράφησε σε 3 κομμάτια σαξόφωνο, συνδέοντας έτσι παρελθόν και μέλλον. Όμως αξίζει να αναφέρω ότι οι Vapors of Morphine, η μπάντα που κρατά ζωντανή και εξελίσσει την ιδιαίτερη κληρονομιά των θρυλικών Morphine, έρχεται στην Ελλάδα για μία πολύ αναμενόμενη περιοδία αυτόν τον Νοέμβριο με μπροστάρι τον εμβληματικό σαξοφωνίστα Ντάνα Κόλεϊ. Το συγκρότημα επιστρέφει με τον σαγηνευτικό απόλυτα αναγνωρίσιμο ήχο που τους έκανε μοναδικούς. Σημειώστε ημερομηνίες, ξεκινάνε την Τετάρτη 11 Νοεμβρίου από την Αθήνα και τον Γκασάρτε, συνεχίζουν την 5η 12 στα Ιωάννινα στο Route 66, την Παρασκευή 13 στην Καρδίτσα στο Blues Bar και ολοκληρώνουν εδώ στη Θεσσαλονίκη στο Soul το Σάββατο 14 Νοεμβρίου.

0: Η Θεσσαλονίκη αυτές τις μέρες βρίσκεται σε μια έντονη πολιτιστική κινητικότητα με τα 61 Δημήτρια σε πλήρη εξέλιξη. Ένας θεσμός με ιστορία περισσότερων από 6 δεκαετιών που φέτος επιχειρεί να συνδέσει διαφορετικές μορφές τέχνης, δημιουργούς από την Ελλάδα και το εξωτερικό, με κεντρική θεματική τα ρεύματα. Στο επίκεντρο της συζήτησής μας βρίσκεται ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού, Τουριστικής Ανάπτυξης και Διαδημοτικής Συνεργασίας του Δήμου Θεσσαλονίκης, ο Βασίλης Ογάκης, και τον αναζήτησα για να μας πει για τις επιλογές τις φετινές, τους στόχους της διοργάνωσης και τη σχέση του πολιτισμού με την εξωστρέφεια.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Θα προσπαθήσω να είμαι όσο το πιο σύντομο και περιεκτικός. Πράγματι, φέτος ξεκίνησαν εδώ και περίπου μια εβδομάδα τα 61 Δημήτρια, που είναι ένας ιστορικός θεσμός της πόλης και μια συνάντηση καλλιτεχνών όχι μόνο από την πόλη της Θεσσαλονίκης αλλά από όλη τη χώρα και κυρίως και από το εξωτερικό. Είναι ένα παράθυρο στην εξωστρέφεια του Δήμου Θεσσαλονίκης, της πόλης συνολικά, όχι μόνο εντός συνόρων αλλά κυρίως και εκτός συνόρων, γιατί πάρα πολλές από αυτές τις εκδηλώσεις είναι ονόματα από τη διεθνή καλλιτεχνική σκηνή, όπου αξίζουν την προβολή και στο εξωτερικό για την προσέλκυση επισκεπτών ή τουλάχιστον αυτοί οι οποίοι είναι στη Θεσσαλονίκη να ξέρουν τι μπορούν να πάνε να δουν ή να ακούσουν. Φέτος η θεματική είναι τα ρεύματα τα καλλιτεχνικά, τα ρεύματα των νοημάτων και των ιδεών που η πόλη αυτή ιστορικά είναι ταυτισμένη. Αυτά ακριβώς τα ρεύματα, αυτή την ανοιχτή πόλη θέλουμε να ενισχύσουμε ακόμα περισσότερο μέσα από το Φεστιβάλ των Δημητρίων.
0: Αυτός ο τίτλος, ρεύματα, τι σημαίνει για σας, τι θέλετε να κινήσετε δηλαδή μέσα στην πόλη, μέσα από το θέατρο, τη μουσική, την όπερα, το χορό, τη λογοτεχνία?
1: Θέλουμε να αναδείξουμε αυτό το πολυπολιτισμικό πρόσωπο της Θεσσαλονίκης, της πόλης. Θέλουμε να αναδείξουμε το ότι η σύγχρονη Θεσσαλονίκη είναι μια πόλη ανοιχτή, σύγχρονη, μια πόλη ανοιχτή σε όλα τα ρεύματα, τα καλλιτεχνικά, όπως σας είπα και των ιδεών. Είναι ένα σταυροδρόμι και αυτό ακριβώς θέλουμε να το κατανοήσουν μέσα από τις δράσεις και οι πολίτες μας αλλά και οι επισκέπτες της πόλης της Θεσσαλονίκης. Πρέπει να πω ότι είναι περίπου 33 εκδηλώσεις, mm-hmm. μουσική, θέατρο, όπερα, εικαστικά. Έχουμε την συνεργασία με το Υπουργείο Πολιτισμού όπου συμμετέχουν οι φορείς του πολιτισμού όπως η Εθνική Λυρική με δικές της παραγωγές στα Δημήτρια, κάτι πάρα πολύ σημαντικό για την πόλη και ιδίως για τους κατοίκους της Θεσσαλονίκης, για αυτούς που αγαπούν και θέλουν να συμμετέχουν στον πολιτισμό. Και να πω ότι τύχη αγαθή είναι το γεγονός ότι παράλληλα με τα Δημήτρια ξεκίνησε και η λειτουργία μιας πολύ πρωτότυπης ιδιαίτερου και ξεχωριστού εκθεσιακού χώρου, mm-hmm. είναι η Γυάλινη Πινακοθήκη στην παραλία, όπου την Κυριακή την εγκαινιάσαμε. Είναι μια πινακοθήκη περίπου 100 τετραγωνικών μέτρων με όλες τις τεχνικές προδιαγραφές όπου θα δίνεται η ευκαιρία στους χιλιάδες επισκέπτες της νέας παραλίας να επισκέπτονται χωρίς είσοδο φυσικά και να θαυμάζουν σύγχρονους Έλληνες δημιουργούς και όχι μόνο, είτε επισκεπτόμενοι την έκθεση είτε ακόμα αποκτώντας μια συνολική εικόνα της έκθεσης από έναν απλό περίπατο όπως συνηθίζουν στη νέα παραλία. Είναι η συνέχεια της Γυάλινη Βιβλιοθήκης. Το Νοέμβριο εγκαινιάσαμε την λειτουργία της Γυάλινης Βιβλιοθήκης. Τώρα ήρθε η σειρά της Γυάλινης Πινακοθήκης που αξιοποιούμε δύο γυάλινα περίπτερα τα οποία υπήρχαν στην παραλία και εδώ και περίπου 10 χρόνια ήταν κενά και αναξιοποιητά.
0: Είναι μια πολύ ωραία πρωτοβουλία και την έχει αγκαλιάσει και η ΕΡΤΡΙΑ την έχει προβάλει. Έχετε μιλήσει για μια Θεσσαλονίκη που θέλει να ζει τον πολιτισμό 365 ημέρες το χρόνο.
1: Ναι, ναι. Γιατί πώς το καταφέρουμε αυτό? Το καταφέρουμε με θεσμούς που έχουμε δημιουργήσει όπου ένας ακολουθεί τον άλλον. Για παράδειγμα τη Λατρευτική Εβδομάδα που είναι στις αρχές της Άνοιξης, παραμονές του Πάσχα. Μετά ακολουθεί οι γιορτές Ανοιχτού Θεάτρου με σχήματα της πόλης που παρουσιάζουν τη δουλειά τους. Το Soloist Festival, πλέον από φέτος το σινεμά στις γειτονιές, mm-hmm. το Φεστιβάλ των Δημητρίων και στη συνέχεια έχουμε το Jazz Festival τέλη Νοεμβρίου και βέβαια το Δεκέμβριο τις μεγάλες εκδηλώσεις για τα Χριστούγεννα.

0: Πόσο σημαντικό είναι για εσάς να φύγει ο πολιτισμός από το ιστορικό κέντρο και να φτάσει στις γειτονιές? Έχετε δοκιμάσει με πολλή επιτυχία, κατά γενική ομολογία, και μια δράση όπως το σινεμά στις γειτονιές που προαναφέρατε.
1: Δεν είναι μόνο ο σινεμά στις γειτονιές, ακόμα και το Solus Festival που διοργανώνουμε συναυλίες σε τοπόσημα και μνημεία. Φροντίζουμε να υπάρχει μια διασπορά σε όλη την πόλη. Και επιτρέψτε μου να σας πω κάτι. Η Γυάλινη Βιβλιοθήκη και η Γυάλινη Πινακοθήκη έχει μια άλλη λογική. Δεν περιμένουμε τους πολίτες να πάνε σε μία βιβλιοθήκη ή σε μία πινακοθήκη. Πηγαίνουμε τους χώρους της τέχνης και του πολιτισμού μέσα στους πολίτες, εκεί δηλαδή που αναπτύσσουν την καθημερινότητά τους.
0: Έτσι ακριβώς. Και να σας γυρίσω πάλι στα Δημήτρια. Ένα από τα χαρακτηριστικά της φετινής διοργάνωσης για ακόμη μια χρονιά είναι οι συνέργειες με σημαντικούς πολιτιστικούς φορείς της πόλης αλλά και της Ελλάδας. Πόσο σημαντικό είναι για εσάς στον Δήμο Θεσσαλονίκης να λειτουργούν οι πολιτιστικοί οργανισμοί της πόλης όχι μεμονωμένα αλλά ως ένα ενιαίο οικοσύστημα?
1: Είναι αυτονόητο ότι ενώνουμε τις δυνάμεις μας και πετυχαίνουμε ένα καλύτερο αποτέλεσμα. Είτε λέγεται Μέγαρο Μουσικής, είτε λέγεται Κρατική Ορχήστρα, είτε λέγεται Μόμους. Φέτος ξεκινήσαμε το opening των Δημητρίων, ήταν στο Μόμους με την έκθεση ζωγραφικής του Κωνσταντίνου Β και τη μουσική εκδήλωση, το opening party με τον Κωνσταντίνο Β. Και με άλλους φορείς βέβαια. Αυτές είναι αναγκαίες και απαραίτητες. Το μεγάλο κέρδος βέβαια από όλη αυτή τη σύμπραξη και συνεργασία είναι και η συμμετοχή της Εθνικής Λυρικής, όπου μας δίνει τη ευκαιρία στους Θεσσαλονικείς, όπως είπα και πριν, να δουν παραγωγές που αλλιώς θα έπρεπε να κατεβούν στην Αθήνα. Τώρα λοιπόν η Θεσσαλονική αλλά και οι επισκέπτες της πόλης και οι γύρω περιοχές μπορούν να δουν πολύ μεγάλες παραγωγές της Εθνικής Λυρικής.
0: Είδαμε για παράδειγμα τη Δευτέρα στο Βασιλικό Θέατρο τη Φόνησα με την Καριοφιλιά Καραμπέτη.
1: Καραμπέτη, λίγο πριν σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, το Viva La Mama, μια εξαιρετική κομμωδία οπερέτα.
0: Έχει πολλές συναυλίες όπως το Drummer, ο Billy Cobham,
1: Δημήτρης ο Μαραμής στο Μέγαρο Μουσικής, τη Μιένα.
0: Υπάρχουν πάρα πολλές εκδηλώσεις και για διαφορετικά είδη κοινού. Εσείς πώς λέγατε, με όλη αυτή την εμπειρία χρόνων, πώς μετράτε την επιτυχία των Δημητρίων? Δηλαδή θέλω να πω, με την προσέλευση του κοινού, με την καλλιτεχνική απήχηση, με την προβολή της πόλης διεθνώς?
1: Καταρχήν το πρώτο και το πιο σημαντικό είναι η ποιότητα των εκδηλώσεων. Έτσι. Και βέβαια και η συμμετοχή. Δεν είναι απαραίτητο, η συμμετοχή δεν είναι κριτήριο, δεν έχουμε να κάνουμε με την εμπορικότητα. Έχουμε να κάνουμε, που δεν είναι κακή να συνδυάζεται η εμπορικότητα με την ποιοτική δουλειά. Υπάρχουν πάρα πολλές τέτοιες περιπτώσεις. Αυτό το οποίο μας ενδιαφέρει είναι να έρθουν σε επαφή διαφορετικές μορφές τέχνης με διαφορετικές επιθυμίες του κοινού.
0: Ο πολιτισμός, ο τουρισμός φαίνεται ότι τα συνδέεται όλο και περισσότερο στη στρατηγική του Δήμου. Πώς θα αξιοποιήσετε αυτή τη σχέση χωρίς ο πολιτισμός να μετατραπεί απλώς σε ένα τουριστικό προϊόν? Σας ρωτώ γιατί εσείς έχετε όλη αυτή την εμπειρία με πολύ θετικά αποτελέσματα.
1: Ναι, κοιτάξτε να σας πω. Αν θέλαμε να κινηθούμε καθαρά τουριστικά, το Σιρτάκι, το Ζεμπέκικο, που αυτά που είναι ιδιαίτερα έτσι διάσημα στο εξωτερικό και τα έχουν ταυτίσει με την Ελλάδα, θα ήταν αρκετά. Εμείς δεν μπαίνουμε σε αυτή τη λογική. Εμείς μπαίνουμε να αναδείξουμε τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία της πόλης, των ανθρώπων της, που είναι πάρα πολύ και αξιόλογοι. Και νομίζω ότι μέσα από αυτές ακριβώς τις εκδηλώσεις, αλλά και τις διεθνείς προσκλήσεις που έχουμε, συναντώνται καλλιτέχνες από διαφορετικά καλλιτεχνικά ρεύματα, από διαφορετικές χώρες και μπαίνουν σε μια λογική δημιουργικής μετουσίωσης και μια δημιουργικής συνεργασίας και σύμπραξης. Που αυτό είναι το σημαντικό και το όφελος και για τους καλλιτέχνες αλλά και για τον κόσμο της Θεσσαλονίκης.
0: Και κλείνοντας, αν συναντηθούμε ξανά σε ένα χρόνο, αν και νομίζω ότι θα συναντηθούμε ραδιοφωνικά πολύ νωρίτερα, τι θα λέγατε εσείς ότι θα έχει αλλάξει στην πολιτιστική ζωή της Θεσσαλονίκης?
1: Κοιτάξτε, θέλουμε να αλλάξει. Η διαδικασία το να αλλάξει είναι μια διαρκής προσπάθεια, δεν σταματά, δεν λέμε ότι το πετύχαμε. Θα πρέπει να είναι οι άνθρωποι που ασχολούνται με τον πολιτισμό, οι φορείς του πολιτισμού, σε μια διαρκή εγρήγορση και σε μια προσπάθεια όσο το δυνατόν να είναι πιο σύγχρονη και επίκαιρη. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι υποτιμάμε ή απαξιώνουμε τα στοιχεία, τα κλασικά ή της παράδοσης που αποτελεί το θεμέλιο ούτως ή άλλως του πολιτισμού.
0: Και βέβαια να πούμε ότι
1: πάμε ή απαξιώνουμε τα στοιχεία, τα κλασικά ή της παράδοσης που αποτελεί το θεμέλιο ούτως ή άλλως του πολιτισμού.

0: ευχαριστήσουμε πολύ.
1: Να είστε καλά.
2: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
0: Το καλοκαίρι στη Θεσσαλονίκη είχε και φέτος τη δική του κινηματογραφική συντροφιά. Οι θεματικές προβολές που διοργάνωσε το Cine Dogs στον θερινό κινηματογράφο Απόλλων, τον αγαπημένο Απόλλωνα, έφεραν στη μεγάλη οθόνη ταινίες που έχουν αφήσει το δικό τους αποτύπωμα στην ιστορία του κινηματογράφου, δίνοντας παράλληλα την αφορμή για συζητήσεις, συναντήσεις και επιστροφή στη συλλογική εμπειρία της κινηματογραφικής αίθουσας. Η αυλαία πέφτει με τον Jim Jarmusch και το Ghost Dog The Way of the Samurai μας πηγαίνει πίσω στην αγαπημένη μου εποχή λίγο πριν από το 2000, εκεί στο 1990. Και το Cine Dogs επιμένει σε ένα σινεμά που δεν τελειώνει όταν πέσουν οι τίτλοι τέλους. Με αφορμή λοιπόν την ολοκλήρωση των προβολών, συζητάμε με τον Γιώργο Παπαδημητρίου για τις επιλογές των ταινιών. Αλλά θέλω, Γιώργο, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα.
0: Να μας πεις και για τη σχέση του κοινού της Θεσσαλονίκης με το σινεμά και όσα ετοιμάσετε για τη συνέχεια.
3: Λοιπόν, καταρχάς να πω ότι ήταν μια υπέροχη συγκυρία όλη αυτή η συνδιοργάνωση με τον Απόλλωνα αυτών των προβολών. Προσπαθήσαμε να έχουμε ένα κοινό νήμα που να διατρέχει τις προβολές, θεματικό και υφολογικό ας πούμε. Δεν θέλαμε να παρουσιάσουμε ταινίες οι οποίες είναι τρομερά γνωστές σε ένα πάρα πολύ ευρύ κοινό. Μας ενδιαφέρε λίγο, και θα συνδυάσω αυτό που λέω και με το δεύτερο σκέλος της ερώτησης για το κοινό, να συστήσουμε και κάποιες ταινίες οι οποίες θεωρούμε ότι είναι διαμάντια, οι οποίες όμως μπορεί να μην είναι τόσο ευρέως γνωστές σε ένα πιο νεανικό κοινό, το οποίο παράλληλα κατακλείζει τον Απόλλωνα και γενικά τις αίθουσες της πόλης. Οπότε το συνδετικό μας νήμα ήταν η δεκαετία του 90 και για προσωπικούς βιωματικούς λόγους, αλλά και γιατί θεωρούμε ότι μπήκαν τα σπάργανα σε εκείνη τη δεκαετία για ένα σινεμά το οποίο εξακολουθεί να μας συναρπάζει μέχρι σήμερα, αλλά λειτουργεί και ως απόϊχος του μαγευτικού σινεμά των 70's της Αμερικής. Χωρίσαμε τις ταινίες σε θεματικές ενότητες και κάπως έτσι κύλησαν οι προβολές όλο το καλοκαίρι. Ούτως ή άλλως ξέρεις ότι στον Απόλλωνα γίνεται, να το θέσω απλά, ο κακός χαμός από την προσέλευση κόσμου, και είναι συγκινητικό το πόσο νεανικό κοινό βλέπεις να σειραίει στον Απόλλωνα, έτοιμο να ξαναζήσει λίγο την μαγεία της μεγάλης οθόνης, αλλά και να ανακαλύψει ταινίες που στην κυριολεξία δεν θα πίστευες ότι θα μπορούσαν να προσελκύσουν τόσο νεαρά άτομα σε ηλικία.
0: Μα είναι φοβερό και αυτό που γίνεται, που συνεχίζουν να παίζουν ταινίες, και ελπίζω να το κάνουν και φέτος, μέχρι να αρχίσει το κρύο, με κουβερτούλες και ζεστά ροφήματα. Και ο κόσμος πηγαίνει. Είναι must, είναι ραντεβού για τους νέους.
3: Έχει γίνει, είναι μια συνήθεια που έγινε λατρεία και κάπως έχει λειτουργήσει καταπληκτικά όλο αυτό. Στην ουσία είναι σαν να διαστέλλεται το καλοκαίρι στον Απόλλωνα και να ταυτίζεται με την περίοδο προβολής των ταινιών του. Δηλαδή πηγαίνει σε ένα θερινό Νοέμβριο μήνα ή ακόμα και Δεκέμβριο, γιατί συνεχίζουν τις προβολές, και όλος περιέργως το νιώθει φυσιολογικό. Και αυτή ακριβώς είναι, αυτό είναι το μικρό σύνορο το οποίο πέρασε ο Απόλλωνας, το οποίο μετέτρεψε μια αρχικά τολμηρή ιδέα σε κάτι που να θεωρείται οικία, απόλαυση και συνεχιζόμενη. Ακριβώς εκεί είναι η λεπτή γραμμή της επιτυχίας την οποία την καβάλισα.
0: Και βέβαια να πούμε ότι πολύ συχνά μέσα στο καλοκαίρι, με τους καύσονες, με το φεβιό ίσως κάποια Σαββατοκύριακα, δεν μπορείς πάντα να πας πολλές φορές στο θερινό. Σκεφτόμουν αυτό όταν έγραφα τις ερωτήσεις για την κουβέντα μας. Μερικές φορές δηλαδή και εγώ δεν προλαβαίνω να πάω μέσα σε ένα καλοκαίρι που για μένα είναι καλοκαίρι στην πόλη πάνω από 1-2 φορές. Και αυτό με καταθλίβει, με μελαγχολεί όταν φτάνει ας πούμε το πρώτο κρύο, όπως αυτή τη φορά, αυτό το φθινόπωρο που λίγο χάλασε ο καιρός. Γιατί πολύ απλά σκεφτόμουν, εμείς έχουμε τον Άλεξ το σινεμά δίπλα μας, και σκεφτόμουν, δεν κατάφερα να πάω πολλές φορές. Ο Άλεξ μας δίνει με τον Απόλλωνα την ευκαιρία, η φάση αυτή, να το κάνουμε ξανά και ξανά και με τα μπουφανάκια μας, για να δει μια ταινία που δεν θα τη βρει εύκολα και θα είναι τελείως διαφορετική εμπειρία να τη βλέπεις στη μεγάλη οθόνη. Να γυρίσουμε όμως στο Ghost Dog. Όταν επιλέγετε μια ταινία για προβολή, τι είναι αυτό που ψάχνετε κάθε φορά?
3: Αρχικά είχαμε την πρόθεση όλες μας οι ταινίες κάπως

0: εμπίπτουν σε ένα κοινό πλαίσιο αναφοράς, υπό την έννοια του να μην είναι μια σαν ξέμπαρκη κινηματογραφική λέσχη που μπορεί να παίζει οτιδήποτε. Mm-hmm. Θέλαμε να υπάρχει ένα συγκεκριμένο, επίτρεψέ μου τη λέξη όσο και να ακούγεται λίγο βαρύ, ένα curation στην όλη συνθήκη, ώστε όλες αυτές οι ταινίες να υπάγονται σε ένα κοινό πλαίσιο και να εξερευνούν κάποιους κοινούς τόπους. Από εκεί και πέρα είναι ένας συνδυασμός ταινιών που θεωρούμε ότι θα κάνουν γκέλ στο κοινό, ότι έχουν υφολογικά, αισθητικά, νοηματικά, δραματουργικά στοιχεία τα οποία μπορούν να φανούν συναρπαστικά και ταυτόχρονα δεν είναι, πάλι θα το θέσω λίγο απλά, σούπα, τελείως πασίγνωστες, οι οποίοι είναι εγγυημένες επιτυχίας προβολές. Θέλουμε να έχουν και ένα μικρό στοιχείο έκπληξης, ιδίως για το νεότερο κοινό. Και αυτό το καλοκαίρι υπήρχαν πολλοί θεατές που ερχόντουσαν και μας έλεγαν ότι είναι ταινίες που έχουν δει για πρώτη φορά και ότι τις ανακάλυψαν χάρη στις προβολές. Οπότε θα έλεγα ότι αυτά είναι τα κοινά στοιχεία όσον αφορά τις επιλογές μας. Ένα κοινό πλαίσιο, ταινίες που να είναι γοητευτικές, αλλά ταυτόχρονα να προκαλούν και ένα στοιχείο έκπληξης σε νεότερους θεατές. Και γενικότερα μιλώντας, ένα υπόβαθρο ολικού αφιερώματος, να το θέσω έτσι, και όχι σκόρπιον γοητευτικών προβολών.
1: Είναι μια ταινία που αγαπάς προσωπικά όμως, φαντάζομαι.
0: Ναι, και οι δύο που τρέχουμε το Cine Dogs, και εγώ και ο Φίλιππος Χατζίκος, ναι, την αγαπάμε πάρα πολύ την συγκεκριμένη ταινία, και το σκηνοθέτη αγαπάμε και τη συγκεκριμένη ταινία και τον πρωταγωνιστή της ταινίας και το soundtrack της ταινίας και τα νοήματα της ταινίας. Όλα είναι πολύ γοητευτικά, είναι αφόρητα cool και είναι μια ταινία η οποία κάπως αποτείνει ένα φόρο τιμή στο ιαπωνικό σινεμά και στην κουλτούρα της Άπο Ανατολής. Κάπως συνδυάζει τα κεκτημένα του ευρωπαϊκού, του ασιατικού και του αμερικανικού κινηματογράφου. Έχει πολλαπλούς μικρούς φόρους τιμής μέσα στην ταινία. Και είναι και μια ταινία ταυτόχρονα τρομερά τυπική του τζαρμουσικού σύμπαντος, όπου το τίποτα είναι πάντα πάρα πολύ περιεκτικό και, ότι που, και που οι λεπτομέρειες, οι αθέατες λεπτομέρειες και έτσι πολύ λαλίστατες σιωπές κρύβουν όλη την ουσία.
1: Ακριβώς. Σκηνοθεσία, σενάριο Jim Jarmusch. Να πούμε, είπαμε ότι κυκλοφόρησε το 1999. Forest Whitaker στο ρόλο του Ghost Dog, μοναχικός αφροαμερικανός εκτελεστής στη Νέα Υόρκη. Πολύ hip hop. Πιστεύεις στον κώδικα τιμής των σαμουράι, εμπνευσμένος από ένα αρχαίο κείμενο. Και βέβαια ο Άρζα, το Wu-Tang Clan που θα ακούσουμε, κάνει ένα πέρασμα στην ταινία και υπογράφει και το soundtrack που τότε είχε σπάσει ταμεία στην Αμερικάνικη ανεξάρτητη σκηνή.

0: Έχει αλλάξει ο τρόπος με τον οποίο βλέπουμε σινεμά? Έχουμε γίνει πιο ανυπόμονοι ως θεατές? Αν και αυτή την απάντηση την ξέρω. Ή θα έλεγες ότι το streaming έχει βοηθήσει πολύ κόσμο, νεαρό κόσμο, να ανακαλύψει ταινίες?
1: Ναι, εν τέλει, γιατί δεν έχει αλλάξει? Λέει, θέλω να πω, σε όλα τα πράγματα στα οποία επιδιδόμαστε ή τα οποία αγαπάμε ή στα οποία προστρέχουμε, εν τέλει με αυτά και με εκείνα, με το πέρασμα του χρόνου, κάπως έχει αλλάξει ο τρόπος που τα κάνουμε και κάπως έχουμε αλλάξει και εμείς οι ίδιοι, γιατί ζούμε σε ένα πλαίσιο αναφοράς και σε ένα περιβάλλον, οπότε δεν μπορούμε ακριβώς να ξεφυτρώνουμε μόνοι μας και να διατηρούμε ανέπαφες κάποιες συνήθειες ακριβώς με τον τρόπο που επιτελούνταν παλαιότερα. Θα ήταν και λίγο αφύσικο αυτό. Από εκεί και πέρα για το σινεμά, ναι, έχουν αλλάξει κάποια πράγματα. Προφανώς εννοείται ότι υπάρχουν κάποιες ανησυχητικές πτυχές, υπό την έννοια ότι ναι, το κοινό είναι κάπως πιο ανυπόμονο. Ναι, μπορεί να πει κάποιος ως γενική τάση ότι ζητάει περισσότερη εξήγηση και σαφήνεια της ταινίας που βλέπει, ή ότι αντιδρά λίγο πιο επιφυλακτικά απέναντι σε μια λίγο μεγαλύτερη διάρκεια, στοιχείο το οποίο έχει κάπως εκτοξευθεί τα τελευταία χρόνια ως τάση, δεν υπήρχε πριν λίγο καιρό. Αλλά από εκεί και πέρα υπάρχει και η άλλη όψη του νομίσματος, αυτό το flip side ας πούμε. Υπάρχει μια μεγαλύτερη προσβασιμότητα ανθρώπων σε ταινίες, υπάρχει ένα μεγαλύτερο δίκτυο επαφής νέων ανθρώπων με τον κινηματογράφο, υπάρχουν οι καινούργιες πτυχές της βιομηχανίας και εν τέλει με αυτά και με εκείνα νομίζω ότι το σινεμά βρίσκει και έναν τρόπο να επανεφεύρει τον εαυτό του πάντοτε. Παλαιότερα εγώ θυμάμαι κουβέντες για το ότι η τεχνολογία 3D θα σημάνει το τέλος του σινεμά όπως το ξέραμε. Όπως γνωρίζουμε όλοι, αυτό δεν συνέβη ποτέ ούτε στο ελάχιστο. Οπότε γενικότερα μιλώντας, το σινεμά όπως και κάθε τέχνη, αλλά ιδίως αυτή, γιατί είναι, υπό μία είναι η πιο πολύπλοκη όλων των τεχνών, γιατί είναι τέχνη και τεχνική και βιομηχανία μαζί, βρίσκει έναν τρόπο να επανεφευρίσκει τον εαυτό της και να μας γοητεύει με διαφορετικούς τρόπους από ό,τι στο παρελθόν. Εννοείται ότι υπάρχουν κάποια πράγματα για τα οποία μπορούμε να νοσταλγούμε όσον αφορά τη συνείδηση και τη λειτουργία του κοινού. Από την άλλη όμως επανανακαλύπτουμε και εμείς τον εαυτό μας μέσα από το σινεμά και γενικώς προχωράμε και εξελισσόμαστε.
0: Θα έλεγα ότι βοηθάει μέχρι ένα βαθμό στη δημιουργία κινηματογραφικής κουλτούρας αυτό που ζούμε σήμερα. Βέβαια, έχουμε περισσότερες ταινίες από όσες μπορούμε πραγματικά να δούμε και ίσως λιγότερες ταινίες που μπορούμε να συζητήσουμε, που πάνε λίγο προς το κατανάλωση περιεχομένου μέσα από πλατφόρμες. Αρχίζει τώρα, συζητιέται και όλο αυτό το πράγμα με την τεχνητή νοημοσύνη. Εσείς σαν κριτική κινηματογράφου πώς το βλέπετε?
1: Εντάξει, γενικότερα υπάρχει μια υπερπληθώρα στην εποχή μας. Δηλαδή θέλω να πω, άμα το αναλύσουμε περισσότερο στην ουσία, υποκείμεθα σε μεγαλύτερες ροές πληροφορίας από όσες μπορούμε να αντέξουμε ή θέλουμε, σε περισσότερα ερεθίσματα, σε περισσότερες εικόνες, και προφανώς όλο αυτό καταναλώνεται με έναν λίγο αδιφάγο τρόπο και τρομερά εφήμερο, και αυτό έχει μια επίπτωση και στο σινεμά. Πραγματικά δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος τομέας, ακόμα και από τους πολύ ευγενείς ας πούμε τομείς της τέχνης, όπου δεν υπάρχει αυτή η υπερπληθώρα προϊόντων τα οποία καλούμαστε να καταναλώσουμε, οι λέξεις εντός εισαγωγικών, αλλά δυστυχώς ισχύουν, με τρόπους οι οποίοι ακριβώς διαταράσσουν και την ίδια την αισθητική μας απόλαυση, αλλά και την κατανόηση αυτού που βλέπουμε, ακούμε, διαβάζουμε και ούτω καθεξής. Τώρα εντάξει, όσον αφορά την κριτική κινηματογράφου, εντάξει, έχει περάσει από πολλά στάδια, δηλαδή από ένα παλαιότερο άβατο υποτιθέμενο ποιότητας και κουλτούρας, έφτασε σε έναν εκδημοκρατισμό της συνθήκης όπου ο καθένας θα μπορούσε να γράψει, να ποστάρει, να δημοσιεύσει τη γνώμη του. Έχει και τα καλά και τα κακά του αυτό το πράγμα. Νομίζω ότι γενικότερα μιλώντας, τώρα αυτό είναι τελείως προσωπική άποψη, ένας κριτικός λόγος νομίζω ότι σταθερά θα πρέπει να απευθύνεται σε ανθρώπους που έχουν δει κάτι, όχι ακριβώς δηλαδή να παροτρύνεις κάποιον να πάει, να μην πάει κάπου, εννοείται να πάει, αλλά να του ανοίξεις πιθανώς κάποιες μικρές πορτούλες ή παρασυράκια σε άλλες σκέψεις αναφορικά με την ταινία που ίσως να μην του ήταν εξαιρετικά ορατές, ας πούμε, στην πρώτη θέαση ή με το που βγαίνει από την αίθουσα. Να διατηρεί μια ισορροπία η κριτική ανάμεσα στην αγάπη για το σινεμά και στην ευγένεια διατύπωσης μιας άποψης. Δηλαδή, να μην λατρεύει υπέρμετρα ό,τι βλέπει και να το αποθεώνει, αλλά ταυτόχρονα να διατηρεί, πώς να το πω, ένα επίπεδο ευγένειας και κουλτούρας στην εκφορά γνώμης. Άπαξ και γίνεται αυτό και κάπως συνδυάζει η κριτική έναν καλώς εννοούμενο ερασιτεχνισμό με την ετυμολογική έννοια του όρου με έναν επαγγελματισμό όσον αφορά τη συνέπεια και την επιμέλεια, νομίζω ότι κάτι επιτελεί ακόμα και στις μέρες μας ένα σκοπό.
0: Υπάρχει σήμερα χώρος για κινηματογραφικές παρέες, λέσχες και συλλογικότητες σαν το CineDogs και είναι τελικά έτσι εύκολο να δημιουργηθεί κάτι τέτοιο στη Θεσσαλονίκη, γιατί εσείς είστε πολύ ενεργοί και στα social και σας ακολουθεί κόσμος, σας διαβάζει, φυσικά μέσα σε αυτούς είμαι και εγώ και γι' αυτό σε αναζήτησα για να κάνουμε αυτή την συζήτηση.
1: Καταρχάς ευχαριστούμε πολύ για τα καλά λόγια και... Εντάξει, εύκολο δεν είναι, αλλά εν τέλει είναι εφικτό. Δηλαδή, θεωρώ ότι έχουμε δημιουργήσει πρώτα απ' όλα μια κοινότητα που ανθρώπων οι οποίοι μπαίνουν στον κόπο και δαπανούν χρόνο και συγκέντρωση και θεά ουσία, πράγματα όχι δεδομένα στην εποχή μας, για να διαβάσουν σχετικά μακροσκελή κείμενα για το σινεμά και τις ταινίες. Αυτό είναι μια πρώτη κατάκτηση στην εποχή μας. Το δεύτερο είναι ότι όντως δημιουργήσαμε μια αίσθηση κοινότητας, υπό την έννοια ότι συγκρίνοντας το γενικώ με την αρένα του διαδικτύου και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και το τι βλέπεις εκεί έξω, έχουμε στήσει μια κοινότητα που η διάδραση με τους αναγνώστες στα σχόλια και επικοινωνία κινείται σε εντυπωσιακά ευγενικό επίπεδο. Δηλαδή, έχουμε ελάχιστους διάτοντες αστέρες, μετεωρίτες, αγένειες ή επιθετικότητας. Δεν έχουμε μακελιό και καυγάδες στα σχόλια. Υπάρχει μια αίσθηση ότι μια κοινότητα που μιλάει και επικοινωνεί για το σινεμά και προφανώς μπαίνει και στη διαδικασία να διαφωνήσει ενίοτε, γιατί είπα αλίμονο. Οπότε, αυτό είναι μια κατάκτηση, θα έλεγα. Από εκεί και πέρα, εντάξει, προφανώς σε αυτόν τον κόσμο τον interconnected, τον διασυνδεδεμένο, δεν παίζει ακριβώς τόσο μεγάλο ρόλο η εντοπιότητα, δηλαδή κάποιος που μας διαβάζει μπορεί να είναι από οπουδήποτε. Από εκεί και πέρα προσπαθούμε να έχουμε και ένα τοπικό στοιχείο, δηλαδή στη Θεσσαλονίκη, όπου θεωρούμε ότι υπάρχει ένα πολύ διψασμένο κοινό για σινεμά και μέσα από τις προβολές π.χ. που κάνουμε και γενικότερα προσπαθούμε να κάπως διευρύνουμε και τη βεντάλια των δραστηριοτήτων μας. Πρόσφατα ξεκινήσαμε και ένα podcast, ήδη έχουμε κάνει 4-5 επεισόδια και θα έχουμε 2 επεισόδια το μήνα. Είναι και τα βιβλία που εκδίδουμε, οπότε γενικότερα μιλώντας προσπαθούμε να ανοίξουμε τη βεντάλια της επικοινωνίας με το κοινό και να μην περιοριζόμαστε μόνο απλώς σε ποσταρίσματα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

0: Έχει περάσει και στο βιβλίο η κινηματογραφοφιλία με τις εκδόσεις Κυψέλη. Λίντς, το δεύτερο βιβλίο, το πρώτο ήταν για τον Κασαβέτη το 2022. Πώς προέκυψε αυτή η ανάγκη να συνεχιστεί η κουβέντα και στο χαρτί και κυρίως τι έρχεται να μας πεις?
1: Ναι. Ήταν μεγάλη και βαθιά ανάγκη, το συζητούσαμε εδώ και χρόνια. Υπάρχει κάτι το γοητευτικά τελεσίδικο όταν προβαίνει σε ένα εκδοτικό εγχείρημα. Είναι κάτι το οποίο μένει στην κυριολεξία και με πιο πρακτικούς όρους, απτικά σχεδόν. Είναι κάτι το οποίο κουβαλάς, στο οποίο προστρέχεις, το οποίο υπάρχει υλικά ως αντικείμενο, κάπως συμπυκνώνει τη δουλειά σου και κάπως ανοίγει ακόμα περισσότερο το κανάλι επικοινωνίας με όσους θέλεις να απευθυνθείς. Το είχαμε πολύ καιρό στο μυαλό μας. Το πρώτο εγχείρημα έγινε το 2022 με τον Κασαβέτη. Γνωρίζαμε πολύ καλά ότι κάπως βαδίζουμε σε όχι τόσο popular νερά, ας πούμε, με τον Κασαβέτη, αλλά ήταν κάτι που θέλαμε να κάνουμε, γιατί είναι ένας σκηνοθέτης τον οποίο αγαπάμε πολύ, ο οποίος βρίσκεται και ως πηγή έμπνευσης πίσω από αμέτρητους Αμερικανούς σκηνοθέτες τρομερής εμβέλειας, ως έτσι πρίγκιπας του ανεξάρτητου αμερικανικού σινεμά. Και το 2025 ήρθε ο Λίντς. Ήταν πολύ περίεργη συνθήκη τότε, γιατί εμείς ξεκινήσαμε να κάνουμε το βιβλίο και με σούσεις της διαδικασίας πέθανε ο Λίντς. Δηλαδή, εμείς το είχαμε ξεκινήσει πολύ νωρίτερα. Ναι, ναι. Οπότε, με κάποιον έτσι περίεργο τρόπο το νιώσαμε και σχεδόν ως προσωπική απώλεια. Γιατί όταν ασχολείσαι νυχθημερών με το έργο κάποιου και ξαφνικά βλέπεις ότι κάπως αναπάντεχα πεθαίνει, λίγο κοκαλώνεις, να το θέσω απλά. Οι εκδόσεις Κυψέλη μας έχουν δείξει, μας έχουν περιβάλει με πολύ εμπιστοσύνη και έτσι αγάπη. Και στην ουσία αυτό που προσπαθούμε να λανσάρουμε τώρα είναι μια κινηματογραφική σειρά βιβλίων που όμοιά της αυτή την περίοδο δεν υπάρχει στην Ελλάδα, θεωρώ. Τα βιβλία μας είναι όλα συλλογικά εγχειρήματα, δηλαδή περιέχουν πολλά και ποικίλα κείμενα και αμέτρητοι εκλεκτοί φίλοι και συνάδελφοι μας κάνουν την τιμή και ξοδεύουν το ταλέντο τους για να μας στηρίξουν σε αυτό το εγχείρημα. Και το τρίτο μας βιβλίο θα ανακοινωθεί στο πλαίσιο αυτής εδώ της προβολής, της τελευταίας μας, το Σάββατο 9.30 στον Απόλλωνα του Ghost Dog. Σχεδόν υπονοείται ποιο είναι το αντικείμενο του βιβλίου, ας πούμε, και το τιμόμενο πρόσωπο μέσα από την προβολή. Αλλά θα το ανακοινώσουμε και επίσημα το Σάββατο. Ήδη το στείνουμε το βιβλίο. Ευελπιστούμε ότι θα κυκλοφορήσει τέλη του 26, αρχές του 27. Και ελπίζουμε ότι θα είναι στο ίδιο επίπεδο και με τα δύο προηγούμενα.
0: Εγώ είμαι σίγουρη. Εργάστηκε στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης. Θέλω να μου πεις αν υπάρχει κάποιος δημιουργός, σωτέρ ή ηθοποιός που θα ήθελες να δεις να έρχεται στην πόλη ή κάποιο αφιέρωμα που ονειρεύεσαι.
1: Ωραία ερώτηση. Ναι, εντά, πολύ. τι να πρωτοπώ.
0: Θέλω την πρώτη σκέψη όταν κάνω τέτοιες ερωτήσεις. Αυτό που σου έρχεται στο μυαλό, ακόμα και αν είναι απίθανο να συμβεί.
1: Καταρχάς να πω ένα, ότι θα ήθελα να δω αφιερώματα που να είναι έτσι πολύπλευρα σε δημιουργούς, δηλαδή να δούμε κάποιους δημιουργούς οι οποίοι να έρχονται να μένουν μέρες στην πόλη, να δίνουν masterclass ή να παρουσιάζουν ακόμα και το σύνολο του έργου τους, δηλαδή πάντα αυτά τα αφιερώματα με ηλικία περισσότερο, όχι η ιδέα του να δω κάποιον
0: από κοντά
1: να έρχεται. Αυτό που μου ήταν ειλικρινά, χωρίς καμία ιδέα, θα περιευτολογήσω, μου ήταν πάντα πολύ αδιάφορο. Εγώ θα ήθελα να υπάρχει μια Αμερικανίδα σκηνοθέτηδα που λέγεται Kelly Reichardt, που εγώ θεωρώ ότι είναι η σπουδαιότερη γυναίκα σκηνοθέτης αυτή τη στιγμή στον κόσμο, πιθανότατα, και ίσως μια από τις σπουδαιότερες φωνές του αμερικάνικου ανεξάρτητου σινεμά. Αυτήν θα ήθελα πάρα πολύ να δω να έρχεται στην Θεσσαλονίκη και να υπάρχει έτσι ένα μεγάλο αφιέρωμα για αυτήν. Από εκεί και πέρα, δεν ξέρω, υπάρχουν χίλιοι δυο Ευρωπαίοι δημιουργοί και Ασιάτες που θα ήθελα να δω. Θα ήθελα πάρα πολύ να δω τον Bong Joon-ho να έρχεται στη Θεσσαλονίκη, αλλά που έχει σκηνοθετήσει τα Παράσιτα και το Memories of Murder κτλ. Μου φαίνεται λίγο δύσκολο, αλλά ποτέ δεν ξέρεις.
0: Και σε τι φάση θα έλεγες ότι βρίσκεται το μεγαλύτερο φεστιβάλ, κινηματογραφικό φεστιβάλ της χώρας? Τι κρατάς εσύ από αυτή τη συνεργασία?
1: Προσωπικά κρατάω, δούλεψα αρκετά χρόνια στο φεστιβάλ. Έχω αμέτρητες, πολύ όμορφες αναμνήσεις και κρατάω και τις σχέσεις με τους συναδέλφους και τους εργαζομένους που είναι πραγματικά ανεκτίμητες, και κρατάω και ορισμένα ωραία πράγματα που είχαμε διοργανώσει και προβάλλει και επικοινωνήσει. Και δεν μιλάω μόνο για τα δύο ενδεκαήμερα, τον Νοέμβριο του Φεστιβάλ Κινηματογράφου και τον Μάρτιο του Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ. Μιλάω και για την ετήσια δραστηριότητα που έτρεχε όλο το χρόνο, που είναι μία από τις μεγαλύτερες ιδιαιτερότητες του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, που δεν πρέπει να ξεχνάμε, δηλαδή ότι λειτουργεί στην ουσία τέσσερις κινηματογραφικές αίθουσες όλο το χρόνο, το οποίο είναι πραγματικά εντυπωσιακό. Και πολλά από αυτά εδώ που είχαμε διοργανώσει ως αφιερώματα, ειδικές προβολές, η ταινιοθήκη Θεσσαλονίκης, υπάρχουν αμέτρητες τέτοιες είδους τιμές που θεωρώ ότι άξιζαν τον κόπο και από τις αντιδράσεις του κοινού και από τη δουλειά που ρίξαμε εμείς οι ίδιοι. Τώρα από εκεί και πέρα, εντάξει, το φεστιβάλ μεγαλώνει και επεκτείνεται, ας πούμε. Είναι πολύ ιδιαίτερο π.χ. στο φεστιβάλ ντοκιμαντέρ ότι είναι μέσα στα Oscar Eligible Festival, δηλαδή ο νικητής του φεστιβάλ ντοκιμαντέρ το Μάρτιο αυτόματα μπαίνει στη λίστα προεπιλογής για το Oscar ντοκιμαντέρ. Και μάλιστα εκεί το Μάρτιο πραγματοποιούνται και πάρα πολλές παγκόσμιες και διεθνείς πρεμιέρες ταινιών στη Θεσσαλονίκη, που θεωρώ ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό.
0: Είναι και δικό μου αγαπημένο το ντοκιμαντέρ και είναι πολύ αγαπημένο το φεστιβάλ από τα χρόνια του AP ήδη. Το φεστιβάλ.
1: Ναι, είναι, υπάρχει το φεστιβάλ ντοκιμαντέρ, έχει ένα πολύ ιδιαίτερο δικό του φανατικό κοινό.
0: Κλείνοντας, τι σημαίνει για σένα καλή ταινία, αν είναι θέμα αισθητικής, προσωπικής συγκίνησης ή επιρροής στην ιστορία του σινεμά, γιατί εσείς το βλέπετε και από αυτή τη σκοπιά.
1: Ναι, επίσης καλή ερώτηση. Λοιπόν, εντάξει, είναι τρομερά πολυπαραγωγικό. Προφανώς ορισμένες ταινίες μπαίνει το φίλτρο αυτό που ανέφερες. Τι προσέφερε αυτό στην ιστορία του σινεμά, τι τομή δημιούργησε, ξέρω εγώ, στην αμερικάνικη δραματουργία ή στον ορίζοντα των προσδοκιών ενός θεατή, τι καινοτομίες έφερε υφολογικά ή τεχνικά. Αυτό παίζει ένα ρόλο. Από εκεί και πέρα όμως, πίστεψέ μου ότι πέρα από την οποιαδήποτε πάντα διάθεση ανάλυσης ή το μικρόβιο του να βλέπεις μια ταινία και ταυτόχρονα να σκέφτεσαι, ακόμα και αν δεν το κάνεις, ένα κείμενο για την ίδια την ταινία, η απόλαυση εξακολουθεί να παραμένει μια αυθόρμητη διαδικασία. Δηλαδή, μπορεί να είναι το οτιδήποτε. Σίγουρα δεν το ταυτίζω ακριβώς με την αυθόρμητη συγκίνηση. Δηλαδή, δεν είναι ότι θα πω ότι μια ταινία με έκανε να δακρύσω, άρα είναι μια ταινία που λατρεύω αυτόματα. Είναι πολύ παραγωγικό. Υπάρχουν ταινίες οι οποίες δεν είναι ούτε μικρές, ούτε ακριβώς μεγάλες, αλλά έχουν τις σωστές διαστάσεις για να μπουν μέσα σου. Και είναι τρομερά ετερόκλητο το μείγμα των δικών μου ταινιών. Δηλαδή, σε αυτές μπορεί να βρεις από
0: τα παράστα και το Ghost Dog μέχρι
1: οτιδήποτε. Δηλαδή, ειλικρινά είναι από πληκτικό και λυρικό κινηματογράφο μέχρι περιπέτειες, blockbuster, κωμωδίες, ταινίες τρόμου, μελοδράματα. Είναι ταινίες που μπορεί απλώς το αισθητικό τους κομμάτι να είναι απαράμιλο, ταινίες που να φύγουν φιλοσοφικά ζητήματα τα οποία να με έχουν συγκλονίσει. Αυτό είναι η μαγεία του σινεμά, στην ουσία εκεί ακριβώς έγκυται, σε αυτόν τον πλουραλισμό και την ποικιλομορφία που είναι τόσο εγγενή χαρακτηριστικά, που καταλήγεις εν τέλει να έχεις όλες τις αντικρουόμενες όψεις και πτυχές της δικής σου προσωπικότητας κάπως να αποτυπώνονται μέσα στο ποτ πουρί των ταινιών που λατρεύεις. Οπότε αυτό θα έλεγα.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ για αυτή την κουβέντα. Δεν μας είπες και αν μετά το Ghost Dog και τις θερινές προβολές, αν θα κάνετε και κάτι άλλο ίσως αργότερα. Χειμωνιάτικο, φθινοπορεινό, βαριά, με μπουφάν.
1: Υπάρχει ένα τέτοιο πλάνο για να κάνουμε προβολές και στο Βακούρα. Σίγουρα αυτό θα ξεκινήσει από τον Νοέμβριο και μετά, εφόσον όλα πάνε καλά. Θα έλεγα ναι, ότι θα είναι κάτι χειμερινό, δηλαδή από τα μέσα τέλη Νοεμβρίου μέχρι το Φεβρουάριο, ξέρω εγώ, στο Βακούρα. Αλλά ακόμα το απεργαζόμαστε με τους ανθρώπους του Βακούρα και του Απόλλωνα, οπότε θα το σκεφτούμε και θα το ανακοινώσουμε, ας πούμε, αρχές Νοέμβρη ή στο τέλος του μήνα, κάτι τέτοιο.
0: Περιμένουμε τα νέα σας και περιμένουμε και την ανακοίνωση του νέου βιβλίου. Να σας ευχαριστούμε πολύ. Μια χαρά.
1: Εγώ ευχαριστώ, Εύα μου.
0: Και κάπου εδώ θα σας αποχαιρετήσουμε. Η Ζωή Μούσιου που ρύθμισε τον ήχο της εκπομπής απόψε και η Εύα Κουσιοπούλου που ήταν στην επιμέλεια και την παρουσίαση. Ήταν η Ζωή όπως μας αρέσει στον 102 FM της R3. Μέχρι να τα ξαναπούμε, να περνάτε καλά, να περνάτε όπως θέλετε. Καλό Σαββατοκύριακο.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει η συμφωνία μεταξύ Τραμπ-Πούτιν για την προμήθεια ρωσικού ντίζελ στην Αμερικανική και Παγκόσμια αγορά, με την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ουκρανία να εκφράζουν την αντίθεσή τους στην άρση των κυρώσεων στις ρωσικές εξαγωγές. Η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Διπλωματίας, Κάγια Κάλλας, προειδοποίησε ότι η χαλάρωση των περιορισμών στις εξαγωγές ρωσικού ντίζελ ενισχύει οικονομικά τη Μόσχα και της παρέχει πρόσθετους πόρους για τη συνέχιση του πολέμου στην Ουκρανία. Υπενθυμίζεται ότι η Ρωσία συμφώνησε να διαθέσει άμεσα περισσότερους από 300.000 τόνους δίζελ, ενώ επιπλέον 500.000 τόνοι προβλέπεται να παραδοθούν εντός του Νοεμβρίου. Η εξέλιξη αυτή πάντως αναμένεται να οδηγήσει σε σημαντική και ταχεία μείωση των τιμών των καυσίμων. Το Κρεμλίνο εξήρε τη συνεργασία των δύο χωρών, λέγοντας ότι θα ωφελήσει τον κόσμο. Την ίδια ώρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή άναψε το πράσινο φως για την ενεργειακή ρήτρα διαφυγής της Ελλάδας, ανοίγοντας τον δρόμο για νέες επενδύσεις που εκτιμάται ότι θα προσεγγίσουν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ έως το 2028. Μέτρα εξάλλου για την αύξηση του επιδόματος θέρμανσης αναμένεται να ανακοινωθούν την Τετάρτη. Επίθεση με πύραυλο εναντίον του αεροδρομίου του Ριάντ στη Σαουδική Αραβία εξαπέλυσαν σήμερα στις 3 μετά το μεσημέρι οι αντάρτες Χούθι της Ιεμένης. Δεκάδες άνθρωποι φέρονται να τραυματίστηκαν στο αεροδρόμιο, με τους περισσότερους να είναι Σαουδάραβες υπήκοοι. Αεροπορικές εταιρείες ακυρώνουν πτήσεις προς τη Σαουδοαραβική πρωτεύουσα, ενώ οι πρεσβείες του Καναδά, της Γερμανίας και της Ισπανίας στη Σαουδική Αραβία απίθυναν προειδοποίηση προς τους πολίτες τους να μην πλησιάζουν το διεθνές αεροδρόμιο του Ριάντ. Παγκόσμια αποδοκιμασία προκαλεί η απόφαση του Αμερικανικού Πενταγώνου να μεταδώσει σε ζωντανή μετάδοση την εκτέλεση του Νιντάλ Χασάν, ο οποίος σκότωσε 13 Αμερικανούς στρατιώτες στο Fort Hood το 2009. Αξιωματούχος του Υπουργείου Άμυνας δήλωσε στο BBC ότι η εκτέλεση του με τουφεκισμό θα μεταδοθεί ζωντανά μέσω live stream στις 3 Δεκεμβρίου. Ο Νιντάλ Χασάν, ψυχίατρος του Αμερικανικού στρατού από τη Βιρτζίνια, έχει ομολογήσει την πράξη του, ενώ πλέον είναι παραπληγικός. Σχολιάζοντας την απόφαση του Αμερικανού Υπουργού Άμυνα, στο γραφείο του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, δήλωσε ότι η ζωντανή μετάδοση θα ισοδυναμούσε με δημόσια εκτέλεση. Επίσης, ότι παραβιάζει την απόλυτη απαγόρευση των βασανιστήριων. Ο δημοκρατικός γερουσιαστής Κρις Μέρφι δήλωσε στο CNN ότι η ιδέα είναι αποκρουστική, παρομοιάζοντας την εκτέλεση με εκείνες που πραγματοποιούνται από την οργάνωση Ισλαμικό Κράτος. Δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας άσκησε ο εισαγγελέας σε βάρος των δύο νεαρών που φέρονται να εμπλέκονται στο σοβαρό τραυματισμό ενός 32χρονου αντιφασίστα στην Ελευσίνα. Νωρίτερα, στη σύλληψη και του δεύτερου νεαρού που φέρεται να εμπλέκεται στο αιματηρό περιστατικό, προχώρησαν οι αρχές. Πρόκειται για έναν 18χρονο, ο οποίος αναζητούνταν από την αστυνομία, ενώ είχε προηγηθεί το βράδυ της Παρασκευής η παράδοση στις αρχές του 22χρονου, φερόμενου ως συνεργού του. Και οι δύο φέρονται να είναι μέλη της νεοναζιστικής οργάνωσης Προπάτρια. Το θύμα δέχτηκε μαχαιριά στον μυρό και νοσηλεύεται εκτός κινδύνου. Πορεία σε κεντρικούς δρόμους της πόλης πραγματοποιήθηκε σήμερα στη Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Αντιπολεμικής Ημέρας Δράσης. Η πορεία ξεκίνησε από το άγαλμα Βενιζέλου, που πραγματοποιήθηκε συγκέντρωση αλληλεγγύης στην Παλαιστίνη μετά από κάλεσμα της Συμμαχίας «Σταματήστε τον πόλεμο» και κατευθύνθηκε προς το προξενείο των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Σε ακόμα τρεις συλλήψεις προχώρησε η αστυνομία για το εργατικό δυστύχημα που σημειώθηκε χθες το πρωί στις εγκαταστάσεις της Motor Oil στους Αγίους Θεοδόρους, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ένας 43χρονος και να τραυματιστεί σοβαρά ένας 50χρονος, ο οποίος νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Ειδικότερα συνελήφθησαν τρεις υπάλληλοι της εταιρείας, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για πρόκληση έκρηξης και κοινώς επικίνδυνης βλάβης. Για τις ίδιες παραβάσεις αναζητείται ένας 67χρονος. Υπενθυμίζεται ότι χθες συνελήφθη με τις ίδιες κατηγορίες ένας 59χρονος εργολάβος εξωτερικού συνεργείου, στο οποίο απασχολούνταν οι δύο εργάτες. Κατατέθηκε χθες το βράδυ στη Βουλή το νομοσχέδιο για την απαγόρευση χρήσης κοινωνικών δικτύων από ανηλίκους κάτω των 15 ετών. Την ερχόμενη Τρίτη 13 Οκτωβρίου εισάγεται προς επεξεργασία στην αρμόδια Κοινοβουλευτική Επιτροπή. Η σχετική εποπτεία ανατίθεται στο Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης και στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Και στη γειτονική μας χώρα, την Τουρκία, απαγορεύτηκε επίσημα η πρόσβαση των παιδιών κατά των 15 ετών στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης. Με τον σχετικό νόμο να δημοσιεύεται σήμερα Σάββατο, μετά την έγκρισή του από το τουρκικό κοινοβούλιο τον περασμένο Απρίλιο. Η απαγόρευση θα τεθεί σε ισχύ την 1η Νοεμβρίου. 109 χρόνια μετά τη μεταφορά του στη Σόφια και κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, επιστρέφονται από τη Βουλγαρία στην Ελλάδα 53 ιστορικά εκκλησιαστικά κειμήλια που παρουσιάστηκαν σήμερα στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού στη Θεσσαλονίκη σε ειδική εκδήλωση παρουσία της Υπουργού Λίνας Μενδώνη. Εξάλλου, αυτή την ώρα γίνεται η τελετή απόδοση του τεμένου Χαμζά Μπέι, γνωστού στη Θεσσαλονίκη ως Αλκάζαρ, μετά την ολοκλήρωση των εργασιών συντήρησης και αποκατάστασης. Διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στο ανατολικό ρεύμα της περιφερειακής οδού Θεσσαλονίκης με κατεύθυνση προς Χαλκιδική και αεροδρόμιο θα εφαρμοστεί από τις 11.30 σήμερα το βράδυ έως τις 5.30 το πρωί της Κυριακής λόγω εργασιών για την κατασκευή του flyover. Χωρίς μετρό θα είναι η Θεσσαλονίκη το πρωί της Κυριακής. Η πρώτη αναχώρηση των σειρμών από τους τερματικούς σταθμούς, νέος σιδηροδρομικός σταθμός Νέα Ελβετία και Μίκρα, θα γίνει στις 12 το μεσημέρι. Πρωτοφανείς και απαράδεκτες χαρακτήρισε τις πρόσφατες κυρώσεις που ανακοίνωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες κατά του Διεθνούς Ποινικού Δικαστήριου οι δικαστές από τη Νότια Αφρική και πρώην επικεφαλής του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, Νάβι Πιλάι, η οποία τιμήθηκε με το φετινό Νόμπελ Ειρήνης. Η Πιλάι, μέσω βιντεοσύνδεσης από την Ιρεμβέργη, κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στο Κέντρο Νόμπελ Ειρήνης στο Όσλο, εξέφρασε την ανησυχία της σχετικά με τη συνέχιση της λειτουργίας των Διεθνών Δικαστηρίων, κυρίως του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου στη Χάγη. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αποπειράθηκε με δηλώσεις του να μειώσει την προσωπικότητα της Πιλάι, φανερώνοντας τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι δεν δόθηκε στον ίδιο τον Νόμπελ Ειρήνης για ακόμη μια χρονιά. Δύο λόγια για τον καιρό. Άστετος καιρός θα είναι αύριο Κυριακή στη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Το βράδυ τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν στα δυτικά αλλά θα επιμείνουν στην Κεντρική Μακεδονία. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται άστατος καιρός με νεφώσεις και παροδικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Η θερμοκρασία στην πόλη θα σημειώσει πτώση και θα κυμανθεί από 17 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιάννης Γκύρμπας. Επόμενο δελτίο στις 8.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Μια ιστορία θα σας πω.
1: Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
3: Για όσους πάλεψαν με τις λέξεις.
1: Για όσους ονειρεύτηκαν πάνω στο χρώμα.
3: Για όσους μίλεψαν πέτρα και μελωδίες. Οι ιστορίες τους ακούγονται εδώ. Κάθε μέρα, στις 7 το απόγευμα. Με τον Θανάση Βικόπουλο.

Στον πανέμορφο Βόλο το φως δεν έχει μόνο ένταση, έχει και απόχρωση. Κι αν πήγατε ποτέ εκεί και δεν παίξατε μαζί του, πιστέψτε με, είναι σαν να μην πήγατε ποτέ. Διότι είναι τόσο όμορφο το βάδισμα της σκιάς του πηλίου, που μπορεί να σε τρομάξει με τρόπο μελαγχολικό και να σε αναγκάσει να κάνεις κάτι πάρα πολύ απλό, να κοιτάξεις προς τη θάλασσα. Οδηγεί την ψυχή σου αναπόφευτα η θάλασσα σε μια γαλήνη μοναδική που έχει ταξίδια και ρεμβασμούς. Άλλοτε πάλι όταν η κάψα του καλοκαιριού κυτρινίζει τα πάντα, τρέχεις αντίστροφα να κλειστείς στο γκρι, πράσινο, καφέ της αγκαλιάς του βουνού, όπως αυτά αντανακλώνται στη γη για να δροσίσεις το μέσα σου. Το μέσα σου και όχι το πετσί σου έχει διαφορά. Ο Βόλος είναι ίσως η πιο κατάλληλη πόλη για να ζωγραφίζεις την ίδια σκηνή με διαφορετικά χρώματα και σκιές κάθε φορά. Να κάθεσαι σε μια γωνιά και να ζωγραφίζεις, λέει, φαντασία, ε. Κορίτσια, μόνο κορίτσια, που ανέμελα πάνε εκδρομή, χωρίς να είναι κατά ανάγκη σε κάποια σειρά, αλλά έτσι, όπως να είναι, με τα καπελίνα τους ατιμέλυτα στο κεφάλι και τις μακριές φούστες τους, να τις κουνά ο πονηρός αγέρας πέρα δόθε.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήλθατε στους 102 των FM της R3 και την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» με τον Θανάση Βικόπουλο στην επιμέλεια και παρουσίασή της. Ενώ σήμερα συντροφιά έχουμε στην τεχνική υποστήριξη τον Γιώργο Ολιάκη. Το πέρασμα του χρόνου και όσο θα μπαίνουμε και πιο βαθιά στην ιστορία μας, θα καταλάβετε φίλες και φίλοι το γιατί σήμερα η μουσική μας κινείται μεταξύ μελοποιημένων ποιημάτων μεγάλων ποιητών του τόπου μας που άρχισαν να δημιουργούν στα τέλη του 19ου αιώνα σε συνδυασμό με μια σειρά από τραγούδια που λίγο πολύ όλοι τα γνωρίζουμε και τα οποία είναι συνδεδεμένα με τα μαθητικά μας χρόνια. Κάποια από αυτά μάλιστα ήταν στο μάθημα της τότε μουσικής, που άλλο δεν ήταν, αν θυμάστε, από το να μαθαίνουμε και κάθε εβδομάδα και ένα διαφορετικό τραγουδάκι. Εμείς ξεκινήσαμε με Γιώργιο Δροσίνη και το «Ετείναξε την Ανθισμένη Αμυγδαλιά», το οποίο ερμήνευσε η Αλίκη Καγιαλόγλου. Η κοπέλα η οποία ετείναξε την Ανθισμένη Αμυγδαλιά, φίλες και φίλοι, ήταν η Δροσίνα Δροσίνη, κόρη του Δημητρίου Δροσίνη από το Μεσολόγγι και εξαδέλφη του ποιητή Δροσίνη και βέβαια και της αδελφής του, της Κάτιας. Όταν η Δροσίνα ήταν ένα ατίθασο κορίτσι, κοντεύε τα 17, κάποιον χειμώνα αρκετά γλυκό αρχικά, ο οποίος ως συνήθως γίνεται ξεγέλασε τις μυγδαλιές που άνθησαν πριν την ώρα τους, κατέβηκε η Δροσίνα μαζί με την εξαδέλφη της Κάτια στον κήπο του σπιτιού για να περπατήσουν, για να παίξουν. Κοριτσάκια άρχισαν να κυνηγούνται μέσα στον κήπο, τον οποίο μεταξύ άλλων στόλιζαν και δύο ανθισμένες αμυγδαλιές, και ήταν τόση ομορφιά τους που η Δροσίνα σταμάτησε να τις θαυμάσει και να τις αγκαλιάσει και άρχισε να τους μιλάει κιόλας, βέβαια. Αλλά λογικό, οι μυγδαλιές δεν απάντησαν και τότε η μικρή Δροσίνα άρχισε να τις τραντάζει και να πέφτουν βέβαια τα ανθόφυλλα εδώ και εκεί μπροστά μάτια του Γεωργίου Δροσίνη, ο οποίος έγραψε το συγκεκριμένο ποίημα. Η ενσωμάτωση της Θεσσαλίας εκτός της Ελασσόνας και τμήματος της Ηπείρου το 1881 στο ελληνικό κράτος υπήρξε σαφώς προϊόν του συνεδρίου του Βερολίνου 3 χρόνια νωρίτερα, εκεί όπου οι μεγάλες ευρωπαϊκές δυνάμεις της εποχής, Αγγλία, Γαλλία, Ρωσία, Ιταλία και Προσία, έλαβαν κάποιες αποφάσεις με πρωταρχικό γνώμονα βέβαια τα δικά τους συμφέροντα. Το εδαφικό όφελος για την Ελλάδα, που παρέμενε σχεδόν στα όρια του 1830, σίγουρα θεωρείται σημαντικό και αποτελεί ουσιαστικά την πρώτη προσάρτηση υπηρετικών εδαφών, αφού είχε προηγηθεί η παραχώρηση των Ιωνίων νήσων από την Αγγλία το 1864. Όμως, πάνω και από τις διαβουλεύσεις και τις βουλές των μεγάλων, το σημαντικότερο ρόλο στις εξελίξεις διαδραμάτισε το επαναστατικό κίνημα του 1878 στη Θεσσαλία. Με σκληρούς αγώνες διατρανώθηκε το αίτημα της απελευθέρωσης των υπόδουλων περιοχών, έστω και αν αυτοί οι αγώνες δεν είχαν πάντοτε νικηφόρα κατάληξη. Στις 2 Νοεμβρίου του 1881 ο ελληνικός στρατός έμπαινε στον Βόλο και ο ανταποκριτής του εντύπου «Μη χάνεσε» της πολιτικοσατυρικής εφημερίδας του Γαβριλίδη έγραφε την ημέραν εκείνη. Χιλιάδες σημαία ελληνικέ και αγγλικέ έφνης αναπετάνονται εις τους εξώστας, τα παράθυρα των οικιών και των ιστών των πλοίων, κυματίζουσι χαιρετώσε των σαρακινών, τον τάφο του όγλ και των αίων, ήτινες έπεσαν κατά τη μάχη της Μακρινίτσας. Η σταδιακή μεταξέλιξη της κοινωνίας αποζητούσε αλλαγές καθοριστικές σε όλους τους τομείς και αναπόφευκτα και στην παιδεία. Από τα πρώτα χρόνια μετά την απελευθέρωση του Βόλου, τα εκάστοτε δημοτικά συμβούλια είχαν ασχοληθεί με το θέμα της μέσης εκπαίδευσης των κοριτσιών. Η λύση που τελικά επιλέχθηκε
ήταν η προσθήκη τριών τάξεων που στη συνέχεια μειώθηκαν σε δύο στο πρώτο δημοτικό σχολείο Θηλαίων, το λεγόμενο πρώτο δημοτικό παρθεναγωγείο, που ονομάστηκαν ελληνικές τάξεις ή ελληνικό τμήμα του παρθεναγωγείου ή εν το παρθεναγωγείο, και στις οποίες σχολές δίδασκαν καθηγητές του γυμνασίου Βόλου. Η πρωταρχική αυτή προσπάθεια ωστόσο δεν πήγε μακριά και κάπως έτσι, επί Δημαρχίας Κωνσταντίνου Γκλαβάνη, το Δημοτικό Συμβούλιο Βόλου αναθέτει σε επιτροπή, στην οποία μετείχε και ο ιατρός Δημήτριος Σαράτσης, να μελετήσει τις ατέλειες του συστήματος και να προτείνει μέτρα με στόχο την παροχή ουσιαστικής εκπαίδευσης στα κορίτσια μετά το Δημοτικό Σχολείο. Ο Σαράτσης υπέβαλε στο Δημοτικό Συμβούλιο έκθεση με την οποία εισηγούνταν την ίδρυση ανώτερης σχολής Θηλαίων με σκοπό, όπως υπογράμμιζε στην εκθεσή του, την ευρυτέρα μόρφωση των νεανίδων και την πρακτική αυτών κατάρτιση. Παρουσίαζε επίσης και τα μαθήματα που θα έπρεπε να διδάσκονται στο σχολείο αυτό, αλλά και τις μεθόδους. Ο Σαράτσης έδινε έμφαση στην γλωσσική διδασκαλία της νεότερης ελληνικής και την περιορισμένη σε ώρες διδασκαλία της αρχαίας ελληνικής, στα μαθηματικά, στα φυσιογνωστικά, στα θρησκευτικά, σε συνδυασμό με μαθήματα γαλλικών, τα οποία θεωρούνται απαραίτητα για την μόρφωση των κοριτσιών, αλλά βέβαια δεν ξέχασε και το μάθημα των οικιακών, που επίσης στην εποχή εκείνη θεωρούνταν απαραίτητο συμπλήρωμα της γυναικείας εκπαίδευσης, μαζί με τέχνες όπως μουσική και ζωγραφική. Ο Σαράτσης αναφερόταν ακόμη και στο εκπαιδευτικό προσωπικό, στην οικονομική υπόσταση του σχολείου, καθώς και στο πώς και από ποιον θα εποπτευόταν η λειτουργία του. Η εισήγηση του Σαράτση θα γίνει τελικά δεκτή και τον Οκτώβριο του 1908, συγκεκριμένα στις 10 Οκτωβρίου του 1908, ιδρύεται το λεγόμενο Ανώτερο Δημοτικό Παρθεναγωγείο του Βόλου, στο οποίο διευθυντής τοποθετήθηκε ο Αλέξανδρος Δελμούζος, ο οποίος συνδεόταν με μακρά φιλία με τον Βολιώτη γιατρό Σαράτση. Ένα από τα πρόσωπα, πάρα πολύ αγαπημένο πρόσωπο, το οποίο θα κυριαρχήσει στη σημερινή εκπομπή, στο μουσικό κομμάτι, μιας και ήταν ο άνθρωπος ο οποίος πραγματικά έκατσε και μάζεψε την μουσική πατριδογνωσία της χώρας και την έβαλε σε ένα δίσκο, είναι και ο Λουκιανός Κυλαϊδόνης. Θα τον ακούσουμε, ξεκινάμε να τον ακούμε, διότι θα ξανανταμώσουμε μαζί του με το «Εις το βουνό, ψηλά, εκεί».

Πρεσβευτής στο Βερολίνο στα τέλη του 19ου αιώνα, νομάρχης Κέρκυρας, βουλευτής Αττικοβιατίας, υπουργός παιδείας, διευθυντής του Βασιλικού Θεάτρου, μα πάνω απ' όλα ποιητής, ο Άγγελος Βλάχος ήταν ο άνθρωπος ο οποίος έγραψε το ποίημα «Εις το βουνό ψηλά εκεί», το οποίο κάποια στιγμή μελοποιήθηκε και έφτασε μέχρι και τα δικά μας χρόνια, περνώντας βέβαια και από τα σχολικά θρανία. Ο γεννημένος στην Άφισσα το 1880 Αλέξανδρος Δελμούζος είχε σπουδάσει στη Φιλοσοφική Σχολή της Αθήνας και μετά την στρατιωτική του θητεία έφυγε για μεταπτυχιακές σπουδές στη Γερμανία και συγκεκριμένα από το 1903 μέχρι το 1907. Στη Γερμανία ο Δελμούζος θα μελετήσει συστηματικά τις πολιτικές και κοινωνικές εξελίξεις τόσο στη γερμανική όσο και στην ελληνική κοινωνία και επηρεάζεται βαθύτατα από τον μαρξισμό κατόπιν γνωριμίας του με τον πρωτοπόρο Έλληνα σοσιαλιστή Γεώργιο Σκληρό. Ο Βολιώτης γιατρός Σαράτσης, όπως αντιλαμβάνεστε, γνώριζε πολύ καλά πως το πιο κατάλληλο πρόσωπο για τη διεύθυνση του Παρθενογωγείου του Βόλου θα ήταν ο Δελμούζος, ο οποίος από την πλευρά του, έχοντας τη διαβεβαίωση των αρχών για απόλυτη ελευθερία στην οργάνωση του σχολείου, σήκωσε τα μανίκια που λέμε, με στόχο τη δημιουργία ενός εκπαιδευτικού χώρου με βάση τη διαπαιδαγώγηση και εκπαίδευση των κοριτσιών σε πρακτικές ανάγκες της ζωής και φυσικά στη δημοτική γλώσσα. Η δημοτική γλώσσα, φίλες και φίλοι, μπαίνει για πρώτη φορά επισήμως σε αίθουσα σχολική και το κάνει στο Βόλο. Όλα είναι έτοιμα λοιπόν και το Παρθενογωγείο, όπως είπαμε και νωρίτερα, ανοίγει στις 10 Οκτωβρίου του 1908. Και όλα πάνε περίφημα. Και όπως σημειώνει και ο συνάδελφος Βαγγέλης Τεριόπουλος που μελέτησε την υπόθεση όσο λίγη, είναι σαν να φυσάει ένας αγέρας δροσερός, καθαρός, που δεν μυρίζει παλιά σχολική ναφθαλίνη. Ένας αέρας που έρχεται από την καρδιά του ελληνικού λαού, τη δημοτική του γλώσσα, τα δημοτικά του τραγούδια. Οι μαθήτριες βλέπουν με ξάστερα μάτια, αισθάνονται με ζωντανή καρδιά. Για πρώτη φορά νιώθουν τους αρχαίους, αγαπάνε τον Όμηρο, τον Πλάτωνα, τον Σοφοκλή, καθώς οι γίγαντες αυτοί δεν θυμίζουν πλέον μούμιες βαλσαμωμένες. Οι εκθέσεις δεν έχουν το νεκρό, το άτονα συναισθηματικό ύφος που εθεωρείται ως τότε ο κανόνας του γυναικείου γραψίματος. Αντιθέτως, δονούνται από ζωή. Και αυτό που λέμε οχρότητα και που δεν εκφράζει μόνο τη χρειά, μόνο τη λυμφατική απόχρωση της επιδερμίδας, αλλά και μια κατάσταση ψυχική, την κατάσταση των περισσότερων Ελληνίδων άλλοτε, έφυγε από τις μαθήτρες του Παρθενογωγείου για να δώσει τη θέση της έναν άλλο τόνο. Η κάθε μια μαθήτρια καταλαβαίνει πως δεν είναι πλέον ένα λειψό κατασκεύασμα του ψευτορομαντισμού, αλλά μια νέα Ελληνίδα που ξέρει πολύ καλά από ποια ηθικά και πνευματικά στοιχεία διαμορφώθηκε. Στο Βόλο, φίλες και φίλοι, η κουβέντα που γίνεται για τις νέες μεθόδους είναι μεγάλη και όλες οι πληροφορίες της εποχής διαβεβαιώνουν πως οι γονείς ήταν ενθουσιασμένοι από την μεταμόρφωση των κοριτσιών. Ο Δελμούζος, ο Σαράτσης και οι αρχές του τόπου είχαν πετύχει. Όμως το φως δεν ζει ποτέ μόνο του. Πλάι του υπήρχε, υπάρχει και θα υπάρχει πάντα το σκοτάδι. Ήδη από το 1908, όταν ο Σαράτσης ακόμα εισηγήθηκε την ίδρυση του ανώτερου Παρθενογωγείου στο Βόλο, υπήρχαν αντιδράσεις στην προοπτική ίδρυσης του σχολείου εκείνου. Προσέξτε, υπήρχαν αντιδράσεις ακόμη και στην προοπτική ίδρυσης. Σταδιακά και κυρίως με την δημοσίευση άρθρων στην εφημερίδα Κήρυξ από τον δημοσιογράφο Δημοσθένη Κούρτοβικ,
ο οποίος έκανε λόγο για μαλλιαροσύνη, μαλλιαρή δημοτική, έτσι, για μαλλιαροσύνη, συμφυρμό γλωσσικών γούστων και προσωπικών εκτιμήσεων και διαίρεση της πόλεως εις αριστοκράτας και πληβίους, καθώς στο ανώτερο παρθεναγωγείο φοιτούσαν ως επιτοπλίστων κορίτσια από πλούσιες οικογένειες, η κοινή γνώμη της πόλης αρχίζει να βλέπει με επιφυλακτικότητα το όλο εγχείρημα. Πάμε σε ένα ακόμη μουσικό διάλειμμα, αγαπητές ακροάτριες και αγαπητοί ακροατές. Πάμε σε έναν άλλον μεγάλο ποιητή της εποχής. Πάμε στο Διονύσιο Σολωμό και πάμε στο ποίημά του «Η Αγνώριστη», το οποίο μελοποιεί ο Μίκης Θεοδωράκης και το ερμηνεύει, θα σας αρέσει πάρα πολύ η ερμηνεία αυτή, φίλες και φίλοι, η παιδική χοροδία και η ορχήστρα του Δημοτικού Οδείου Λάρισας.

102 FM, ακούτε πάντα την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω», με τον Θανάση Βικόπουλο στο μικρόφωνο και τον Γιώργο Λιάκη στην τεχνική υποστήριξη. Αφιερωμένη στο Παρθαναγωγείο Βόλου η σημερινή μας εκπομπή, φίλες και φίλοι, καθώς στις 10 Οκτώβρη του 1908 ιδρύεται ο πρωτότυπος πραγματικά αυτός εκπαιδευτικός χώρος, η ιστορία του οποίου, όπως θα δούμε και στη συνέχεια, κάθε άλλο παρά ανθυρή ήταν. Ο πόλεμος έχει ξεκινήσει στο Βόλο. Η πόλη πραγματικά μοιράζεται στα δυο. Στο φύλλο της 25ης Οκτωβρίου του 1908, μόλις ουσιαστικά έχει ανοίξει το Παρθαναγωγείο, ο Κούρτοβικ έγραφε: «Δημιουργείται πρότυπον και πρωτότυπον εν όλη την οικουμένη Παρθαναγωγείο, κατά τερατώδη τρόπον διευθυνόμενον από έναν νεανίαν», ο Δελμούζος, «για να διδάξει», τις μαθήτρες δηλαδή, «πώς πρέπει να γίνουν οικοκυρέ και πώς πρέπει να γίνουν μητέρες». 10 μέρες αργότερα γράφει: «Ελληνίδες διδαχθήσε μέχρι τούδε τη λογία ελληνικήν γλώσσαν, εμπιστευθήσε προς τελειοποίησην αυτής εις έναν Απόστολον του Μαλιαρικού Φρενοκομείου». Τα δημοσιεύματα πάντα το έκαναν αυτό, κλονίζουν την εμπιστοσύνη πολλών γονέων που παίρνουν την απόφαση να τραβήξουν, που λέμε, να πάρουν τα παιδιά τους από το Παρθαναγωγείο. Παρ' όλα αυτά, η λειτουργία του συνεχίστηκε δυστυχώς μόνο μέχρι το 1911. Τότε συνέβη ένα γεγονός που οδήγησε στο κλείσιμο του σχολείου και, όπως θα δούμε στη συνέχεια, και στην ποινική δίωξη των Σαράτσι, του Δελμούζου και άλλων.

Τι συνέβη την ημέρα εκείνη? Στις 10 Φλεβάρι του 1911 ο Μητροπολίτης Δημητριάδος Γερμανός Μαυρομάτης επισκέπτεται το σχολείο απροειδοποίητα, μπήκε μάλιστα κρυφά από την πίσω πόρτα και ζητά από την επιστάτρια να τον οδηγήσει στην αίθουσα εκεί όπου εκείνη την ώρα δίδασκε η φιλόλογος Πινελόπη Χριστάκου. Πριν την επίσκεψη του Μητροπολίτη είχαν επισκεφθεί το Παρθεναγωγείο εκπρόσωποι του Υπουργείου Παιδείας και Δημοτική Συμβουλή της πόλης, χωρίς να προκληθεί το παραμικρό πρόβλημα. Ο Μητροπολίτης ενοχλήθηκε από το γεγονός ότι δεν γινόταν πρωινή προσευχή στο σχολείο, καθώς επίσης ενοχλήθηκε και από την άρνηση της εκπαιδευτικού να φιλήσει το χέρι του, η οποία, σύμφωνα με τον Μητροπολίτη, χαρακτήρισε τέτοιες τυπικότητες, όπως είπε, υποκρισία και φαρισαϊσμό. Επιπλέον, ο Γερμανός Μαυρομάτης κατηγόρησε τη Χριστάκου ότι αφού αυτός έφυγε από το σχολείο, εκείνη εκφράστηκε για το πρόσωπό του με ανάρμοστες εκφράσεις μπρος στις μαθήτριες. Δύο ημέρες μετά το συμβάν αυτό, φίλες και φίλοι, ο Κούρτοβικ έγραφε στον Κυρικά: ο ελληνικός κλήρος απεκλήθη υπό των διδασκάλων στήφος κολλασμένων δαιμόνων.

Σε αντίθεση με τον Κήρυκα, μια άλλη εφημερίδα, η Θεσσαλία, με δημοσίευμά της στις 11 Φεβρουαρίου του 1911, έκανε λόγο απλώς για παρεξήγηση από πλευράς του Μητροπολίτη. Μετά την ένταση που δημιουργήθηκε, φίλες και φίλοι, η εκπαιδευτικός Πινελόπη Χριστάκου, προκειμένου να μην αντιμετωπίσει προβλήματα το σχολείο, υποβάλλει την παραίτησή της, αλλά ο Σαράτσης και ο Δελμούζος δεν την έκαναν αποδεκτή. Πλέον, τα δημοσιεύματα κατά του παρθεναγωγείου και των διδασκόντων σε αυτό, όπως και οι κατηγορίες για αθεία, μασονισμό, μαλλιαρισμό και αντιεθνική συμπεριφορά, κυρίως μέσα από τις στήλες του Κήρυκα, συνεχίζονται με μεγάλη ένταση. Ο βουλευτής Βόλου Μπουφίδης καταγγέλει τη λειτουργία του σχολείου στη Βουλή και ο Σύλλογος Οι Τρεις Ιεράρχες εκδίδει στις 18 Φεβρουαρίου ψήφισμα διαμαρτυρίας προς το λαό του Βόλου, στο οποίο καταγγέλει ότι διαστρεβλώνεται η ελληνική γλώσσα και διδάσκεται εντός του παρθεναγωγείου η περιφρόνηση και η ασέβεια προς τον ιερών ορθόδοξων κλήρων. Οι άνθρωποι του παρθεναγωγείου δεν επρόκειτο σαφώς να μείνουν με τα χέρια σταυρωμένα. Συγκεκριμένα ο Δελμούζος, ο Σαράτσης και άλλα μέλη της εφορίας του σχολείου προσπαθούν με δημοσιεύματά τους στην εφημερίδα Θεσσαλία να ανατρέψουν το αρνητικό κλίμα, χωρίς ωστόσο να τα καταφέρουν. Και κάπως έτσι φτάνουμε στις 2 Μαρτίου του 1911, όταν και πραγματοποιείται στο Βόλο συλλαλητήριο κατά της λειτουργίας του παρθεναγωγείου.

Βίλχε Μίλλερ λοιπόν, φλαμουριά σε μουσική Φραντ Σούμπερτ. Και να είναι καλά ο Λουκιανός ο Κελαδόνης, το περιμάζεψε με στοργή το συγκεκριμένο τραγούδι και το έβαλε στην υπέροχη αυτή συλλογή του. Την ημέρα εκείνη, στις 2 Μαρτίου του 1911, συγκαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο Βόλου, το οποίο μετά από μια πραγματικά φορτισμένη συζήτηση κάνει δεκτή την πρόταση του Δημοτικού Συμβούλου Ζαρλή και αποφασίζει τη διακοπή λειτουργίας του ανώτερου παρθαναγωγείου της πόλης. Δυστυχώς όμως τα βάσανα των εκπαιδευτικών δεν τελείωναν εκεί, διότι το κλείσιμο του παρθαναγωγείου ακολούθησε δικαστική δίωξη. Στην μπετονιέρα μπήκαν όλοι. Έβαλαν δίπλα και έναν ανεμιστήρα και η λάσπη πήρε πλέον και πολιτική χρειά. Ο Βόλος δεν ήταν, είναι και πάντα θα είναι μόνο μία πόλη πολύχρωμη, φωτισμένη. Ήταν ανέκαθεν μία πόλη, θα έλεγε κανείς, επίκεντρο συγκεκριμένων αγώνων, τόσο εθνικών όσο όμως και κοινωνικών. Το συνδικαλιστικό κίνημα της Μαγνησίας ήταν ένα εκ των κορυφαίων της χώρας μας και πρωτοστάτησε πραγματικά σε αγώνες πολύ σκληρούς. Και κάπως έτσι κάποιοι βρήκαν την ευκαιρία να στείλουν και αλλού χαιρετίσματα μέσω της δίκης που θα ακολουθήσει. Από τα μέσα Μαρτίου έως τα τέλη Ιουνίου του 1911 ο εισαγγελέας Βόλου Τόμαν διενήργησε ανακρίσεις στη διάρκεια των οποίων έλαβε καταθέσεις από κατοίκους της περιφέρειας, πολλοί από τους οποίους κατηγόρησαν και στελέχη του εργατικού κέντρου Βόλου, στελέχη που ήδη είχαν στοχοποιηθεί από τον Κήρυκα, και όλα αυτά για αντιεθνική και αντιθρησκευτική προπαγάνδα και αντιδασκαλία. Να σκεφτείτε φίλες και φίλοι ότι κατηγορήθηκαν και άνθρωποι που σύμφωνα με πρόθυμους μάρτυρες είχαν διαπράξει τάχα μου παρόμοιες αξιόμεμπτες πράξεις την τριετία 1908-1911 και μάλιστα κάπου αλλού. Για παράδειγμα, είχε κατηγορηθεί ο μεγάλος Κώστας Βάρναλης, ο οποίος ήταν τότε σχολάρχης στην Αργαλαστή Πηλίου. Κάποια στιγμή το πρωτοδικείο Βόλου κήρυξε αυτό αναρμόδιο και παραπέμπει την υπόθεση στο γειτονικό εφετείο Λάρισας. Εκεί, από τον Ιούλιο του 1911, ο εφέτης Αμπελάς διενεργεί νέες ανακρίσεις και λαμβάνει καταθέσεις από τους ίδιους μάρτυρες και τους ενεχομένους στην όλη υπόθεση. Το απίστευτο ήταν ότι στα πρόσωπα από τον Βόλο που ενέχονταν στην υπόθεση προσθέθηκαν και 3 στελέχη του εργατικού κέντρου Λάρισας. Σας το είπα, η μπετονιέρα είχε πάρει μπρος, ανεβάζοντας έτσι τον αριθμό των εμπλεκομένων σε 23. Τελικά, με βούλευμα του εφετείου Λάρισας που εκδόθηκε τον Γενάρη του 1912, κατηγορήθηκαν και παραπέμφθηκαν σε δίκη για παράβαση των άρθρων 14 και 18 του νόμου περί εξυβρίσεων εν γέννη και περί τύπου 12 άτομα. Ο Σαράτσης, ο Δελμούζος, ο δικηγόρος Κωνσταντίνος Ζάχος, οι βολιώτες εργάτες Κόσιβας, Ραφαήλ, Σούλιος, Χαρίτος, Χειρογιώργος και Κατσιρέλος και 3 στελέχη του εργατικού κέντρου Λάρισας, ο δικηγόρος Ασπιώτης και η Φλόρος και Μπιτσάνης. Το κατηγορητήριο έλεγε: «Εν το εργατικό κέντρο και το ανωτέρω παρθαναγωγείο Βόλου προσεπάθησαν διαζώσεις, διαδιδασκαλίας και διεντύπων φυλαδίων να ελκύσωση προσιλεί τους εις λεγόμενα θρησκευτικά δόγματα του τέστην την αθεΐαν, με τα οποία ενεργούμε να είναι ασυμβίβαστος η διατήρηση της πολιτικής τάξεως, διδάσκοντες ότι δεν υπάρχει Θεός, ότι η θρησκεία αποτελεί την άρνηση της σκέψεως, ότι προπαντός πρέπει να εκριζωθεί η ρίζα του κακού, η θρησκεία, ότι ο άνθρωπος εδημιουργήθη υποπιθήκον, ότι ο Θεός είναι ένα γκούρι». Γελάτε, ε? Κι εγώ γελάω. «Ότι οι πατρίς είναι πόρνη και στρίγκλα μητριά και ότι η θρησκεία μαστροπός».
Ο δε Μητροπολίτης Δημητριάδος Γερμανός ξεσπαθώνει και καταθέτει εις την συνείδηση όλου του κόσμου μαλλιαρισμός, αναρχισμός, σοσιαλισμός, αθεϊσμός, μασονία είναι εν και το αυτόν.

πραγματικά μετά την κατάθεση του Μητροπολίτη θα άξιζε πραγματικά να πεταχτεί κάποιος και να φωνάξει στην αίθουσα «Απολύπινο Θεός Αντώνιον». Λοιπόν, το τραγούδι το οποίο ακούσαμε, Καβάφης εδώ, φίλες και φίλοι, τον οποίον μελοποιεί ο Μούτσης και ερμηνεύει η Άλκης της Πρωτοψάλτη. Ένας τίτλος αυτούσιος παρμένος από μια περικοπή του Πλουτάρχου που αναφέρεται και στο 34 π.Χ. πριν από την ήττα του Αντώνιου. Ο Καβάφης δεν ζήτησε να μετουσιώσει ποιητικά τα μεγάλα πρόσωπα, τα μεγάλα γεγονότα. Έκανε την αντίθετη δουλειά. Ζήτησε να αναστήσει και τα πιο άγνωστα πρόσωπα στην πορεία του ιστορικού γίγνεσθε και τα έκανε σύμβολα της σκοτεινής ζωής. Την είδαμε που υπάρχει παντού και πάντα κατά έναν τρόπο ανάλογο. Και βέβαια ο Καβάφης τους δίνει σημασία όχι ηρωική αλλά ανθρώπινη. Γι' αυτό και διαλέγει τα θέματα του από την εποχή της παρακμής, θέματα φθοράς και ματιότητας της ζωής και της σκέψης. Όσο για το αποχαιρέτα την Αλεξάνδρεια που φεύγει, που μας καλεί αποδέξου την πραγματικότητα, θεώρησε τετελεσμένο το κακό, αλλά δείξε και αποφασιστικότητα. Ο Σαράτσης, ο Δελμούζος και ο Ζάχος μετά την κοινοποίηση του παραπεμπτικού βουλεύματος άσκησαν προσφυγές και αιτήσεις ανακοπής και κατέθεσαν αίτηση κακοδικίας κατά του ανακριτή Αμπελά, ο οποίος τελικά παραιτήθηκε. Οι προσφυγές και οι αιτήσεις ανακοπής των τριών απορρίφθηκαν και με απόφαση του Αρίου Πάγου τον Απρίλιο του 1914 οι 12 κατηγορούμενοι παραπέμφθηκαν τελικά, που λέτε, στο εφετείο του Ναυπλίου. Η δίκη ξεκίνησε στις 16 Απρίλη του 2014 και ολοκληρώθηκε στις 28 του ίδιου μήνα. Η απόφαση του δικαστηρίου που ήταν αθωωτική για το σύνολο των κατηγορουμένων, ευτυχώς, είχε ως εξής. Επειδή εκ της αποδεικτικής διαδικασίας και της συζητήσεως δεν προέκυψαν ότι οι κατηγορούμενοι είτε κατά σύσταση είτε ιδία έκαστος καθιονδήποτε τρόπο εζήτησαν κατά τον εν το κατηργοτηρίο τόπων και χωρών να ελκύσωση προσιλή τους εις λεγόμενα θρησκευτικά δόγματα με τα οποία ενεργούμενα είναι ασυμβίβαστος η διατήρηση της πολιτικής τάξεως κτλ. Κτλ. Και καταλήγει δια ταύτα κηρύττει αθώους πάντα στους κατηγορουμένους και επιβάλλει τα έξοδα της δίκης εις βάρος του δημοσίου. Άρα κατακαημένο δημόσιο, από τότε όλα εσύ τα πληρώνεις. Αυτή είναι η πατρίδα μας και αν τη λέμε γλυκιά, από συνήθειο είναι. Άντε με αυτό να κλείσουμε. Αχ πατρίδα μου γλυκιά, και αν δεν το τραγουδήσαμε στο σχολείο, από τον αγαπημένο Λουκιανό. Γεια και χαρά.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει η συμφωνία μεταξύ Τραμπ-Πούτιν για την προμήθεια ρωσικού ντίζελ στην αμερικανική και παγκόσμια αγορά, με την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ουκρανία να εκφράζουν την αντίθεσή τους στην άρση των κυρώσεων στις ρωσικές εξαγωγές. Η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Διπλωματίας, Κάγια Κάλλας, προειδοποίησε ότι η χαλάρωση των περιορισμών στις εξαγωγές ρωσικού ντίζελ ενισχύει οικονομικά τη Μόσχα και της παρέχει πρόσθετους πόρους για τη συνέχιση του πολέμου στην Ουκρανία. Υπενθυμίζεται ότι η Ρωσία συμφώνησε να διαθέσει άμεσα περισσότερους από 300.000 τόνους ντίζελ, ενώ επιπλέον 500.000 τόνοι προβλέπεται να παραδοθούν εντός του Νοεμβρίου. Η εξέλιξη αυτή πάντως αναμένεται να οδηγήσει σε σημαντική και ταχεία μείωση των τιμών των καυσίμων. Το Κρεμλίνο εξήρε τη συνεργασία των δύο χωρών, λέγοντας ότι θα ωφελήσει τον κόσμο. Την ίδια ώρα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανάψε το πράσινο φως για την ενεργειακή ρήτρα διαφυγής της Ελλάδας, ανοίγοντας το δρόμο για νέες επενδύσεις που εκτιμάται ότι θα προσεγγίσουν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ έως το 2028. Μέτρα για την αύξηση του επιδόματος θέρμανσης αναμένεται να ανακοινωθούν την Τετάρτη. Επίθεση με πύραυλο εναντίον του αεροδρομίου του Ριάντ στη Σαουδική Αραβία εξαπέλυσαν σήμερα στις 3 μετά το μεσημέρι οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης. Δεκάδες άνθρωποι φέρονται να τραυματίστηκαν στο αεροδρόμιο, με τους περισσότερους να είναι Σαουδάραβες υπήκοοι. Αεροπορικές εταιρείες ακυρώνουν πτήσεις προς τη Σαουδαραβική πρωτεύουσα, ενώ οι πρεσβείες του Καναδά, της Γερμανίας και της Ισπανίας στη Σαουδική Αραβία απίφθηναν προειδοποίηση προς τους πολίτες τους να μην πλησιάζουν το διεθνές αεροδρόμιο του Ριάντ. Παγκόσμια αποδοκιμασία προκαλεί η απόφαση του Αμερικανικού Πενταγώνου να μεταδώσει σε ζωντανή μετάδοση την εκτέλεση του Νιντάλ Χασάν, ο οποίος σκότωσε 13 Αμερικανούς στρατιώτες στο Fort Hood το 2009. Αξιωματούχος του Υπουργείου Άμυνας δήλωσε στο BBC ότι η εκτέλεση του με τουφεκισμό θα μεταδοθεί ζωντανά μέσω live stream στις 3 Δεκεμβρίου. Ο Νιντάλ Χασάν, ψυχίατρος του Αμερικανικού στρατού από τη Βιρτζίνια, έχει ομολογήσει την πράξη του, ενώ πλέον είναι παραπληγικός. Σχολιάζοντας την απόφαση του Αμερικανού Υπουργού Άμυνας στο γραφείο του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, δήλωσε ότι η ζωντανή μετάδοση θα ισοδυναμούσε με δημόσια εκτέλεση. Επίσης, ότι παραβιάζει την απόλυτη απαγόρευση των βασανιστήριων. Ο δημοκρατικός γερουσιαστής Κρις Μέρφι δήλωσε στο CNN ότι η ιδέα είναι αποκρουστική, παρομοιάζοντας την εκτέλεση με εκείνες που πραγματοποιούνται από την οργάνωση Ισλαμικό Κράτος. Δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας άσκησε ο εισαγγελέας σε βάρος των δύο νεαρών που φέρονται να εμπλέκονται στον σοβαρό τραυματισμό ενός 32χρονου αντιφασίστα στην Ελευσίνα. Νωρίτερα, στη σύλληψη και του δεύτερου νεαρού που φέρεται να εμπλέκεται στο αιματηρό περιστατικό, προχώρησαν οι αρχές. Πρόκειται για έναν 18χρονο, ο οποίος αναζητούνταν από την αστυνομία, ενώ είχε προηγηθεί το βράδυ της Παρασκευής η παράδοση στις αρχές του 22χρονου φερόμενου συνεργού του. Και οι δύο φέρονται να είναι μέλη της νεοναζιστικής οργάνωσης Προπάτρια. Το θύμα δέχτηκε μαχαιριά στον Μύρο και νοσηλεύεται εκτός κινδύνου. Πορεία σε κεντρικούς δρόμους της πόλης πραγματοποιήθηκε σήμερα στη Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Αντιπολεμικής Ημέρας Δράσης. Η πορεία ξεκίνησε από το άγαλμα Βενιζέλου, όπου πραγματοποιήθηκε συγκέντρωση αλληλεγγύης στην Παλαιστίνη μετά από κάλεσμα της Συμμαχίας «Σταματήστε τον πόλεμο» και κατευθύνθηκε προς το προξενείο των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Σε ακόμα τρεις συλλήψεις προχώρησε η αστυνομία για το εργατικό δυστύχημα που σημειώθηκε χθες το πρωί στις εγκαταστάσεις της Motor Oil στους Άγιους Θεοδόρους, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ένας 43χρονος και να τραυματιστεί σοβαρά ένας 50χρονος, ο οποίος νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Στο ΑΧΕΠΑ νοσηλεύεται τραυματισμένη μια 18χρονη κοπέλα που κάτω από διευκρίνιστες συνθήκες έπεσε λίγο πριν τις 4 το απόγευμα στον δρόμο από μπαλκόνι 4ου ορόφου πολυκατοικίας στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης, πιθανότατα επιχειρώντας την απλώση ρούχα. Κατατέθηκε χθες το βράδυ στη Βουλή το νομοσχέδιο για την απαγόρευση χρήσης κοινωνικών δικτύων από ανηλίκους κάτω των 15 ετών. 109 χρόνια μετά την μεταφορά του στη Σόφια κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, επιστρέφονται από τη Βουλγαρία στην Ελλάδα 53 ιστορικά εκκλησιαστικά κειμήλια που παρουσιάστηκαν σήμερα στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού στη Θεσσαλονίκη σε ειδική εκδήλωση παρουσία της Υπουργού Λίνας Μενδώνη. Εξάλλου, το απόγευμα γίνεται τελετή απόδοση του τεμένου Χαμζά Μπέι, γνωστού στη Θεσσαλονίκη ως Αλκαζάρ, μετά την ολοκλήρωση των εργασιών συντήρησης και αποκατάστασης. Πρωτοφανείς και απαράδεκτες χαρακτήρισε τις πρόσφατες κυρώσεις που ανακοίνωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες κατά του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου. Η δικαστής από τη Νότια Αφρική και πρώην επικεφαλής του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, Ναβί Πιλάι, η οποία τιμήθηκε με το φετινό Νόμπελ Ειρήνης. Η Πιλάι, μέσω βιντεοσύνδεσης από την Νιρεμβέργη, κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στο Κέντρο Νόμπελ Ειρήνης στο Όσλο, εξέφρασε την ανησυχία της σχετικά με τη συνέχιση της λειτουργίας των διεθνών δικαστηρίων, κυρίως του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου στη Χάγη. Το σημαντικότερο είναι ότι μια χώρα έχει ανακοινώσει κυρώσεις κατά δικαστών αποκλειστικά και μόνο για τις δικαστικές αποφάσεις που εκδίδουν. Αυτό είναι πρωτοφανές και απαράδεκτο, τόνισε η Πιλάι. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αποπειράθηκε με δηλώσεις του να μειώσει την προσωπικότητα της Πιλάι, φανερώνοντας τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι δεν δόθηκε στον ίδιο τον Νόμπελ Ειρήνης για ακόμη μια χρονιά. Δύο λόγια για τον καιρό. Άστατος θα είναι ο καιρός την Κυριακή στη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Το βράδυ τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν στα δυτικά, αλλά θα επιμείνουν στην Κεντρική Μακεδονία. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται άστατος καιρός με νεφώσεις και παροδικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Η θερμοκρασία στην πόλη θα σημειώσει πτώση και θα κυμανθεί από 17 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιάννης Γκύρμπας. Επόμενο δελτίο στις 9.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Μαριάννα Καλαϊτζή.

0: ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει η συμφωνία Τραμπ-Πούτιν για την προμήθεια ρωσικού δίζελ στην Αμερικανική και Παγκόσμια αγορά, με την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ουκρανία να εκφράζουν την αντίθεσή τους στην άρση των κυρώσεων στις ρωσικές εξαγωγές. Υπενθυμίζεται ότι η Ρωσία συμφώνησε να διαθέσει άμεσα περισσότερους από 300.000 τόνους δίζελ, ενώ επιπλέον 500.000 τόνοι προβλέπεται να παραδοθούν εντός του Νοεμβρίου. Η εξέλιξη αυτή αναμένεται πάντως να οδηγήσει σε σημαντική και ταχεία μείωση των τιμών των καυσίμων. Το Κρεμλίνο εξήρε τη συνεργασία των δύο χωρών, λέγοντας ότι θα ωφελήσει τον κόσμο. Μέτρα για την αύξηση του επιδόματος θέρμανσης αναμένεται να ανακοινωθούν την Τετάρτη. Επίθεση με πύραυλο εναντίον του αεροδρομίου του Ριάτ στη Σαουδική Αραβία εξαπέλυσαν σήμερα στις 3 μετά το μεσημέρι οι αντάρτες Χούφι της Ιεμένης. Δεκάδες άνθρωποι φέρονται να τραυματίστηκαν στο αεροδρόμιο, με τους περισσότερους να είναι Σαουδάραβες υπήκοοι. Δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας άσκησε ο εισαγγελέας σε βάρος των δύο νεαρών που φέρονται να εμπλέκονται στον σοβαρό τραυματισμό ενός 32χρονου αντιφασίστα ακτιβιστή στην Ελευσίνα. Νωρίτερα, στη σύλληψη και του δεύτερου νεαρού που φέρεται να εμπλέκεται στο αιματηρό περιστατικό προχώρησαν οι αρχές. Πρόκειται για έναν 18χρονο, ο οποίος αναζητούνταν από την αστυνομία ενώ είχε προηγηθεί το βράδυ της Παρασκευής η παράδοση στις αρχές του 22χρονου φερόμενου συνεργού του. Και οι δύο φέρονται να είναι μέλη της νεοναζιστικής οργάνωσης Προπάτρια. Το θύμα δέχτηκε μαχαιριά στον μυρό και νοσηλεύεται εκτός κινδύνου. Πορεία σε κεντρικούς δρόμους της πόλης πραγματοποιήθηκε σήμερα στη Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Αντιπολεμικής ημέρας δράσης. Η πορεία ξεκίνησε από το άγαλμα Βενιζέλου που πραγματοποιήθηκε σε κέντρους αλληλεγγύης στην Παλαιστίνη μετά από κάλεσμα της Συμμαχίας «Σταματήστε τον πόλεμο» και κατευθύνθηκε προς το προξενείο των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Σε ακόμα τρεις συλλήψεις προχώρησε η αστυνομία για το εργατικό δυστύχημα που σημειώθηκε χθες το πρωί στις εγκαταστάσεις της Motor Oil του Αγίου Θεοδόρου, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ένας 43χρονος και να τραυματιστεί σοβαρά ένας 50χρονος, ο οποίος νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Ειδικότερα, συνελήφθησαν τρεις υπάλληλοι της εταιρείας, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε ηχογραφία για πρόκληση έκρηξης και κοινώς επικίνδυνης βλάβης. Για τις ίδιες παραβάσεις αναζητείται ένας 67χρονος. Υπενθυμίζεται ότι χθες συνελήφθη με τις ίδιες κατηγορίες ένας 59χρονος εργολάβος εξωτερικού συνεργείου, στο οποίο απασχολούνταν οι δύο εργάτες. Στο ΑΧΕΠΑ νοσηλεύεται τραυματισμένη μια 18χρονη κοπέλα που κάτω από διευκρίνιστες συνθήκες έπεσε λίγο πριν τις 4 το απόγευμα στον δρόμο από μπαλκόνι 4ου ορόφου πολυκατοικίας στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης, πιθανότατα επιχειρώντας να απλώσει ρούχα. 109 χρόνια μετά τη μεταφορά του στη Σόφια κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, επιστρέφονται από τη Βουλγαρία στην Ελλάδα 53 ιστορικά εκκλησιαστικά κειμήλια που παρουσιάστηκαν σήμερα στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού στη Θεσσαλονίκη σε εκδηλική εκδήλωση παρουσία της Υπουργού Λινάς Μενδώνη. Εξάλλου, το απόγευμα έγινε η τελετή απόδοσης του τεμένους Χαμζά Μπέι, γνωστού στη Θεσσαλονίκη ως Αλκαζάρ, μετά την ολοκλήρωση των εργασιών συντήρησης και αποκατάστασης. Διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στο ανατολικό ρεύμα της περιφερειακής οδού Θεσσαλονίκης με κατεύθυνση προς Χαλκιδική και αεροδρόμιο θα εφαρμοστεί από τις 11.30 σήμερα έως τις 5.30 το πρωί της Κυριακής λόγω εργασιών για την κατασκευή του flyover. Ο αποκλεισμός θα αφορά το τμήμα μεταξύ των κόμβων Ευκαρπίας και Μετεώρων, με τους οδηγούς να εκτρέπονται από την περιφερειακή οδό μέσα της εξόδου στο ύψος του Σκλαβενίτη. Χωρίς μετρό θα είναι η Θεσσαλονίκη το πρωί της Κυριακής. Η πρώτη αναχώρηση των σειρμών από τους τερματικούς σταθμούς Νέος Σιδηροδρομικός Σταθμός, Νέα Ελβετία και Μίκρα θα γίνει στις 12 το μεσημέρι. Ταλαιπωρία για κατοίκους σε σπίτια και καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος στα δυτικά της Θεσσαλονίκης αναμένεται να προκαλέσει σε 2 ώρες η εκτεταμένη διακοπή της υδροδότησης. Σύμφωνα με ενημέρωση της Εταιρείας Ίδρυυσης και Αποχέτευσης, θα γίνουν εργασίες αντικατάστασης δικλείδων λόγω διαρροής επί της οδού Καραουλή και Δημητρίου με ιατρού Γουγούσου στη Σταυρούπολη του Δήμου Παύλου Μελά. Συγκεκριμένα, προβλήματα υδροδότησης θα παρουσιαστούν από τις 11 το βράδυ έως αύριο στις 7 το πρωί στην περιοχή που περικλείεται από τις οδούς Δενδροποτάμου, Μαρίνου Αντίπα, Καραουλή και Δημητρίου, Ζαλόγκου, Λόρδου Βύρονος, Κατσόνη, Μίκη Θεοδωράκη, Πεσόν των Ηρώων, Ιατρού Γουγούση, 28 Οκτωβρίου και στις παρακείμενες οδούς της Σταυρούπολης. Πρωτοφανείς και απαράδεκτες χαρακτήρισε τις πρόσφατες κυρώσεις που ανακοίνωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες κατά του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου. Οι δικαστές από την Νότια Αφρική και πρώην επικεφαλής του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, Ναβί Πιλάι, η οποία τιμήθηκε με το φετινό Νόμπελ Ειρήνης. Η Πιλάι, μέσω βιντεοσύνδεσης από την Ιρεμβέργη, κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στο Κέντρο Νόμπελ Ειρήνης στο Όσλο, εξέφρασε την ανησυχία της σχετικά με τη συνέχιση της λειτουργίας των διεθνών δικαστηρίων, κυρίως του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου στη Χάγη. Ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αποπειράθηκε με δηλώσεις του να μειώσει την προσωπικότητα της Πιλάι, φανερώνοντας τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι δεν δόθηκε στον ίδιο τον Νόμπελ Ειρήνης για ακόμη μια χρονιά. Δύο λόγια για τον καιρό. Άστατος θα είναι ο καιρός την Κυριακή στη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Το βράδυ τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν στα δυτικά, αλλά θα επιμείνουν στην Κεντρική Μακεδονία. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται άστατος καιρός με νεφώσεις, παροδικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Η θερμοκρασία στην πόλη θα σημειώσει πτώση και θα κυμανθεί από 17 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιάννης Γκύρμπας. Επόμενο δελτίο στις 10.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Μαριάννα Καλαϊτζή.

0: η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει η συμφωνία Τραμπ-Πούτιν για την προμήθεια ρωσικού ντίζελ στην Αμερικανική και Παγκόσμια αγορά, με την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ουκρανία να εκφράζουν την αντίθεσή τους στην άρση των κυρώσεων στις ρωσικές εξαγωγές. Το απόγευμα του Σαββάτου, ο Αμερικανός Πρόεδρος ζήτησε ουσιαστικά την απομάκρυνση του Ζελένσκι, λέγοντας ότι είναι ώρα η Ουκρανία να αποκτήσει έναν νέο πρόεδρο. Ο Ντόναλντ Τραμπ κάλεσε ακόμη τον ηγέτη του Κιέβου με σκληρή γλώσσα να πάψει να χτυπά ρωσικά διελιστήρια πετρελαίου. Στην πρώτη αντίδραση μέρους της Μόσχας, ο κορυφαίος οικονομικός διαπραγματευτής του Βλαντιμίρ Πούτιν, Κίριλ Ντμίτριεφ, χαιρέτησε την έκκληση του Ντόναλντ Τραμπ για την ανάδειξη νέου Προέδρου, τονίζοντας ότι η Ουκρανία χρειάζεται μια ηγεσία πραγματικά προσιλωμένη στην ειρήνη και όχι στη φιλοπολεμική στάση του Ζελένσκι. Επίθεση με πύραυλο εναντίον του αεροδρομίου του Ριάτ στη Σαουδική Αραβία εξαπέλυσαν σήμερα στις 3 μετά το μεσημέρι οι αντάρτες Χούθι της Ιεμένης. Δεκάδες άνθρωποι φέρονται να τραυματίστηκαν στο αεροδρόμιο, με τους περισσότερους να είναι Σαουδάραβες υπήκοοι. Δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας άσκησε ο εισαγγελέας σε βάρος των δύο νεαρών που φαίνονται να εμπλέκονται στον σοβαρό τραυματισμό ενός 32χρονου αντιφασίστα στην Ελευσίνα. Νωρίτερα, στη σύλληψη και του δεύτερου νεαρού που φέρεται να εμπλέκεται στο αιματηρό περιστατικό, προχώρησαν οι αρχές. Πρόκειται για έναν 18χρονο, ο οποίος αναζητούνταν από την αστυνομία, ενώ είχε προηγηθεί το βράδυ της Παρασκευής η παράδοση στις αρχές του 22χρονου φερόμενους συνεργού του. Και οι δύο φέρονται να είναι μέλη νεοναζιστικής οργάνωσης. Το θύμα δέχτηκε μαχαιριά στον μύρο και νοσηλεύεται εκτός κινδύνου. Πορεία σε κεντρικούς δρόμους της πόλης πραγματοποιήθηκε σήμερα στη Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Αντιπολεμικής Ημέρας Δράσης. Η πορεία ξεκίνησε από το άγαλμα Βενιζέλου, όπου πραγματοποιήθηκε συγκέντρωση αλληλεγγύης στην Παλαιστίνη, μετά από κάλεσμα της Συμμαχίας Σταματήστε τον Πόλεμο, και κατευθύνθηκε προς το προξενείο των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Σε ακόμα τρεις συλλήψεις προχώρησε η αστυνομία για το εργατικό δυστύχημα που σημειώθηκε χθες το πρωί στις εγκαταστάσεις της Motor Oil στους Άγιους Θεοδόρους, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ένας 43χρονος και να τραυματιστεί σοβαρά ένας 50χρονος, ο οποίος νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. 109 χρόνια μετά τη μεταφορά τους στη Σόφια κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, επιστρέφονται από τη Βουλγαρία στην Ελλάδα 53 ιστορικά εκκλησιαστικά κοιμήλια που παρουσιάστηκαν σήμερα στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού στη Θεσσαλονίκη σε ειδική εκδήλωση παρουσία της Υπουργού Λίνας Μενδώνη. Εξάλλου, το απόγευμα έγινε τελετή απόδοση του τεμένους Χαμζά Μπέι, γνωστού στη Θεσσαλονίκη ως Αλκαζάρ, μετά την ολοκλήρωση των εργασιών συντήρησης και αποκατάστασης. Διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στο ανατολικό ρεύμα της περιφερειακής οδού Θεσσαλονίκης με κατεύθυνση προς Χαλκιδική και αεροδρόμιο θα εφαρμοστεί από τις 11.30 σήμερα το βράδυ έως τις 5.30 το πρωί της Κυριακής λόγω εργασιών για την κατασκευή του flyover. Ο αποκλεισμός θα αφορά το τμήμα μεταξύ των κόμβων Ευκαρπίας και Μετεώρων, με τους οδηγούς να εκτρέπονται από την περιφερειακή οδό μέσω της εξόδου στο ύψος Σκλαβενίτη. Χωρίς μετρό θα είναι η Θεσσαλονίκη το πρωί της Κυριακής. Η πρώτη αναχώρηση των σειρμών από τους θερματικούς σταθμούς νέος σιδηροδρομικός σταθμός, Νέα Ελβετία και Μίκρα, θα γίνει στις 12 το μεσημέρι. Η προσωρινή τροποποίηση του ωραρίου είναι απαραίτητη για την ολοκλήρωση των δοκιμών ένταξης των δύο τελευταίων σειρμών στον στόλο του μετρό Θεσσαλονίκης, αναφέρει σε ανακοίνωσή της η διαχειρίστρια εταιρεία. Ταλαιπωρία για κατοίκους σε σπίτια και καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος στα δυτικά της Θεσσαλονίκης αναμένεται να προκαλέσει σε μία ώρα εκτεταμένη διακοπή της υδροδότησης. Σύμφωνα με ενημέρωση της Εταιρείας Σύντρευσης και Αποχέτευσης, θα γίνουν εργασίες αντικατάστασης δικλείδων λόγω διαρροής επί της οδού Καραολή και Δημητρίου με ιατρού Γογούση στη Σταυρούπολη του Δήμου Παύλου Μελά. Συγκεκριμένα προβλήματα υδροδότησης θα παρουσιαστούν από τις 11 το βράδυ έως τις 7 αύριο το πρωί στην περιοχή που περικλείεται από τις οδούς Δενδροποτάμου, Μαρίνου Αντίπα, Καραολή και Δημητρίου, Ζαλόγκου, Λόρδου Βίρονος, Κατσόνη, Μίκη Θεοδωράκη, Πεσόν των Ηρώων, Ιατρού Γογούση, 28 Οκτωβρίου και σε παρακείμενες οδούς της Σταυρούπολης. Πρωτοφανείς και απαράδεκτες χαρακτήρισε τις πρόσφατες κυρώσεις που ανακοίνωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες κατά του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου οι δικαστές από την Νότια Αφρική και πρώην επικεφαλής του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, Νάβι Πιλάι, η οποία τιμήθηκε με το φετινό Νόμπελ Ειρήνης. Η Πιλάι, μέσω βιντεοσύνδεσης από την Ιρεμβέργη, κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στο κέντρο Νόμπελ Ειρήνης στο Όσλο, εξέφρασε την ανησυχία της σχετικά με τη συνέχιση της λειτουργίας των διεθνών δικαστηρίων, κυρίως του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου στη Χάγη. Ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αποπειράθηκε με δηλώσεις του να μειώσει την προσωπικότητα της Πιλάι, φανερώνοντας τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι δεν δόθηκε στον ίδιο τον Νόμπελ Ειρήνης για ακόμη μια χρονιά. Δύο λόγια για τον καιρό. Άστατος θα είναι ο καιρός την Κυριακή στη Δυτική και την Κεντρική Μακεδονία με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Το βράδυ τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν στα δυτικά αλλά θα επιμείνουν στην Κεντρική Μακεδονία. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται άστατος καιρός με νεφώσεις, παροδικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Η θερμοκρασία στην πόλη θα σημειώσει πτώση και θα κυμανθεί από 17 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιάννης Γκύρμπας. Καλό σας βράδυ.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Σαν τη μουσική δεν έχει. Με την Τόνια Σουκλέρη.

ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Σαν τη μουσική δεν έχει. Με την Τόνια Σουκλέρη.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τη μουσική επιλέγει η Μερσιάνα Ελευθεριάδου.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τη μουσική επιλέγει η Μερσιάνα Ελευθεριάδου.

ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.